0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και
1: βετούζα,
2: τρία,
1: βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτώματα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα πτώματα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Περιμένουμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταστικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Προσφέρω και
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Στην Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Η Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βρίσκεται κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
10: μου. Μία λέξη, αλμερούδια, κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
4: Και
9: εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες και βλήτα.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα
12: και άλλα λάχανα, μπάμπι. Και πολύ καλό καρπούζι, πιπόνι, κουρόμπλο.
10: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
9: Θα
13: σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπού θα λυγείς άλλα μέρη.
11: Ακουμπάκια 30 πόντους πλάν. Λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, γιαρμάδες, βυρίκουκα.
11: Για όλα
12: σας
11: τα
12: χιάλα,
11: μια
12: ροχάνα. Λάχανα.
4: Γελά!
12: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: γαλανά σου παρατηρεί, Μιχάλη.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραβά. Πρέπει να το πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Άντε ρε.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Άμα θέλω θα τον πάρω.
0: Άμα θέλει τον παίρνει.
1: Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Λάμπρο να τον πάρει. Να τον πάρει, λέει ο κύριος Λεωνίδας.
2: Εμείς οι δυο.
1: Ε, βέβαια.
0: Κώστα Κάτση τον πήρε.
2: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τηλεφωνήσει.
0: Στου λέμε τώρα.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
1: Τώρα.
2: Πού.
1: Εδώ.
2: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Ναι, Μιχάλη μου. Ναι, Μιχαλάκη μου. Ναι, Χρυσό. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
0: Και τον άλλον μαζί. Τριολέ. Τριολέ.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
0: Α, συναγελάει.
1: Ειδικά η κυρία.
2: Ειδικά.
1: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
2: Για να βλέπει καλά.
1: Ε, ρε πουτανιέρα.
2: Τι πουτα. Ε, το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ, του όδαγο!
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ επιτέλους, προσέξτε πώς μιλάτε, σε εμάς είναι τη δουλειά μου!
2: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις!
1: Σκάβς! Σκάβς συνέχεια!
0: Γεια σου, Λάμπρο!
1: Σκάβς! Με τα γερμανικά σας!
0: Έμπαινε, Λάμπρο!
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Πάρ' τον Αρβανιτάκο! Πάρ' τον Αρβανιτάκο! Πάρ' τον!
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Τον πήρε! Μπράβο! Αντώνη Μπούρα, πάρ' το.
2: Δεν μιλάρε παλικάρα για να έχω και το καλό ρώτημα. Μπορώ να σε ρωτήσω.
0: Πόσα έδωσε.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Κατέλα τον παίρνει, κατέλα τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Μιχάλη τον παίρνει.
1: Όχι.
0: Ναι.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Και τον παραπέρνει.
2: Για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Γεια σου λέω.
1: Εγώ όχι.
2: Αμέ έτσι φαίνεται.
0: Μπάρτον.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Μπράβο, έτσι.
2: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται. Δηλαδή.
0: Βασιλάκι, βασιλάκι.
2: Πού
0: είσαι, βασιλάκι, πού είσαι, χρυσό μου.
1: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο, μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο, Αντρέα Πασφαλιάρη, μπράβο.
2: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Πού είσαι, Λομπάρτον.
2: Ε, μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Ποιος είναι, βασιλάκι.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
1: Αν με καλέσει
0: και όλα τζάμπα, ρε.
1: Και εγώ τον παίρνω.
0: Άρε, τι λες.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Για να δω. Τι έχεις σήμερα, ρε. Τι λένε.
2: Τα μας τρελάνε τούτο. Το παίρνεις και το.
0: Α, το χρυσό μου.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση το παίρνει αυτός.
0: Γιορτάζει.
2: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε!
0: Βουγκάς από στο όλι!
2: Λεμό! Παναγία!
0: Τον πάρ' τον βουγκάει, βουγκάει! Βουγκάει!
2: Εσύ τον παίρνεις το δε!
1: Μια ιδέα είναι!
0: Μια ιδέα είναι όλα, αδερφέ! Μια ιδέα είναι, αδερφέ, όλα!
1: Τώρα πλέον ναι!
0: Κουτσομέρκος και ξερό ψωμί, φιλαράκι! Κουτσομέρκος και ξερό ψωμί!
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε!
1: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι!
2: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι!
0: Είπα βλάρα, Πακαγιάννη, γίγαντα! Είπα βλάρα!
2: Τρακ!
0: Μιχάλη Ντάσκιο, γεια σου!
2: Τώρα τρουκ!
0: Κατάσκοπος!
2: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβε.
1: Σε πώς μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ.
0: Έτσι,
1: να μείνω χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Όμως, τον ακούς, κύριε Ανιέτσα.
2: Τι δουλειά κάνεις.
0: Εξηφίγη τελείωσε. Α, μπράβο.
2: Σκάβς.
0: Ξανασκάψε.
1: Όλη τη ενόχληση εδώ.
2: Δεν μου λένε πράγμα που το δεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
0: Τζιλάκα σκάψε. Φόρα
2: παρτίδα που λέμε. Σκάψε. Του παραδέχεις.
0: Μπράβο, Σάκη Τζιλάκα. Μπράβο.
2: Η μάνας το ξέρει.
0: Ναι, αλίμονο τώρα, εντάξει.
1: Ποιο πράγμα.
2: Η μάνας το ξέρει ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα!
0: Γκαντέλας!
1: Τι ξεφλουδίζω!
0: Πού είσαι, Αντώνη Μπούρα! Πού είσαι, ρε!
2: Λέω, η μάνα σου ξέρει ότι του πας στο γράμμα και του φέρνεις με τον βουλοκέρ!
0: Παλάκας! Πολύ παλάκας!
1: Πιανού γράμμα, κύριε!
0: Πού, πού!
2: Θα μας τρελάνε! Ρε, εσύ!
0: Καψαμένη!
2: Η μάνα σου ξέρει εσύ ότι το πνίγεις!
0: Αυτός είναι, αυτή είναι η αγέρα! Παλάκας!
2: Ότι τον παίρνεις και τον δίνεις με εμάνα στο ξέρω.
1: Ασφαλώς, κύριε Τραμπάκο.
0: Παπαρίζω.
2: Σοβαρά.
1: Ε, βέβαια.
0: Σάκης Τσάκαλος.
2: Και τι λέει η Δόνια.
0: Ναι, Παυλάρα.
1: Τίποτα, κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα. Με παρακολουθεί κιόλας.
0: Αντώνη Μπούρα, μας έβαλε στη λιγούρα.
2: Μάνας.
1: Με καμαρώνει.
0: Καμαρωσέ του, ναι. Θα είναι και ο Καναρίνος.
2: Σε λέει το λεβέντι που έβγαλα.
0: 2 μέτρα παλικάρι, ε. Κάργα.
1: Και το κυριότερο.
2: Δεν το πες.
1: Με χειροκροτεί.
2: Με ρυθμό.
0: Γεια σου Μάικε Κωσταφάκα γίγαντα.
2: Για να σε διευκολύνει να τον πάρεις καλύτερα.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Έτσι χειρονομίες.
0: Τσιπνικιάρης.
2: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τσιπνικιάρης. Τι δουλειά κάνεις.
0: Cavs.
2: Συγχρονιστείτε, συγχρονιστείτε.
0: Ασυγχρόνιστο είναι.
1: Το ήδη, κύριε Τραβάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα εσεί η κυβέρνηση.
1: Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραβάκουλα. Σα παρακαλώ, μα αφήστε χωρί δουλειά.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
0: Σκάβ.
2: Σκάβ.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι δυνατόν, κύριε Τραβάκουλα.
2: Ήδη, θα σου πω.
1: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραβάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
0: Μπράβο,
2: ανίκουστα εσεί η κυβέρνηση.
1: Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραβάκουλα. Σα παρακαλώ, μα αφήστε χωρί δουλειά.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Μπράβο, Σταύρο. Μπράβο, Βασιλάκη.
2: Του πιτς βόλε
0: αυτό.
2: Τι σκηνιά, κορδόνια καστοφόρο.
0: Κορδόνια κρίσα.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε, μείνω χωρίς δουλειά.
2: Τώρα σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις.
0: Αδούλευτος μου απέσαι.
2: Σκάβ,
0: γεια σου, Χατζηρεπάνη. Με τα χατζηρεπανάκια και τον πράπα.
2: Κορδόνια, σε όλη η Ελλάδα τσέδε, στην τηλεόραση. Στην
0: Πογιώργο. Σαν
2: να αλλάξει πάνω εκεί στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπαμε εκεί.
0: Τσίγαριντα.
2: Πώ
0: το πουλεί.
2: Νοήματα, κανένα από κάτω. Με τα κάνανε έτσι.
0: Ραχμάνιε.
2: Μετά η άλλη ήθελε δυο.
0: Ήθελε το Λομπάρντο.
2: Μετά έκανε έτσι, άλλα μου κάψω. Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
0: Ποιο
2: χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Για ποιο χειρονομείτε.
1: Εσεί χειρονομείτε.
2: Κουρδόνια, σε όλη η Ελλάδα τσέδε.
0: Ναι, ρε.
2: Νοήματα.
1: Τι νοήματα.
2: Νοήματα, κάνανε έτσι από κάτω.
0: Τι λέρε.
2: Μετά έκανε έτσι.
0: Τι λέρε.
2: Μετά η άλλη ήθελε δυο.
0: Τον Κουτσουμέρκο ήθελε. Τον Ραφαήλ.
2: Μετά έκανε έτσι, άλλα μου κάψω. Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε.
0: Αυτέ χειρονομείτε, θα δώσει.
2: Εσεί χειρονομείτε. Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθε. Στο Θεό που πιστεύεις!
0: Ναι, είδα τον Λομπάρντο!
2: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι!
0: Δεν είναι λαμπρό!
2: Έτσι!
0: Όπου, Γιώργο,
2: και κάνα νοήματα από πίσω!
0: Από πίσω, Γιώργο!
2: Κάναν έτσι!
1: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα!
0: Έτσι!
2: Και περιμένανε!
0: Επαφή!
2: Επαφή!
1: Το γήπα το λίγο! Τώρα εδώ στον κόσμο!
2: Να και αυτή εδώ επαφή
0: τον Αντώνη Μουρά! Τον Αντώνη Μουρά!
2: Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα!
1: Τι σα κάνει, κυρία!
2: Το χέρι του
0: Λαμπρό! Μουρά!
2: Τι κάνει! Το κάνει έτσι! Έτσι!
0: Το Λαμπρό! Το Αποστόλιο!
2: Δίθε βαράτε χειροκροτήματα!
0: Έτσι! Μπάμπι το κατάστημα!
2: Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα!
0: Τον Παπαρίζο! Τον Βαλσάμι!
2: Θα πει στην πόλη η Μπάτμιντον! Και χόκε επί χόρτου! Σα λείψουμε τίποτα αγριοκρεμίδε!
0: Του Γιάννη τον Πότσαρη!
2: Νιτζίθρη!
0: Του Γιάννη τον Πότσαρη! Ναι, Κώστα Κάτσι.
2: Συγκνίδε θα
0: ρίξει. Ατελείωτε, Κώστα Κάτσι. Γίγαντα.
2: Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσιλιά.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκη.
0: Τον Τεολίδα.
1: Που θα πει η κυρία
0: Νεμπαντζέλη.
1: Σα παρακαλώ.
0: Και το λαού του.
1: Να ρίξει διαφημίσει. Να ρίξει διαφημίσει.
2: Να ρίξει. Ναι. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βουγκό.
0: Εγώ δεν θα σα
1: παρακαλώ, κύριε Τραμπάκη. Μα μου χαλά το σο.
2: Μα μου χαλά εσύ και φαίνεσαι.
1: Μα μου χαλά.
2: Τι είπε.
1: Μα μου χαλά το σο.
2: Σιγαμό το σο και το σόι μαζί.
1: Το σόι μαζί. Πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
2: Υπάρχει τα παπάρια με τα κάνει ένα τόπιο κοντρόλ.
1: Είναι δυνατόν.
0: Παπαρα παπάρια. Παραπαπα, παπα, παπαριά, παπαρα, παπαριά. Παλά, παλάκα, τζιλάκα, παλάσκα. Παπα, παπαριά, παπαρα, παπαριά. Παπαρίζο, πασπαλιάρη, παπαλέξη και ο λίγων Παυλίδη. Ρίξω μια παπαριά στο πέντε. Παπα, παπαριά, παπαρα, παπαριά. Παπαριά, Αρβανιτάκου. Κρυμπουγιάννη, παπαριά.
3: Παπαριά, πώς λέμε, μπαταριά.
0: Κλιματαριά που σου.
3: Μπυριά.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Τώρα θα ζέτει η καυτερή.
4: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Να την
4: καυτερή. Πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Φουντώνεις κι άλλο, κρίμα.
5: Μην ξακομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα, τον Ιμπούρα, την παλατέζα.
5: Δεν έχω δοκιμένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Κώστα, την παλατέζα.
5: Μην ξακομπανάτε την, μη βγάλω έξω
0: την παλατέζα.
4: Την παλατέζα,
0: την παλατέζα, Ραφαήλ.
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλατέζα!
0: Το ζουμπού φώναξε να
5: κάνει παλατέζα. Την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλτε την ζουμπού, βγάλτε.
5: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
4: Την παλατέζα, την παλατέζα!
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλατέζα!
0: Την παλατέζα!
5: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
4: Την παλατέζα, την παλατέζα!
0: Εντάξει, σωθήκαμε.
5: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλατέζα!
0: Σάκι!
6: Δεν ξαναδίνομαι γαμπρό.
0: Δεν φταίνει πιθέρια. Έχω δουλειές, καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη, μπράβο. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γερνούν απ' τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σα πάντσα, κάτσα, δόθησα, κίνδυνες, μέσο λούθη, Μακεδονμάχη, Θεσσαλομάχη. Γιάννη Μπότσαρη!
1: Καλά, Νικόλα, τι πιάσα.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη, λεμπέντη μου. Καλημέρα, ρε Γιάννη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλώ τον Γιάννη τον Μπότσαρη, το καμάρι μου, τον γίγαντα, τον τουρκοφάγο μου, τον καραμπουζουκλί μου, τον λεβέντη μου, τον πολεμιστή μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Έλα!
1: Έλα, σήμερα κύριε Κρυσμάδα, στον Παπανέλα που είναι στο στόμιο.
0: Τον Παπανέλα που είναι. Ο Παπανέλα είναι στο στόμιο, Γιάννη Μπότσαρη.
1: Ναι, είναι σόγαμπρο,
0: Είναι σόγαμπρο ο Παπανέλα στο στόμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πού είναι ο Παπανέλα, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Από το νησί, από πού είναι ο Παπανέλα.
0: Από το νησί είναι ο Παπανέλα και μένει μόνιμα στο στόμιο ο Παπανέλα, Γιάννη.
1: Ω, Λάρισα, και τώρα το καλοκαίρι κάθε και κουδούν. Είναι σόγαμπρος και έχει γυναίκα, η γυναίκα την από κυρία.
0: Α, η κυρά την από το στόμιο και έχει σπίτι στο στόμιο, ε!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε τη χειρό το κουρίτσι να ζήσει καλά το παιδί, μπράβο Παπανέλα, μπράβο!
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Πήρε καλή πρίκα ο Παπανέλας, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη, ε!
1: Το ξέρεις τον Παπανέλα, που δούλευε μαζί με τον Μιχαήλ,
0: ναι, ναι, ναι, το ξέρω τον Παπανέλα. Α, το, έχει σπίτι στο στόμιο ο Παπανέλας, ε!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει γυναίκα τώρα.
0: Πλατσανάει τώρα ο Παπανέλας, φίλε μου. Πλατσανάει.
1: Για τον Παρπανιά, το γρήγορο πιστόλι αυτός που μαζεύει καπνό.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι το γρήγορο πιστόλι, ηλιοχρωματιστής.
0: Ηλιοχρωματιστής, το γρήγορο πιστόλι, ο Παρπανιάς, ο Λεβέντης που γιορτάζει τη Δευτέρα που είναι του Ηλία.
1: Ναι, ναι, γιορτάζει, ναι, και να το βρούμε καμιά κουδομή το φθινόπωρο κατά τριώρο, θα σύνει συνταξιούχος.
0: Πόσο
1: 10 μέρες θα την τελειώσει.
0: Πόσο χρονών είναι ο Μπαρμπαλιά σου που σπάει καπνό, ρε γίγαντα, Μπότσαρη?
1: Είναι 66, 67, ξέρω, άρα είναι δυνατό που λέει.
0: Ή 66 χρονών ξαναπαντρεύεται, ρε φίλε, ησυχαζόρσε. 66 χρονών ξαναπαντρεύεται, ρε μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη, λεβέντη, γίγαντα, πολεμιστή, καραμπουζουκλή μου.
1: Αργεντινή μέση, καραπιάνης κάργα.
0: Ωραία, πάθαμε πλάκα χθες το. Είδες Αργεντίνα κάργα, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη?
1: Αφού το ίδωμα είναι ο καραπιάνης, δηλαδή ο μέση είναι όπως ήταν ο καραπιάνης.
0: Σου θυμίζει το καραπιάνη Λούτσα Μπάλα και τα μπάλα με Βασίλα Καραπιάλα κάργα,
1: Και Ισραήλ και στον Ολυμπιακό.
0: Τι πάθανε αυτοί οι Άγγλοι χθες το βράδυ, λέει Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλά, αυτός έβαλε λεωφορείο πίσω.
0: Έβαλε το λεωφορείο πίσω και έγινε Ζάτσο Μαρίτσα του Κυφτέφιλη μου, καλέ Γιάννη Μπότσαρη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Γίγαντα, πολεμιστή μου, τουρκοφάκι μου, ατελείωτε. Είστε όλοι καλά, Γιάννη Μπότσαρη.
1: Καλά, καλά, Νίκο, άλλο. Καλά.
0: Πάμε γερά, ωραία Γιάννη Μπότσαρη, λεβέντη και πολεμιστή μου.
1: Ναι, και πέσω από πάνω έχω να πιάσω τα κιντέρια.
0: Τα κιντέρια θα τα ετοιμάσουμε, φίλε μου, καλέ και αγαπημένη Γίγαντα, ατελείωτε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Έγινε πάλι και λίγο την Βαγγελόγη.
0: Φέρε μου και την Βαγγελιό, φέρε μου και την Βαγγελιό, φίλε. Φέρε.
2: Έλα Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλημέρα Βαγγελιό μου, ηρωίδα μου, μπουτσαρίνα μου, τι κάνεις, πως είσαι Βαγγελιό μου, είσαι καλά?
2: Καλά.
0: Μπράβο ρε Βαγγελιό, έτσι σε θέλω. Ένας μπουτσαρίς και μία μπουτσαρίνα, ρε Βαγγελιό.
2: Χαιρετίσματα σε όλους. Εκεί στον φούρνο του Πλατζάνα. Που τα κορίτσια εκεί που δουλεύουν.
0: Στο φούρνο του Φλατζάνα και στα κορίτσια που δουλεύουνε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού είναι ο φούρνος του Φλατζάνα, πού είναι, Ευαγγελιό?
2: Τώρα, στο Γκαζάκι,
0: στον
2: Κώστα.
0: Φλατζάνας είναι ο Κώστας, ο Γκαζάκης.
2: Ναι, όπως είμαστε εμείς Μπότσαρης, αυτός είναι Φλατζάνας.
0: Αυτός είναι Φλατζάνας. Γεια σου, Κώστα Καζάκη, Φλατζάνα μου, με τα ωραία τα κορίτσια εκεί πέρα στο φούρνο στο νησί. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και στο Λάζο, σε όλους, χαιρετίσματα, καλημέρα να έχουμε.
0: Να είστε καλά, Βαγγελιό μου, λεβέντης από Τσαρίνα μου, καλή Πέμπτη να έχετε, βρε, Βαγγελιό μου.
2: Επίσης, άντε, γεια.
0: Καλημέρα, ωραία, Βαγγελιό, λεβέντησα, πόλεμος, καλημέρα, φάρμα πατσούρας, παρακαλώ.
3: Good morning.
0: Αδερφέ!
3: Good morning, Νικολάκη μου.
0: Αδερφέ Ρότσα, είμαστε βαθιά συγκινημένοι. Σήμερα Πέμπτη, 16 παρακαλώ Ιουλίου 2026, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, πολεμιστή μου, ήρωα.
3: Δεν πρέπει να πάρουμε σήμερα και αύριο.
0: Αδερφέ Ρότσα, είμαστε πολύ συγκινημένοι και πολύ περήφανοι για σένα. Και σήμερα που είναι και παραμονή της Αγίας Μαρίνας, είναι μια πολύ σημαντική μέρα, αδερφέ Ρότσα, διότι έχει γενέθλια ο ένας, ο μοναδικός, τι γεννήθηκα, Ερωτιάρης και Ανδρέας Πασφαλιάρης.
3: Εννοείται. Χρόνια πολλά του Λιβέντη να δεκαετήσει.
0: Αδερφέ Ρότσα, θα ήθελα μαζί να πεανίσουμε και να του πούμε να ζήσεις Αντρέα.
3: Αντρέα και χρόνια πολλά.

0: Χρόνια πολλά στον Αντρίκο.
1: Πόσο χρόνο γίνεται ο Αντρέας ο Πασφαλιάρης ο Στυλιάρης, ε?
0: Δεν γίνεται 40 φεύγω, γίνεται 50 έλα.
1: Πλάκα με κάνεις.
0: Ε, κοντά στα 50.
1: Ε, είναι κοντά στα 50 ο τεράστιος Αντρέας Πασφαλιάρης, ε?
0: Να μην πω ότι το πέρασε.
1: Είναι 11 χρόνια μεγαλύτερος από το Μέση.
0: Ναι. Mm. Ακριβώς.
1: 11 χρόνια μεγαλύτερος από το Μέση, ε?
0: Ακριβώς.
1: Αδερφέ Ρωτσαριά, πες μας τι ώρα ξεκινάει το απόγευμα η αρτοκλασία, φίλε μου.
0: 7.30 ώρα.
1: Τι ώρα κίνησης μας δίνεις για να έρθουμε με τον μεγάλο σεξ μασίν Σταύρακα, αδερφέ Ρώτσα?
0: Τι ώρα θα διαρθείτε κατά τις 7.
1: 7 και 10 θα είναι καλά, αδερφέ Ρώτσα?
0: Καλά θα είναι, προλάβετε να δείτε και τον Παπαφλέσσα.
1: Τι ώρα θα είναι διαθέσιμος ο Παπαφλέσσας για φωτογράφηση?
0: Θα είναι από τις 7 μέχρι τις 7 και 20.
1: Υπέροχα, αδερφέ Ρώτσα, υπέροχα. Αρτοκλασία κανονικά, έτσι?
0: Κανονικά και με τον νόμο Αντρέα Πασπαλιάρη.
1: Θα κρατήσεις και κάτι της για την αγαπημένη μου την κυρία Νίτσα, ε?
0: Βέβαια, άμα θα δεις.
1: Μπράβο, αδερφέ Ρώτσα! Μπράβο, αδερφέ Ρώτσα! Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Δηλαδή, ο Παπαδημήτρης είναι στα ίδια κυβικά που τον είχαμε δει και πέρυσι, αδερφέ Ρώτσα?
0: Όχι, αδυνάτσι λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε στυλάκι.
1: Πω. Καλημέρα και χαιρετίσματα από Παυλάρα Νάκο.
0: Καλημέρα και στον Παυλάρα, την περιμένουμε και αυτόν αύριο.
1: Φίλε μου, τι έχει κάνει ο Γήπα στο Ολύμπου χθες, φίλε? Μισό λεπτό, διότι παρεμβαίνει ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο Φορτόγκας Φάρμα Καρανίκας. Έλα, Φορτόγκα μου.
2: Καλημέρα ψυχίατε, τα σέβη μου στο μεγάλο αδελφό Ρότσα και η Ηλία Ζαβλιάκη και σε όλο το fan club της εκπομπής. Μετά τα χθεσινά έκτροπα που έκανε ο μεγάλος Κιλοτάρχης, ο νέος μεγάλος Σιλβέστε Σταλόνε του Ολύμπου. Λοιπόν, Κιλοτάρχη, σταμάτα τα κατορθώματα, γιατί ξέρω ότι στα στριφώνε τα μηχανήματα όλα χθες. Τι μπράτσα είναι αυτά,
1: Ένας και μοναδικός, φίλε, ο Σιλβέστερ Σταλόνε του Ολύμπου, φίλε μου, αδελφέ Ρότσα.
0: Μοναδικός.
1: Τους πήρε και τα στριφώματα, τους πήρε και τα παπλώματα, τους τα πήρε όλα.
0: Και κούρεμα κατάλληλο.
1: Σάκη Τζιλάκα. Γιατί νιαουρίζεις, Σάκα, σήμερα, γιατί νιαουρίζεις? Φάρμα.
3: Νικόλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, Φάρμα Πατσούρας.
3: Καλημέρα, Νικόλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα στον τεράστιο Φάρμα Πατσούρας, ο φίλο μου στον Δημήτρη, τον Γίγαντα. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Σήμερα, Νέα Πολιτεία σήμερα. Εσκαφή, λέει, πολυκατοικία. Αδερφέ!
0: Νίκο, μήπως λέει Ηλιάου.
1: Ηλιάου, λέει. Ηλιάου, λέει. Για τον Ηλία, λέει, για να δω.
0: Ηλιάου.
1: Ναι. Τον Ηλία φωνάζει.
0: Ναι.
1: Αμάν. Τον Ηλία φωνάζει, αδερφέ Ρώτσα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αδερφέ Ρώτσα, σήμερα το απόγευμα ο Τζερόνιμο θα είναι αύριο ή σήμερα, ε?
0: Αύριο το πρωί.
1: Άρα εμείς σήμερα θα έχουμε το Σταύρακα, δεν χρειάζεται Τζερόνιμο. Έτσι ακριβώς, έτσι. Γύρω στις 7 και 10 θα ελπίζουμε να είμαστε εκεί, αδερφέ Ρώτσα.
0: Ωραία, Νικολάκη μου, να καλημερίσω, καλημέρα.
1: Την ευλογία της Αγία Μαρίνας να έχουμε, αδερφέ Ρώτσα.
0: Να πούμε του Θωμάτου του Γιάννη ότι είμαστε στην Αγία Μαρίνα σήμερα.
1: Θωμά στο Γιάννη στην Αγία Μαρίνα είμαστε, μην κάνεις τον Κινέζο λάχανο. Λάχανο. Άντε, μπράβο. Τραχανά. Καλημέρα, αδερφέ Ρώτσα.
0: Τα λέμε
1: το απόγευμα, αδερφέ Ρώτσα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
4: Νίκος Χαϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
4: Γιώργος Βλαχόπουλος, υπουργός Πουλάς.
1: Τεράστια μορφή της πόλης. Τεράστια μορφή της κεντρικής. Τεράστια μορφή της κεντρικής Ελλάδος. Γίγαντα. Μεγάλε ατελείωτε. Μεγάλε μπούπερ, μεγάλε, λοιπόν, κουκουρούκου αλεμάω. Λοιπόν, αγαπητέ μου Στιγουργέ, λοιπόν, Στιγουργέ μου θύμισε στο Λαουτάρο Μαρτίνες. Χθες το βράδυ μόλις έβαλε τον γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες, εσύ μου ήρθε στο μυαλό. Δεν είδες Αργεντινή Αγγλία χθες που τους πήρα τα στριγκάκια?
4: Δεν είδε
1: στη γουριά μου.
4: Το 4-0.
1: Όχι ρε, το 2-1 προηγήθηκε η Αγγλία και τους πήρε τα σόβρακα μετά στη γουριά.
4: Δεν το είδε
1: στη γουριά μου, έχασες. Ίδιος με τον Λαουτάρο Μαρτίνες είσαι.
4: Είχα πρόβλημα με το πόδι μου, ρε.
1: Δεν πειράζει στη γουριά μου, έρχονται τα καλύτερα. Ήδη σε ξεματιάζει από χθες και κάνει το άμπρα κατάμπρα

0: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά. Τα σκόρια του κατάρρυπια.
1: Αλλούρε!
0: Αλλούρε!
1: Μπράβο, ρε Σιχουργέ, μπράβο. Ανανεωμένος, δυνατός, βαρβάτος.
0: Εμένα μου και το ζήσει, τώρα που είναι στην Ελασσόνα.
1: Καλημέρα, στην Ελασσόνα ποιον, ε?
0: Τον έμπορα, για μου.
1: Τον Κυρβαλιώτη. Και του Κερβαλιώτη. Το Γιάννη τον Μπότσαρα, το νησί, τον Λεβέντη. Έτσι. Τον Ραφαήλ, τον Τζίσαρο, λε.
0: Α, τον Ραφαήλ, ναι.
1: Το γήπα τη Σαριτσάνη, του Γουργιά μου.
0: Ναι.
1: Το γήπα τη Σαριτσάνη, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, τον Ραφαήλ.
1: Καλημέρα και χαιρετίσματα έχει από τον Κιλοτάρχη, τον Σιλβέστε Σταλόνε, το γήπα του Ολύμπου.
0: Εμένα, Στέφανε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
1: Καλώ τον κύριο Στέφανο του Λεβέντη μα, του Καραποζουκλή. Σήμερα 5η 16 του μήνα, παραμονή τη Αγία Μαρίνα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Και να μην ξεχάσουμε, κύριε Στέφανε, που μου λέει και ο Τάκη, αύριο έλα εδώ στη Λάρισα, στο Μελισσοχώρι, κύριε Στέφανε, μεγάλο πανηγύρι στο γήπεδο του Μελισσοχωρίου με την Γιώτα Γρίβα και το Ζήση Τσολακίδη. Θα γίνει πανικό αύριο το βράδυ. Ο χαμό.
2: Δίπλα στη Γιώτα.
1: Γιώτα Γρήμπα, Ζήση Τσολακίδης, αύριο το βράδυ στο γήπεδο του Αστέρα Μελισσοχωρίου. Έχει να γίνει ο μεγάλος χαμός. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε, πώς είμαστε?
2: Δόξα Θεώ, καλημέρα και στο γήπεδο και περαστικά.
1: Κύριε Στέφανε, επειδή τα συστήματα είναι τσιου νιάουν νιάουν και τα λοιπά, τι έχεις να μας πεις σήμερα της παραμονή της Αγιαμαρίνας, κύριε Στέφανε?
2: Θα σας πω την Παπαλάμπρενα.
1: Την Παπαλάμπρενα.
2: Και μια άλλη μέρα θα πούμε το τραγούδι. Τα κιντέρια στον κύριο Γιάννη που...
1: Τα κιντέρια πρέπει να τα πεις για τον Γιάννη τον Μπότσαρ, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, την Παπαλάμπρενα, αγαπητέ μου Προκόπη, την Παπαλάμπρενα Σάκη Τζιλάκα, αγαπητέ μου Καντέλα, αγαπητέ μου Βασίλη, κυρία Νίτσα μου, την Παπαλάμπρενα.
2: Και σε όλους τους ιερείς το χαρίζουμε.
1: Την Παπαλάμπρενα, κύριε Στέφανε, την Παπαλάμπρενα. Την Παπαλάμπρενα, κύριε Στέφανε.
2: Ο Παπαλάμπρενα.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησε σήμερα παραμονή της Αγία Μαρίνας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, με την Παπαλάμπρινα. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα, κύριε Στέφανε. Νίκο, να είμαστε καλά, καλά κύριε Στέφανε. Καλή Πέμπτη να έχουμε με υγεία και εσύ και το επιτελείο σου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, και όλοι να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε.
0: Καλή Παρασκευή και σε όλους.
1: Σε καλημερίζουμε, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, και σου ευχόμαστε μια υπέροχη Πέμπτη στα ηρωικά Τρίκαλα, την ιστορική Καλαμπάκα και προπάντων τα Μετέωρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Σας καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου. Αύριο πρώτα ο Θεός, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου και γιγαντά μου. Πρόεδρε!
2: Καλημέρα!
1: Καλώ τον Γιώργο τον Κοσμίδη. Καλημέρα στον Αετό των Τρικάλων, αφιερωμένο από τον μεγάλο πρόεδρο Γιώργο Κουσμίδη. Τι κάνεις ρε Γιώργο, πώς είσαι ρε?
2: Για χαρά φιλαράκι.
1: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στην ηρωική Νέα Σμύρνη ρε Γιώργο?
2: Ήσυχα σήμερα, εχθές είχαμε τα βατούρια, σήμερα ήταν ήσυχα.
1: Σήμερα ήταν ήρεμα τα πράγματα, γιατί παρενέβη ο μεγάλος Μπιλ Μπούμπου εκεί πέρα και έδωσε τα ταραβέρια του και τα λιπλιά του, φίλε μου. Για πού είμαστε σήμερα Πέμπτη, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο?

0: Σμίτη.
1: Τώρα προσωπαρό θα γίνει καθολού Μπαβούλης Παπαμιμή.
0: Ω, με τον κοντό πράκτορα 007 Παπαμιμή, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, είπατε και χθες που είπα, ε.
0: Τι κάνει ο κοντός πράκτορας, είναι καλά?
1: Μια χαρά είναι. Πάω στο φίλο μας τον Ανδρέα του Πασπαλιάρη τώρα λίγο το πρωί.
0: Ανδρέας Πασπαλιάρης, η μεγάλη μορφή της πόλης, φίλε, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, το φιλαράκι μας ο καλό, ο Ανδρέας ο Στυλιάρης ο Πασπαλιάρης.
1: Να τα καθουσείς.
0: Να γίνει σαν το Μωυσή, πρόεδρε, έχει γενέθλια σήμερα το φιλαράκι μας, έτσι. Πρόεδρε, τι, μετά το έχουμε τίποτα άλλο εντός ή θα είμαστε εδώ γύρω γύρω? Τύρνα Βουελασσόνα, φτάνεις μέχρι τα Βαλιωτέικα και τα Κιμωναίικα σήμερα, πρόεδρε.
1: Τύρνα Βουελασσόνα, μπαινώ με επιτροπή Φαλάκη.
0: Σε αρίστη κατάσταση πέτυχα χθες, φίλε, με τον τεράστιο γίγαντα Κώστα Μόργαν, φρεσκαδούρα, φίλε, άπαιχτος, δυνατός σκελεβέντης.
1: Τώρα που ήρθε και η πρόεδρο, μην αγώνεσαι.
0: Μην ανησυχείς καθόλου. Στη Λάρισα βγαίνει ο Βγερινός και στην Αέλο Στυλιανός Κάργα, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και Μιχαλόπουλος Κάργα. Ατάκα, έτσι, τάκα τάκα, έτσι.
1: Καλημέρα σε πρωινή παρέα, καλημέρα Αντώνη Μπούρα, Αντώνη Πετσέτα. Καλημέρα σε κυρία Παρασκευή, σε κυρία Μαρία, στον κύριο Κώστα, στην κύριο μας την Ανά, την Πάσο.
0: Χαιρετίσματα πολλά, πρόεδρε, στον τεράστιο Μπιλ Μπούμπου, τον ατελείωτο, το καμάρι της Νέας Μύρνης, τον Εκαμίτη.
1: Καλημέρα στον Μπιλ Μπούμπου, στο μεγάλο Δάσο Πυροσβέστη.
0: Δάσο Πυροσβέστης ποιος είναι? Α, ο Μπιλ Μπούμπου, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, αγαπητέ μου πρόεδρε.
1: Είναι πυροσβέστης, είναι χειριστής δρόμος, είναι απ' όλα.
0: Α, απ' όλα, απ' όλα είναι, πρόεδρε, απ' όλα, έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, Παπαρίζος και εσύ.
0: Παπαρίζος και εσύ, λιμενάρχης Γιώργος Δημητρούλης, το καμάρι μας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας,
0: τον
1: Παναγιώτη Μερεντίδη.
0: Όπα, Παναγιώτης Μερεντίδης, κυνηγός και φύση, με σάκι τσάκαλο, το φωσφοριζέ.
1: Έγινε διήμερο και χθες Παναγιώτη
0: Μερεντίδη. Όπα, φίλε, δεν παίζετε με τίποτα, ήταν και σάκι τσάκαλο, φωσφοριζέ.
1: Προχθές, δεν τον είδα κάπου.
0: Χθες πρέπει να πήγες στην παραλία για ψάρεμα ο Σάκης.
1: Μπορεί να πει για ψάρεμα ή του πλάκου σε Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, έγινε κάργα Αργεντίνα κάργα, πρόεδρε, έγινε Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα κάργα.
0: Αργεντίνα κάργα, φίλε, τους πήρε τα σόβρακα χθες.
1: Είπαμε, τελικό πάει η Αργεντινή και θα το σηκώσει ο Μέση.
0: Για να δούμε, πρόεδρε, για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα μια χαρά τελικό θα έχουμε. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλή Πέμπτη.
1: Και καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Βασιλάκι του
0: κυρίου. Και να βάλεις και ένα κλείσμα στο κοντό.
1: Ναι, ναι.
0: Και χαιρετίσματα και στο Βασίλη απέναντι, το Λεβέντη μου.
1: Ναι, στο Βασίλη του Κατσικογιάννη.
0: Κατσικογιάννης Βασίλης ο Λεβέντης, ο ήρωας. Έτσι, μπράβο. Κατσικογιάννης. Θα τα μυρίσω τα δάχτυλα σε λίγο, περίμενε.
1: Εντάξει.
0: Θα ρωτήσω τον Αντώνη Μπούρα. Έγινε, φίλε μου, έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καμπάρι.
0: Καλώ. Έλα, κυρανίτσα μου, Λεβέντησα. Έλα. Έλα, κυρανίτσα μου. Έλα, έλα.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι.
2: Το καταβολικό που την είπε στο Δημήτρη για. Για το κλασό.
0: Αλίμονο, κυρία Νίτσα μου, αλίμονο τώρα.
2: Πάρε καμάρι, με καρδιά, όχι με λόγια.
0: Κυρία Νίτσα, το ξέρω και το γνωρίζω πολύ καλά, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
2: Είσαι γερό, παλικάρι μου, ό,τι καλό να σε δώσω, τίποτα άλλο δεν λέω. Ό,τι καλό.
0: Θα πάρω και θα σου μεταφέρω και την ευλογία του Παπα Δημήτρη, του ήρωα.
2: Άλλο διαμάντι,
0: άλλο διαμάντι, κυρία Νίτσα.
2: Πέρασα από την Κομέα.
0: Πέρασες από το μεγάλο γίγαντα.
2: Ναι, ναι.
0: Τον ατελείωτο. Τη καρδιά μα τον καταδρομέα Απόστολο Καμέα.
2: Ναι, καμέρι.
0: Πώ τον είδε, αγαπητή μου κυρία Νίτσα?
2: Καλά, καλά.
0: Είναι καλά ο Καμέα.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
0: Γαζόνιο Απόστολο.
2: Θέλω να περνά. Όταν μπορώ, θα περνάω.
0: Σου είπε κιόλα, είδε.
2: Άκου και μου λέει. Λέω τον Ιβα, λέω τον Νίκο. Α, θα πάρει, πότε θα πάρει άδεια. Οι διευθυντέ δεν παίρνουν άδεια. Παίρνουν από τι γελάσαμε, λέω, ξέρεις κάτι.
0: Yes.
2: Πάντα να λέμε τόσα, όλο τον κόσμο, όταν κάτι, με δίνει δύναμη, Απόστολε, λέω, πώς, με δίνει δύναμη. Και δεν θα σου πω ότι ο Θεός να τον έχει καλά και να τον βοηθάει, λέει, έχεις δίκιο.
0: Να σε καλά, κυρία Νίτσα μου, να σε καλά, Μπουμπουλίνα μου.
2: Ήταν και ένα παιδί κοντά και το λέγαμε και λέω, παιδί μου, πάντα έφυγε, εγώ είμαι μεγαλύτερη, αυτά που λέω, τα με είπαν εμένα τον ήμουν πιο
0: ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι, αυτό λέει και ο Καντέλα, ο σταθμάρχης του αστικού λεωφορείου. Ζήτω η κυρία Νίτσα.
2: Θέλω να πω στη Μαγία Μαρίνα, αλλά δεν μπορώ γιατί σήμερα θα πάω, θα πάω, θα πάω με τα πόδια και μετά θα γυρίσω με τα αστικό.
0: Αύριο πρώτο ο Θεός, κυρία Νίτσα μου. Αύριο πρώτο ο Θεός.
2: Δεν θα μπορέσω να πάω.
0: Μην αγχώνεσαι, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Μην αγχώνεσαι για τίποτα.
2: Άκου το σου, χρόνο θα είναι του Σάββατο. Οπότε θα πάω 100%.
0: Όρμα, κυρία Νίτσα μου, όρμα.
2: Να είναι καλά ο Κριστόφανος.
0: Να είμαστε καλά. Καλή πέμπτη, κυρία Νίτσα μου.
2: Όλοι καλά να είναι, μανάρι, να μην κρατάω τη γραμμή.
0: Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα.
2: Ο Γιώργος θα γίνει καλά, εύχομαι. Μεγάλη την καρδιά.
0: Έτσι, μια έτσι ακριβώς.
2: Καλούλα μου, σα δίνω για να το
0: κάνω. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Για να δούμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
3: Δήμητρη, τούλα είμαι.
0: Κυρατούλα, τι κάνεις, πως είσαι, κυρατούλα μου, λεβέντησα.
3: Είμαι μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
3: Είμαι μια χαρά που μπράβο. Δεν κέρδισε η ομάδα.
0: Είσαι μια χαρά που κέρδισε η Αργεντινή, κυρατούλα μου, και μου του έλεγες από χθες ότι είσαι με το Μέση.
3: Μέχρι και την ώρα έβαλαν και τον γκολ παγωμένη.
0: Παγωμένη. Αλλά μετά οι Άγγλοι του έπαθαν ένα ζιγζάκ και γύρισαν όλοι πίσω. Ταμπούρια. Πίσω, ταμπούρια.
3: Έβαλε τι όχι σπουδέ, μη που πήγε νυχτά και τα παράδειγμα που βάλε.
0: Φώναζε κυρατούλα, βάλτο, βάλτο. Του σπουδά, βάλτο. Κυρατούλα, ε.
3: Α, τι, έτσι κάθομαι. Παθιάζουμε.
0: Α, κυρατούλα, εσένα θα σε πάρω εδώ πέρα τώρα με τον νέο πρόεδρο στη Λιανό μια μέρα στο γήπεδο στην ΑΕΛ να φωνάζει αελάρα κάργα, κυρατούλα.
3: Θα φωνάζω, δεν λες τίποτα.
0: Ναι,
3: ωραία, ωραία. Τώρα να το πάρει και το τελικό την Κυριακή και να.
0: Έχεις αδυναμία, σ' αρέσει ο Μέση, κυρία Τούλα.
3: Κοίταξε, ναι, μ' αρέσει σαν παίκτη.
0: Σαν παίκτη. Άρα, κυρία Τούλα, έχει μάτι και ποδοσφαιρικό μάτι, κυρία Τούλα μου.
3: Ξέρω.
0: Μπράβο. Ήταν μαζί με τον Χριστάκη, το έβλεπε ή Μαναχή.
3: Κοίταξε, το πρώτο του ήμουν το διέξω Χριστό.
0: Αχά.
3: Ήστερα τελείωσε πρώτο, δεν έφυγε την πρώτη.
0: Α,
3: 11 η ώρα ήρθε εδώ, ήστερα και είδαμε μαζί του.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Άρα κυρατούλα μου, μπράβο κυρατούλα, μπράβο.
3: Κάθε ένα στα κρεβάτια του και κάθε ένα στα πάντα.
0: Όπου, έτσι, μπράβο κυρατούλα, μπράβο.
3: Και η Νίκου να σου πω και ένα άλλο, σήμερα θα φτιάξω πρεστίτσιο.
0: Α, σήμερα είναι η μέρα, ναι.
3: Δεν φτιάνω.
0: Δεν θα φτιάξω.
3: Θα φάω αλλά δεν φτιάνω.
0: Ναι.
3: Θα φάω αλλά δεν φτιάχνω.
0: Α.
3: Θα το φτιάξω να για μένα.
0: Για σένα μαναχά κυρατούλα.
3: Ο για μένα. Η ανιψιά που ήρθε από την Αθήνα, άκουσε που είπε θα φτιάξει και λέει θεία στοπ, όλος ή φτιάξεις, θα φτιάξω εγώ και θα φάμε όλοι μαζί.
0: Α, θα κάνει ανιψιά σήμερα.
3: Ναι, ναι.
0: Μπράβο στην ανιψιά, μπράβο. Πώς τη λέει την ανιψιά, κυρατούλα?
3: Πηγαίνει Βάγια.
0: Μπράβο στη Βαΐτσα, τη Βάγια την ανιψιά σου που άκουσε την άκουσε την κυρατούλα που είπε όχι, όχι, εγώ θα το φτιάξω σήμερα. Μπράβο.
3: Όλος
0: είμαι γυρεύσει και τρώμε όλοι εμείς. Μπράβο στη Βαΐτσα. Μπράβο στη Βαΐτσα, κυρατούλα μου. Μπράβο.
3: Κάτσε και έτσι έξω. Έχω κούρα σήμερα και θα φάω κι εγώ μια φορά. Χωρίς να το μαγειρέψω.
0: Αύριο θα μου πεις πώς έκανε το φαγητό η ανιψιά. Δηλαδή, αν σ' άρεσε, αν και πιστεύω ότι θα είναι, γιατί η ανιψιά παίρνει τα πατήματα της κυρατούλας.
3: Έφαγα κι άλλη φορά, έφαγα και στην Αθήνα που πάμε και.
0: Αχα.
3: Μασιάνι, έφαγα το
0: μπράβο, φτιάνι. Μπράβο, κυρία Τούλα.
3: Τέλειο.
0: Να,
3: καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλημέρα στην
0: Πολυβούλα. Να είμαστε καλά, κυρία Τούλα μου.
3: Καλημέρα στην κυρία, να είμαστε καλά όλοι. Και, άντε, όποιος θέλει να σκεφτεί καλά να είναι.
0: Έτσι, μπράβο, τώρα, έτσι. Και, να είμαστε καλά.
3: Νίκου, έχουν τέτοιο πάθος αυτοί οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι.
3: Πώς έκαναν Παναγία μου όταν έβαλαν και το δεύτερο.
0: Αν έβλεπες εκεί από την ώρα που έπαιζε ο εθνικός ύμνος, ήταν σαν λιοντάρια στο χλουβί.
3: Νίκου, με τέτοια
0: πάθος
3: του
0: τσαμπουκά,
3: εθνικού ύμνου. Και φαίνονταν να βγάλουν του λαρίγγιτς από το.
0: Γυάλισε το μάτι του.
3: Πολύ πάθος.
0: Ναι.
3: Και αυτός που σχολιάζει εκεί λέει, όλοι παίκτες, ένας παίκτης είναι έτοιμος να πεθάνει.
0: Καλά κρασιά πες του Σπυρόπουλου που σχολιάζει. Εμείς τα βλέπαμε με τα μάτια μας.
3: Είναι έτοιμοι να πεθάνουν.
0: Καμικάζει κυρία Τούλα. Καμικάζει.
3: Και ο κόσμος και. Λυπάμαι και τον κόσμο που ήταν και μικρά παιδιά.
0: Ναι, έτσι το ποδόσφαιρο. Άλλος κλαίει και άλλος γελάει, κυρία Τούλα. Άλλος κλαίει και άλλος γελάει.
3: Ο Μπέκαμ και.
0: Α, όλος τους ξέρει, κυρία Τούλα, και τον Μπέκαμ.
3: Όχι, ξέρω. Και ο βασιλιάς ο Φίλιππος ήταν
0: και ο Φίλιππος και η Φιλίππα ήταν εκεί και έγινε στο τέλος.
3: Υπουργειακό όλοι ήταν εκεί.
0: Α, μπράβο.
3: Τέλος πάντων, έτσι.
0: Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου.
3: Νίκο μου, γεια σου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, κυρατούλα μου. Άρε, λεβέντη σαν κυρατούλα, άρε, λεβέντη σαν κυρατούλα. Λάζο, Λάζο, είσαι εδώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου, το Λάζο από την ηρωική Σικάφτο, το λεβέντη, το γίγαντα, το φίλο μου.
4: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, αγαπητέ μου. Λάζο, είπες μεγάλη κουβέντα προχθές όταν σου είπα για τα προγνωστικά, φίλε, και μου είπες για τον αγώνα τι θα διάλεγες, μια Ισπανίδα ή μια Γαλλίδα. Ισπανίδα. Άρα κερδίζει η Ισπανία. Και χθες, φίλε, είπες τι θα διάλεγες, Αργεντίνα ή Αγγλίδα, Αργεντίνα. Αγαπητέ μου, Λάζο, έδωσες τον τόνο σου, φίλε μου. Εκεί γίνονται τα πράγματα.
4: Τώρα είμαστε σε δίλημα, φίλε, Ισπανίδα ή Αργεντίνα.
0: Τώρα είμαστε σε δίλημα, φίλε μου, Ισπανίδα ή Αργεντίνα. Να πάμε ισοπαλία, μία Ισπανίδα και μία Αργεντίνα, φίλε μου, και να πάει στα πέναλτι.
4: Μία ρε φίλε, ναι.
0: Άμπραβο, και να πάει στα πέναλτι, φίλε μου Λάζο.
4: Έτσι.
0: Τι κάνουμε σήμερα Πέμπτη, παραμονίτσα και Μαρίνα, αγαπητέ μου Λάζο, πάνω στο ελληνικό νησί μας.
4: Λοιπόν, ο μαμάτας μου είπε, ετοιμάζει ένα καρπούζι 17 κιλά.
0: 17 κιλά καρπούζο από το γίγαντα μαμάτα, ρε φίλε.
4: Έτσι με πιστεύεις.
0: Ωραία, θα πάρω, πρέπει να πάρω να το ρημουλκίσω.
4: Στο μεταξύ έβγαλε κάτι καρπούζια χτες και δεν πρόλαβα, ρε φίλε. Ποιος λες να παρήγγειλε πρώτους δυο καρπούζια, ρε φίλε, να τα πάρει σήμερα.
0: Ποιος?
4: Ο Ιορδάνης η Μανιά.
0: Ο Ιορδάνης η Μανιά, ρε φίλε.
4: Ναι.
0: Να, δεν λέει τον Ιορδάνη, ακούει η Μανιά και παρήγγειλε στο μαμάτα δυο καρπούζια βαρβάτα. Τα καρπούζια του μαμάτα είναι πολύ βαρβάτα, φίλε μου. Πού είναι μαγικά. Και θα έρθει η Μανιά ο Ιορδάνη σήμερα να πάρει καρπούζια του μαμάτα, ρε.
4: Ναι, ρε, σου λέω.
0: Τι λες, ρε Λάζο, ρε τη Μανιά τον Ιορδάνη. Τι κάνει ο Ρούμπος ο Ξυχούμπουδος, τι κάνει ο Βετεράνος, τι κάνει ο Μεγάλος Μανάκος.
4: Όλοι καλά, ρε, σου λέω, όλοι καλά.
0: Άρα, τη Βαγγελιώτη την έχεις εσύ, είπαμε. Τη Βαγγελιώτη, σύζυγο του Γιάννη του Μπότσαρη, τι την έχεις την Μπουτσαρίνα.
4: Δεύτερη, ξαδέρφη.
0: Ωραία, φίλε, βαρβάτο σόι πρέπει να είστε όλοι, Λάζο. Βαρβάτο σόι, βαρβάτο.
4: Το έχουμε λίγο στο σόι.
0: Το έχετε λίγο. Ωραία, 17 κιλά. Όπου πού να το κουβαλήσει και ο Άκης σου και τον Άκη.
4: Καλημέρα να πούμε και στο Βασιλάκι και στην κυρία Κέτη.
0: Καλημέρα στο Βασιλάκι και στην κυρία Κέτη.
4: Κατσικογιάννη, κύριε, που άκουσα πριν του.
0: Α, το ξέρεις το Βασίλη του Κατσικογιάννη το Λεβέντη.
4: Ναι ρε, εδώ τον έχουμε γαμπρό.
0: Α, είναι γαμπρός και αυτό σας έχει καφιλέ.
4: Ναι ρε.
0: Τι λες ρε Λάζο, δεν το ήξερα το ότι ο Βασιλάκης, η Κυρακέτη είναι από τη Σικιά.
4: Από τη Σικιά, ναι.
0: Μπραβό, άρα μεγάλε Βασίλη Κατσικογιάννη και εσύ γυναίκα από τη Σικιά, σαν τον Τάσο το Κολοφοντιά.
4: Η κυρία Κέτη βάφτισε τη γυναίκα μου, ρε φιλέ.
0: Η κυρία Κέτη βάφτισε τη γυναίκα σου. Αμάν, θα τον βρω το Βασιλάκι, θα τον πω τώρα. Βασιλάκι μου, Λεβέντη.
4: Ναι, ναι.
0: Α, δεν το ήξερα αυτά, φίλε μου, Λάζο, άρχοντα.
4: Εντάξει, όσου ζει, μαθαίνει, σου λέει.
0: Άμπραβο, τα καρπούζια του μαμάτα είναι πολύ βαρβάτα.
4: Κάνουν σλόγγαν τώρα.
0: Ναι, τα καρπούζια του μαμάτα είναι πολύ βαρβάτα, φίλε. Βαρβάτα. Άρε, Λάζο, γίγαντα.
4: Άντε, καλημέρα, φίλε, και θα τα πούμε στι καρδιομέλε.
0: Έγινε, Λάζο μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Άντε.
0: Γεια σου Λάζο άρχοντα. Παρακαλώ.
5: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κύριε Ηλία μου.
5: Εγώ θα ήθελα μια Μολδαβή καλύτερα, ούτε Ισπανίδα ούτε Αργεντινά.
0: Οι καλές οι Μολδαβές που κάνουν τις καλές Σλαβές, φίλε.
5: Μπράβο, που λες και το σύνθημα είναι.
0: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Οι καλές οι Μολδαβές που κάνουν τις καλές Σλαβές, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Γίγαντα, τι γίνεσαι φίλε μου Ηλία άρχοντα.
5: Καλά φίλε, καλά. Βλέπω κοντό θα του ξανασηκώνει πάλι φέτος και τελείωσε.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, αυτό το πράγμα με την Αγγλία, φίλε, είναι να μην ξανακατηβεί πουθενά, να πούμε. Χθες ήταν. Τελείωσε. Η Αγγλία, φίλε, είναι μια. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Χεστήκαν πάνω τους deep, φίλε.
5: Χεστήκαν. Το 21 στο τελικό με την Ιταλία στην έδρα τους τα χάσαν.
0: Έτσι.
5: Με την Ισπανία πάλι στο ευρωπαϊκό, θυμάσαι, ήταν τελικό με την Ισπανία.
0: Τελείωσε. Χεστήκαν πάνω τους, φίλε μου Ηλία. Deep. Τους πήρα να μπάριζα και πέρα και τους. Δηλαδή κανονικά, δηλαδή δυο δοκάρια ευκαιρίες και τα λοιπά, έπρεπε να τους πάρω τα σόβρακα τελείως.
5: Βέβαια.
0: Τα σόβρακα της Αγγλίας και να τα κρυμάσουν στο αυτό στην Αργεντινή.
5: Ναι, μαλακή στο
0: δυνατό. Έτσι ακριβώς. Έβρι. Έτσι ακριβώς, φιλαράκι, έτσι μπράβο. Ήταν μεγάλο ποδοσφαιρικό μάθημα του χθεσινό παιχνίδι, φίλε μου. Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Δεχταρά μου.
5: Έτσι.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Λομπαρντούλη τον Ατελείωτο. Το έργο τέχνης.
5: Ωραία.
0: Το λιμανάκι της αγάπης. Ο μεγάλος παίχτης. Τελικά φίλε, ο Κοντός είναι πολύ μεγάλη παιχτούρα.
5: Ναι ρε φίλε, τελείωσε.
0: Ο Κοντός φίλε είναι πολύ μεγάλη παιχτούρα.
5: Τυχεροί που το ζήσαμε όλοι μας.
0: Α, μπράβο, είμαστε πολύ τυχεροί φίλε. Πολύ μεγάλη παιχτούρα, τελείως. Τέλος.
5: Γιατί τα εξπές φίλε σπάνια βγαίνω.
0: Ούτε πρόκειται να ξαναβγεί Κοντός.
5: Αυτή είναι η γενιά αυτών των παιχτών.
0: Τελείωσε φίλε, τελείωσε.
5: Ο Κοντός, ο άλλος ο Πορτογάλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Τελείωσε. Αλλά ο Κοντός όμως φίλε έδειξε χθες, δηλαδή είδες μετά το 1-0 της Αγγλίας, πήρε την ομάδα πάνω του να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί, να κάνει πάσες.
5: Ναι, ρε φίλε, είναι το έμφυτο. Το έμφυτο.
0: Άρα φίλε, τώρα, εντάξει. Ό,τι και να λέμε, φίλε μου, η Ηλία έδωσε μάθημα χθες ο Κοντός.
5: Συμφωνώ, βέβαια, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Έτσι.
5: Και προγνωστικά τι πέφτει Κυριακή τώρα.
0: Την Κυριακή φίλε, κοίταξε, σαν φαβορί είναι η Ισπανία. Αλλά με αυτή την Αργεντινή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Με αυτή την Αργεντινή φίλε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα.
5: Ναι ρε φίλε, όπως θα το πάρει.
0: Έτσι ακριβώς, να δούμε μια ματσάρα και ας το πάρει όποιος θέλει.
5: Και μετά από τα χρόνια είμαστε καλά.
0: Α, μπράβο. Για πού είμαστε σήμερα, τεράστια Ηλία Ζαφλιά και Άρχοντα.
5: Εδώ φίλε, εδώ, τοπικά.
0: Τοπικά σήμερα. Καλημέρα και χειρι... είχε... ποιος είναι αυτός, γεια σου Βασιλάκη, καλημέρα. Είχε γενέθλια το Σερέτη στο κομμάτι μου χθες.
5: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Μακριχώρη, στο μεγάλο Μάκη Ζησόπουλο.
5: Ναι, στο Μάκαρο, καλημέρα στο Μάκαρο ρε.
0: Πες τα Ηλία λέει ο Λομπάρδο, πες τα Ηλία, τα λέει ο Ηλίας φίλε μου.
5: Έλα εργοτέχνης,
0: ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ, λιμανάκι της αγάπης. Φίλε μου, αγαπημένε Λομπάρδο, του έρωτα, κομμάτο.
5: Αυτό το άλλο το παιδί έχω χάσει, Γιάννη τον Παυλίδη ρε φίλε.
0: Τον Παυλίδη ρε φίλε, δεν θυμάμαι τώρα που του πήρε το μάτι μου να πούμε. Κάπου έπει με τις Βέσπες εκεί πέρα, κάτι αυτά με τα μηχανάκια κτλ. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Τι λέει ο μεγάλος, ούτε ο Κοντός, ούτε ο Ψηλός. Έχασε, καλά αυτός εκεί αγαπητέ μου. Έτσι ακριβώς μεγάλεται. Ω, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα από το εξωτικό Κάστρι Λούτρο. Με μα, όπο, καλημέρα. Αυτή τη στιγμή ο τεράστιος Λούτσα μπάλα και τραμπάλα Βαγγέλα Καραπιάλα μας ακούει μαζί με τον μάγο Βασίλα Καραπιάλα στο Κάστρι Λούτρο. Μάγε, καλημέρα.
5: Καλημέρα
0: στο μάγο.
5: Αύριο,
0: φίλε, 17 του μήνα στο Μελισσοχώρι, στο γήπεδο του Αστέρα Μελισσοχωρίου, το μεγάλο γλέντι, ο μεγάλος πανικός με Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο, Γιώτα Γρίβα, Κάργα, αγαπητέ μου. Έτσι, πανικός φίλε μου, Ηλία Ζαφλιάκη. Πανικός.
5: Μεγάλες στιγμές.
0: Και έχουμε και μπουζούκι τον τεράστιο Μιχάλη Παράσχο. Τον ατελείωτο Μιχάλη Παράσχο.
5: Αλλά φίλε, αυτό ο Τσολακίδης είναι φοβερός. Την έχω ακούσει πέρυσι, φοβερός.
0: Ποιο, ο Τσολακίδης?
5: Φίλε, ναι, δυνατός.
0: Κλαρινάρα, φίλε, κλαρινάρα.
5: Φίλε, ναι, τον είχα ακούσει πέρυσι, φοβερός.
0: Κλαρινάρα, φίλε μου, καλά Ηλία Ζαφλιάκη. Κλαρινάρα, ναι. Κλαρινάρα, φίλε μου.
5: Φίλε μου. Κατά όλα, good.
0: Κατά τα άλλα, φίλε, όλα μέλη γάλα που λέει και ο ποιητής, αγαπητέ μου Ηλία Ζαφλιάκη. Όλα μέλη γάλα.
5: Την καλημέρα μας σε όλους.
0: Καλημέρα Ηλία μου, καλή Πέμπτη να έχουμε και αύριο της Αγιαμαρίνας πρώτα ο Θεός τα λέμε.
5: Φίλε. Και του Σαββάτου τα λέμε Νίκο,
0: Ναι, έτσι.
5: Έγινε καλημέρα.
0: Καλημέρα Ηλία μου, Ηλίας υπερπολιτελείας, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νίκο.
0: Ζεμπέκαρος.
6: Πού
0: είσαι Χριστέρα Ζεμπέκη Άρχοντα, πού είσαι Ζεμπέκη μου, πού είσαι μοντέλο.
6: Έχασε ο Βόλος, πάω στο Βόλο.
0: Α, είσαι το μοντέλο από το Βόλο, τρένα του κόσμου όλο.
6: Πού είναι το μοντέλο.
0: Όπο, μεγάλε Τάκη Αρκούδα, ο μεγάλος Νάτος Αρκούδας λέει.
6: Ζεμπέκη.
0: Τάκη Αρκούδα Άρχοντα. Για μισό λεπτό φίλε μου, καλέ μου φίλε, το Κάστρι Λούτρο έρχεται.
7: Χαϊδάρα όνειρο, καλημέρα. Εξωτικό Κάστρι Λούτρο. Ο Καραπιάλας είναι ατσίδα, πάει μόνο γαλατσίδα. Αργεντίνα Κάργα, αλλού ρε.
0: Μεγάλε Ευαγγέλα Καραπιάλα με το μάγο.
7: Καϊδάρα όνειρο, καλημέρα. Εξωτικό Κάστρι Λούτρο. Ο Καραπιάλας είναι ατσίδα, πάει μόνο γαλατσίδα. Αργεντίνα Κάργα, αλλού ρε.
0: Μεγάλε, αλλού ρε, μεγάλε Ευαγγέλα Καραπιάλα. Αλλού ρε, Κάργα. Χριστέρα, Ζεμπέκαρο.
6: Καραπιάλα, Κάργα, έλα.
0: Τι κάνουμε σήμερα, φίλε μου. Α, είμαστε για Βόλο σήμερα, φίλε μου, Χρήστο Ζεμπέκη,
6: Πόλο, ναι,
0: α, πάρα πολύ ωραία φίλοι μου, πάρα πολύ ωραία. Να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Αν κουνιούνται οι βάρκες στο νερικό και ιστορικό Βόλο φίλοι μου, έτσι.
6: Ο πρόεδρος που πάει.
0: Ο πρόεδρος σήμερα είναι εντός και θα φτάσει μέχρι Ελασσόνα. Τύρναβο Ελασσόνα σήμερα. Είναι Τύρναβο Ελασσόνα σήμερα ο πρόεδρος φίλοι μου, αγαπητέ μου. Χριστάρα, ζεμπέκαρε.
8: Δεν
0: θα το πετύχει σήμερα, δυστυχώς αγαπητέ μου Χρήστο Τζεμπέκη, αλλά μην ανησυχείς, να είμαστε καλά, οι μέρες δεν χάνονται φίλοι μου, κάπως θα το ξαναπετύχει το μεγάλο πρόεδρο, το καμάρι της Νέας Σμύρνης, το Στολίδη, Γιώργο Κοσμίδη.
8: Το Λατίνο Εραστή.
0: Το μεγάλο έτσι. Καλημέρα και χαιρετίσματα και από τον τεράστιο γίγαντα του Αγίου Θωμά, Παύλος Νάκος.
8: Καλημέρα και του Πελαράκη του Παύλου.
0: Παυλάρας Κάργα, Παυλάρας. Ειδικές δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις φίλε μου καλέ. Χριστάρα, Ζεμπέκαρε.
8: Όλοι με τον Παπαματθαίο τον βλέπω και αυτό.
0: Μιχάλης Παπαματθαίο χθες έδωσε ρητάλση με Λιβία φίλε. Έγινε ένα σουξουμούξου μανταλάκι εκεί πέρα, τον πήραν εκεί σε Μελιβία σε μια παρέα και έγινε πανικός. Ο Μισελ.
8: Κυριακή, τώρα θα δώσουμε το μαλάκι, πάμε και πέρα. Γιατί
0: Γιώτα Γρήβα, πανικός αύριο το βράδυ, φίλε Ζης Τσολακίδης και Μιχάλης Παράσχος στο κομμάτι εκεί πέρα που τον είχα γνωρίσει τηλεοφόρο του Αημίσου Τάσου Μαντά.
8: Μας εκτιμάει πολύ η Γιώτα Γρήβα, είστε και τα καλύτερα για τη
0: Σταυρένια. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, φίλε μου. Ατελείωτε, Χρήστο Ζεμπέκη. Μπράβο, Χριστάρα μου, μπράβο. Καλημέρα, Χριστάρα μου. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Κολοφωτιάς.
9: Καλημέρα.
0: Καλημερίζω το μεγάλο γίγαντα, το φίλο μου τον Τάσο τον Κολοφωτιά.
10: Καλημέρα.
0: Βασιλάκη. Καλημέρα Βασιλάκη μου.
9: Καλημέρα.
0: Είπε καλημέρα ρε Τάσο, είπε ο Βασιλάκης. Είπε ο Βασιλάκης μου, το αγόρι μου, ξύπνησε σήμερα ο Βασιλάκης.
10: Ναι.
0: Μπράβο Βασιλάκη, να μου προσέχεις τον παππού Τάσο Βασιλάκη μου. Μπράβο Βασιλάκη, είσαι μεγάλος μάγκας. Hey, Τάσο. Τάσο.
10: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, να είσαι καλά Βασιλάκη μου Λεβέντη. Τάσο, πού θα τον πας σήμερα βόλτα τον Βασιλάκη?
9: Θα δούμε.
0: Τον αγώνα τον είδες με τον Βασιλάκη χθες ή μοναχός Τάσο?
9: Όχι, μόνος.
0: Μόνος τον είδες, Τάσο, εσύ πώς το είδες το μάτς, γιατί θυμάμαι είχες σπουδάρει την Αγγλία.
9: Χάσαμε
0: ηρωικά φίλε. Χάσαμε ηρωικά που λέει ο Τάσος Κολοφωτιάς.
9: Την διέλυσε όπως η Ισπανία, τη Γαλλία.
0: Ρε φίλε, και αυτός ο προπονητής εκεί πέρα να πούμε, το έχει χαμένο τελείως. Μετά το 1-0.
9: Κοίταξε να δεις. Άφησε του Μέση στα τρία κόρνερ που έριξε στο ίδιο σημείο.
0: Ναι.
9: Είδες, δεν έκανε σέντρα.
0: Ναι.
9: Δύο φορές έκανε μόνο σέντρα. Τα υπόλοιπα ήταν, αυτοί ήταν όλοι πίσω. Πήγαν να κρατήσουν το 1-0.
0: Αυτοί νόμισαν φίλε παίζουν με τον Αστέρα Μεσοποταμιάς.
9: Με τον Αστέρα Τρίπολη.
0: Α, μπράβο. Άρα μεγάλη Τάσο Κολοφωτιά.
9: Ναι. Δεν είναι πουλάκι.
0: Είμαστε καλά Τάσο μου, εσύ. Τι κάνει καλά. Κυρία Κολοφωτίνα, πώς είμαστε?
9: Καλά είναι.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις. Δεν ήξερα ότι είναι και γαμπρός σαν και σένα ερωτικός μετανάστης ο Βασίλης ο Κατσικουγιάννης. Το ξέρεις ο Βασίλη?
9: Όχι, το ξέρεις Βασίλη, το...
0: Είναι και αυτός παντρεμένος, πήρε γυναίκα της εκεί από τη μέλη και ο Λάζος. Ναι.
9: Δεν
0: δεν το ξέρεις ο Βασιλάρα. Άμα καμιά φορά τύχει απέναντι από το φούρνο Αντωνιάδη έχει μαγαζί εκεί με γυναικεία, το σετ, δεν θυμάμαι πώς σου λέει τώρα.
9: Δεν το ξέρω.
0: Από εκεί είναι ο μεγάλος Βασιλάρας Κατσικογιάννης ο Λεβέντης, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά άρχοντα.
9: Από πού είναι αυτός, πού είσαι προλάβεις, από πού είναι?
0: Ο Βασίλης.
9: Ναι.
0: Ο Βασίλης είχε ήταν πρόεδρος παλιά στο Ροδιακό, ρε. Ναι.
9: Από τη Ρουδιά δηλαδή.
0: Ναι, μπορεί να είναι καταγωγή από τη Ρουδιά, φίλε μου. Ναι. Να δώσεις χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα, να μου προσέχεις τον Βασιλάκη και τον Αναστασούλη μου.
9: Ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε στην Αγία Μαρίνα.
0: Θα έρθεις το απόγευμα, ε! Τάσο!
9: Ο Αναστάσης κοιμάται, λέει.
0: Θα πάρεις και τον Βασιλάκη το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα.
9: Άμα θέλει να
0: έρθει.
10: Ο Αναστάσης κοιμάται.
0: Κοιμάται!
10: Άστον
0: Βασιλάκη, άστον! Τάσο, θα τα πούμε τα απόγευμα τότε, έγινε!
9: Τα λέμε, Νίκο.
0: Γεια σου Τασάρα μου, γεια σου. Γεια σου Τασάρα μου γίγαντα, γεια σου Τασάρα μου γίγαντα. Καλημερίζουμε τις μεγάλες μορφές των αστικών λεωφορείων της πόλης που γίνεται ο μεγάλος χαμός με σταθμάρχη τον καπετάν Καντέλα. Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα? Καραγιώργο υποδιοικητή μονάδας, Πάλα οδηγό διοικητή, το χρυσό τιμόνι, Γιάννης Βαγγελοκώστας μαγειρία, η χρυσή κουτάλα, Μπλουγούρας ιός εστιατόρια, Μπλουγούρας πατέρας στο κομμωτήριο, μαγική τσατσάρα, Δαλακώνης σκοπευτής πυροβολητής Αχιλλέας Βυσσαρίου F16, Δαλακώνη, το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει, παρακαλώ. Αμάν, τι έπαιρνε, αμάν, ξαναπάρε πάλι, ρε. ξαναπάρε πάλι. Δαλακώνης είπαμε, σκοπευτής πυροβολητής Αχιλλέας Βυσσαρίου F-16, Καψαμπέλης Σκοπιά στα Κάψιμα, Σπύρος Ουλιώτης Σκοπιά στην Πύλη. Γεια σου Θεολόρ Διάρχοντα, χαιρετίσματα πολλά. Γεια σου μεγάλε χάρη μου, καλημέρα. Γεια σου Νικήτα, Νικήτα πιάσονε και Κίτα. Και ξαναπιάσονε γη κατά Νικήτα. Γεια σου Αρβανιτάκο μου, Δημήτρη Μελετιάδη μου, Άρχοντα Ρατσούλης Διάδρομος 4, Κώστας Νικολάου. Κώστας Νικολάου, πω πω. Στέλιο!
11: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο νέο περιβόλι, καλημέρα στον τεράστιο Στέλιο Δαρδακούλη του κομμάτων. Γεια σου Στελάρα Γίγαντα, καλημέρα, τι κάνουμε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ιστορικό και ιστορικό νέο περιβόλι.
11: Μια χαρά φίλε, όλες είναι τέλεια.
0: Τσιπλικιάρη Γίγαντα Σκίστους, χαιρετήματα στο μελαχρινό άγγελο Τσιπλικιάρη. Τι γίνεται Στέλιο Δαδακούλη, πώς πάει το σύστημα σήμερα, Πέμπτη παραμονίτσα Καμαρίνας?
11: Μια χαρά πάει το σύστημα, επίθεση στο φουλ.
0: Επίθεση κάργα φίλε μου, τελειώσαμε τη βούρτσα Στέλιο.
11: Σήμερα είμαστε στα τελειώματα.
0: Άντε ρε μεγάλε Στέλιο Γίγαντα, έτσι, τι βουρτσίζουμε σήμερα Στέλιο?
11: Ό,τι βρούμε μπροστά μας.
0: Αγαπητέ μου Απόστολε Καμέα, μέχρι και σένα μπορεί να σε βουρτσίσει σήμερα ο Στέλιος Ζαρδακούλης.
11: Ό,τι βρούμε μπροστά μας.
0: Ό,τι βρεις μπροστά βουρτσισέ το αγαπητέ μου Στέλιο.
11: Έτσι. Άρα, μα, Στέλιο. Τι να κάνουμε. Οι δουλειές πρέπει να τελειώνουν σιγά σιγά.
0: Ακριβώς και κατά Στέλιο Ζαρδακούλη. Ακριβώς φίλε μου, ακριβώς.
11: Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα.
0: Άξιος.

0: πάρω κάτι μπουγιές εκεί.
1: Α, μπορεί να πήγει να κάνει κανένα πλάτς-πλούτς το απόγευμα. Να πλατσανάρει λίγο τα συστήματα, να πλατσανάρει τέλειο.
0: Είδα κλειστό το μαγαζί εκεί. Τι να κάνεις. Καλημέρα και στο φίλο μας.
1: Χαιρετίσματα, Νικήτα, Νικήτα, πιάσω την Νικήτα, Τζεμπέτο, Τζεμπέτο, βάλω στο κλαπέτο και Μιχάλης Δάσιος, Νέα Πολιτεία σήμερα.
0: Άντε, έπιασε τα κεντρικά του.
1: Νέα Πολιτεία σήμερα, ο μεγάλος γίγαντας εξχαφέας Μιχαλάρας Δάσιος.
0: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου.
1: Κουδουράκου, Λαζαράκου, τούρτα, μούρτα, σούρτα, φούρτα.
0: Του υπουργό μας, τον κύριο Στέφανο, σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούν.
1: Να είμαστε καλά, Στέλιο. Καλή Πέμπτη να έχουμε, Στέλιο. Θα δακούλη γίγαντα.
0: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Στελάρα, άρχοντα. Καλημέρα, Στελάρα μου, καλημέρα. Θιελόρδι! Θιελόρδι!
2: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θιελόρδι, άρχοντα. Καλημέρα, Θιελόρδι μου. Καλημέρα.
2: Στην πόλη τη Σάλη και το καφέ.
1: Τα καλύτερα. Αγαπητέ μου, Θιελόρδι, έχεις πολλά χαιρετίσματα τον καπετάν Δερβένη. Πρέπει να σου πω, ο Ζαφίρης είναι πολύ συγκινημένος από αυτά που άκουσε. Ρε, ο Δερβένης ήσασταν μαζί στα αστικά, ρε. Πώς το λένε σου μικρό?
2: Χρήστος.
1: Α, στο καλό, ρε. Τι. Ο Χρήστος είναι ο παπάς του Ζαφίρη, ρε, φίλε.
2: Ήτανε.
1: Άρα μεγάλε, ωραία, συγκινήθηκε πολύ ο Ζαφίρης προχθές, αγαπητέ μου Θιελόρδη, μου είπε. Συγκινήθηκε πάρα πολύ.
2: Πατάς ήταν διαμάντη.
1: Διαμάντη, αγαπητέ μου Θιελόρδη. Διαμάντη. Τι κάνουμε, τι λέει το ωραίο στόμιο, αγαπητέ μου Θιελόρδη. Ήρεμα και ωραία, έτσι.
2: Ήρεμα
1: και ωραία, έτσι. Εκεί έχουμε και ένα γαμπρό του Παπανέλα. Είναι. Ο Παπανέλα εκεί πέρα, από ό,τι μου είπε ο ήρωας Γιάννης Μπότσαρης, ερωτικός μετανάστης στο στόμιο. Μένει στη Λάρισα, αλλά είχε εξωγικό εκεί η γυναίκα. Ναι. Η Παπανέλα. Χαιρετίσματα από το μεγάλο σταθμάρχη καπετάν Καντέλα. Έχω δαλακώνι, έχω καψαμπέλι, έχω τσαχνάκι. Έχω παλάκα. Έχω πολύ παλάκα σήμερα, φίλε μου. Έχω πάλα.
2: Ο παλάκας χάθηκε, πάει.
1: Ο παλάκας χάθηκε, φίλε. Έχω πολύ παλάκα. Δυνατό. Αυτός που χάθηκε τελείως, φίλε, είναι με τα χωράφια ο μεγάλος Φάνης Κουκουνάβας, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
2: Αυτός είπαμε, δεν είναι συγκρίτη μου.
1: Ο Κουκουνάβας τώρα μαζεύει ρίγανη στα χωράφια και είναι και μεγάλος, χωραφάς μεγάλος. Το πρωί μύρισε και το βράδυ, αμπράβο, καταλαβαίνεις.
2: Εγώ άκουσα ότι τη θέριζε.
1: Θέριζε, φίλε, θέριζε. Τα θερίζει όλα, Θεελόρδη. Τα θερίζει, ναι.
2: Απ' τα Μελίσσα πήγε στη Ρίγανη τώρα.
1: Α, μπράβο. Τώρα απ' τα Μελίσσα πήγε στη Ρίγανη και, το ένα μετά το άλλο, έτσι. Μπαμ, μπαμ, και Θεελόρδη.
2: Καλημέρα και εσύ και το Στελάρα, έξι δρόμοι.
1: Στέλιο, έξι δρόμοι, κρυφό σχολείο, φίλε. Αρζεντίνα, κάργα, Θεελόρδη, Αρζεντίνα.
2: Καλά, δεν είμαστε στα Ρίγανη.
1: Μια χαρά είμαστε. Πάμε και ράφτε, Λόρδι. Την καλημέρα του αδερφού Ρότσα έχει σήμερα το απόγευμα. Θα συναντηθούμε στην Αγία Μαρίνα, στην Αρτοκλασία, αγαπητέ μου Θεελόρδι.
2: Ωραία, ωραία. Να περάσετε καλά.
1: Κερνάει σήμερα ο Πασφαλιάρης σε γενέθλια μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί.
2: Μα δεν προλαβαίνω.
1: Να κρατήσω εγώ για σένα κάτι.
2: Κράτα σακούλα.
1: Έγινε, Θεελόρδι μου, έγινε.
2: Πασφαλιάρη, κρέμασε μια σακούλα και στον τοίχο.
1: Κρέμασε μια σακούλα στο γνωστό καρφί στον τοίχο, ο Αντέρια Πασφαλιάρη.
2: Και στην κολόνα δίπλα.
1: Α, μπράβο.
2: Επέρασα την πάρω.
1: Άρε, Θεελόρδι, να σε καλά, καλή Πέμπτη, Θεελόρδι.
2: Όσα πήρε ο αρχηγός, θα πάρω κι εγώ.
1: Α, μπράβο. Ναι, Θεελόρδι. Ναι, Θεελόρδι, ναι.
2: Έτσι
1: είναι, αδερφέ. Άρε, μεγάλε Θεελόρδη, ο αδερφός εκεί τα γκαζώνει. Μην φοβάσαι τίποτα, μην φοβάσαι τίποτα, φίλε μου.
2: Ο αδερφός τα έχει πέρα σήμερα.
1: Πανέτοιμος, φίλε, πανέτοιμος. Γκαζώνει τα πάντα, Θεελόρδη, έτσι. Να είμαστε καλά, Χριστάρα μου, καλή Πέμπτη.
2: Γενικός
1: Τερβέναγκας. Καλημέρα, Χριστάρα, Θεελόρδη, άρχοντα. Μεγάλε Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα, Μελετιάδη μου, Κώστας Νικολάου, το κομμάτι μου.
3: Καλημέρα, Νικόλα.
1: Ωχ, κάτσε λε, ποιος πέρα. Ποιος είναι αυτός τώρα, ρε, εισερχόμενος εδώ κάτω. Αμάν, η Πινελουπίτσα. Πινελουπίτσα, καλέ.
4: Κοίτα, σκλήσε ζωή, κοίτα, σκλήσε ζωή.
1: Καλέ, πού είσαι, Πινελουπίτσα. Πού είσαι, χρυσό μου, πού είσαι, μανάρι μου, πού είσαι, Πινελουπίτσα μου.
4: Κοίτα, σκλήσε ζωή που κάνουν, κοίτα.
1: Ρε φίλε, πού είσαι εκεί πέρα στην πυρική κλώσσα τα σκλιά, ρε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Πόσα σκυλιά είναι, κύριε?
4: Μόλις γάμιες έτσι όλα.
1: Ρε σκυλάδικο ανοίγεις, ρε. Ρε σκυλά.
4: Καλημέρα φίλε μου Νικόλα.
1: Καλημέρα, είσαι έτοιμος για σήμερα το απόγευμα, λάχανο?
4: Ναι, μην ξεχνάς να πας τίποτα παγουθήκες για να βάλουμε τα καλαμπαλίκια και δεν θα σηματιστούμε εκεί.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου, μας περιμένει 7 και 10 ο αδερφός Ρότσα και μας περιμένει και ο Παπαδημήτρης. 7 και 10 να είμαστε εκεί για φωτογράφηση, λέει.
4: 7 παραντέντο θα περάσουμε τα άρμα να σε πάρω.
1: Θα περιμένω με μεγάλη συγκίνηση, αγαπητέ μου, μεγάλη πινελοπίτσα μου, ξεφωνημένη μου κουδουνίστρα.
4: Καλημέρα σε όλους, φίλε μου, καλέ μου φίλε. Να φορτώσω λίγο άσπαντο εδώ σε Θεόπετρα.
1: Μόρες, στη Θεόπετρα είσαι τώρα. Πω.
4: Θεόπετρα Νικολάκη, Θεόπετρα Νικολάκη, Νικολάκη μου. Και μου άντρα.
1: Καλό μου αγόρι εσύ. Για πες μου λίγο ρε, το Γιάννη το Ζετέμ είχες περισσότερες κατακτήσεις από το Γιάννη το Ζετέμ?
4: Που να μην φτάσει με ένα Γιάννη το φίλε.
1: Ήταν όμως δυνατός παίχτης και ο Γιάννης ο Ζετέμ, ε?
4: Είναι κάργα Ζετέμ φίλε, είναι, ξέρεις τι κρυφό Ζετέμ είναι αυτό?
1: Το παγώνει Σταύρακα, το παγώνει, το παγώνει. Κάνε μας και μια κότα για να φύγει η σαλμονέλα. Κάνε μας και μια κότα. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο. 7 παρατέταρτο.
4: Θα σε πάρω τηλέφωνο, φιλάκια.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Παρακαλώ. Συνέλληνα! Έλα τώρα, Συνέλληνα, πού είσαι, ρε!
5: Καλημέρα.
1: Έλα, Συνέλληνα!
5: Εδώ τα ίδια.
1: Καλημέρα, Κωστάκη μου, Λεβέντη. Καλά. Καλημέρα, ήρωα της Γιάννουλης. Παιχταρά μου, τι κάνει, Συνέλληνα?
5: Καλά, Νικό, ζεστινόμαστε.
1: Ζεστινόμαστε, Συνέλληνα.
5: Η μέρα κάνει ζέστα, ναι.
1: Πώς πάντα και φτιάχνω, Συνέλληνα?
5: Καλά, Νικό, καλά, καλά.
1: Είσαι καλά, είσαι δυνατός, σε Λεβέντη.
5: Τα παιδιά χθες πήγα πάνω.
1: Έγινε λαϊκή, τους βρήκε όλου.
5: Ναι, πήραμε πράγματα, ναι.
1: Μπράβο στην Έλληνα, μπράβο.
5: Έτσι,
1: πήρες και βλήτα. Καλημέρα. Βλήτα πήρες.
5: Ναι, βεβαίως.
1: Πήρες
5: ναι.
1: Βλήτα, έτσι. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα στην Έλληνα. Καλημέρα, Κωστάκη μου, καλημέρα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, κύριε Νικό, Χρήστο, κοπιόλα σήμερα. Τι κάνει, καλά είστε?
1: Χρήστο, τι κάνει?
6: Ωραία.
1: Καλημέρα. Κοπέλα μου, με λένε Χρήστο και ό,τι είχε τώρα μέχρι στη ζωή σου, σβήστο, Χρήστο. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Αρβανιτάκο, Χρήστο Καψούλα, Βασίλης Μαλαμάς, διάδρομος 4. Αρβανιτάκος, διάδρομος 25, παρακαλώ. Αμάν, Αρβανιτάκο μου, με το επιτελείο σου και τα ωραία σου, μεγάλε Χριστάκη.
7: Είναι μεριά, τέλος η άδεια. Ήμασταν λίγο εκεί, βελίκα κτλ.
1: Μπράβο, Χριστάκο.
7: Και τώρα ενημερώθηκα το καψούλιο Γκρίμπο. Βρίσκεται Σκύρο, πολεμάει εκεί πέρα, τον έστειλαν με το F-16.
1: Ακριβώς, αγαπητέ μου Αρβανιτάκο.
7: Παλαντέζα και Βεντούζα κάργα.
1: Και Βεντούζα και Παλαντέζα, Χρήστο Αρβανιτάκο. Αγαπητέ μου, Χρήστος, πώς είπε σε λένε?
6: Αμψιόχας.
1: Χρήστος Καψούλας.
6: Αμψιόχας.
1: Γεια σου, Γιαννάκη Κουτσοδήμο μου. Αμάν ρε Κουτσοδήμο. Γιαννάκης Κουτσοδήμος από Βόλο πάει για Σκόπελο. Τι λέει, ρε κουβέλα Κουτσοδήμο. Γεια σου Δημήτρη μου Κατσάρα, Ρατσούλης διάδρομος 2, Πέτρος Νάκας, γεια σου Ναύαρχε. Για να ακούσουμε λίγο Χρήστο Καψούλα και το μεγάλο γίγαντα Κώστα Νικολάου. Κώστα!
8: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στο Δημητράκη τον Αλμπάνη, στο Δημητράκη τον Σταμάτη, στο παιδί με την υπηρεσιολογική Γάλακτος, το Δωρής στη Σουηδία. Μόλις φτάσαμε στη Λάρισα, την πόλη του καφέ, πήραμε καφέ.
1: Ωραίος.
8: Και πάμε για ξεφόρτωμα στη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδος. Ξεφορτώνουμε και πάμε για περιβόλη Γρεβενών.
1: Ωραία φίλε.
8: Πάμε να ξεκουραστούμε κανένα τριήμερο, να ξεκουραστούν και τα άλογα.
1: Α, μπράβο.
8: Και μετά πάλι στο δρόμο. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα μεγάλε Κωστάκη Νικολάου Γίγαντα. Καλό δρόμο και τα μάτια 14. Χλάπαντης.
9: Καλημέρα. Να σου πω τι έκανε και εσύ η Αγγλία.
1: Η Αγγλία πήρε του Μπούλο παραμάσκαλα.
9: Γιατί με πήρε το σημείο 0.
1: Σε πήρε ο ύπνος φίλε.
9: Ναι. Λοιπόν κοίταξε να σου πω όμως. Μετά το 58.
1: Πατριάρχη μου, πού είσαι?
9: Η Αγγλία παρλάτησε. Λες και ήταν το αδέρφο ήταν.
1: Η Αγγλία παρλάτησε, λέει ο μεγάλος.
9: Ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα πάρει τον πολιτικό.
1: Ναι, Ρατσούλη, ήταν ζήτημα χρόνου. Ήταν
9: χάρια, είχε και παλιές, είχε. Έπιασε και γίνωσε ένα καλό τερματοφύλακα. Λοιπόν, τώρα Αργεντινή, Ισπανία, είμαστε Ισπανοί.
1: Είσαι με την Ισπανία χλάπα τη χλούπα τη. Αγαπητέ μου.
9: Όχι, το πάλι μα περάζει, αλλά εντάξει.
1: Αγαπητέ μου,
9: Γιάννη. Γαλλία, Αγγλία, να κερδίσει η Γαλλία. Γιατί οι Αγγλίοι που ρίψουν για λίγε.
1: Λοιπόν, η Αγγλία παρλάτησε, αγαπητέ μου, πότε βούδα, πότε βούδα. Παρλάτησε τελείω.
9: Λες και έπαιζε μετά το Αβέροφ.
1: Λες και έπαιζε ούτε η αστραπή νέας πολιτείας, φίλε μου.
9: Ναι, ο Πάολας, ούτε ο Πάολας, όρια.
1: Ούτε, α, μπράβο. Γιάννη, την ευλογία του έχεις την ευλογία του Βαρθολομαίου, έχεις την ευλογία του Παπαχρίστου που είναι στην Κουτσουπιά, την ευλογία, θα έρθεις τα πόνια μας στην Αγία Μαρίνα.
9: Μπορεί να έρθω, αλλά θα πάμε και για την κυρία Τούλα να φάμε το παστίτσο.
1: Α, σ' άρεσε πολύ ωραία, σ' άρεσε που θα κάνει παστίτσιο η κυρία Τούλα σήμερα.
9: Ναι, ναι. Θα πάμε special, παιδί, special.
1: Αγαπητή μου κυρία Τούλα, λιγορεύεται ο λιγούρας εδώ πέρα, ο φίλος μου, ο χλάπα της χλούπα της. Καλημέρα από τον Πιτσίκο έχεις, χλάπα χλούπα.
9: Καλημέρα του Πιτσίκου, καλημέρα του κύριο Λιάρο, καλημέρα του, Βαλεντίνου.
1: Ο σταθμάρχης των αστικών λεωφορείων, καπετάν Κατέλας, λέει τι κάνεις Γιάννη.
9: Μια χαρά είμαστε, να πούμε καλημέρα τώρα στον Παντούλη, τον Παπαρίζο.
1: Δαλακώνης!
9: Δαλακώνης, τον Δαλακώνη.
1: Παπαρίζος! Γιάννη, Παπαρίζος!
9: Παπαρίζος!
1: Το μυαλό μου δεν ορίζω, το κοντά στον Παπαρίζο, περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο, πλημμυρίζω Γιάννη. Γιώργος Δημητρούλης!
9: Θα δούμε όλο το γεδάκι τώρα.
1: Τι είπες Γιάννη?
9: Θα δούμε ωραίο παιχνιδάκι την Κυριακή.
1: Θα δούμε ωραίο παιχνιδάκι, λέω χλάπα. Γιάννη!
9: Έλα. Ο ημιτελικός πότε γίνεται,
1: Ο ημιτελικός Γαλλία-Αγγλία γίνεται το Σάββατο, Γιάννη.
9: Με τι ώρα, 10 πάλι.
1: Αγαπητέ μου Βασίλη, τι ώρα γίνεται, θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
9: Διαρκεί. Η Αργεντινή θέση να του κάτι άλλο.
1: Ρε φίλε, έτσι, πες τα Γιάννη μου, πες τα.
9: Αλλά όπως λέγανε και τον εθνικό ύμνο, έτσι.
1: Εκεί φίλε, εκεί κατάλαβες ότι έχουν, μπαίνουν μέσα με το μαχαίρι στο στόμα, Γιάννη. Γιάννη!
9: Τι έχει να σου πω,
1: Γιάννη!
9: Να πούμε και οι εθνικές τους, βλέπω όλος ο κόσμος.
1: Γιάννη!
9: Έλα μου πρόβλημα.
1: Τι του λες και τι σου λέει.
9: Α, δεν μπορώ να μιλήσω, βλέπεις. Με αυτό το που είναι πλαστικά δεν μπορεί να μιλήσω.
1: Δεν μπορεί να μιλήσει, ρε. Δεν μπορεί, δεν τον ακούσει. Δεν μπορεί να βγάλει αυτό το στόμα. Μισό λεπτό, χλάπα. Άκη Γειτονάκη, πού είσαι, φίλε μου.
10: Καλημέρα, Νικολάκη Γειτονάκη. Καλημέρα, να εδώ στην εργασία.
1: 17.
10: Καλημέρα από το Στορναδόρο, από το Ματαράγκα και από την Καλυπεύχη.
1: Πού σου περιστέρα, μάγκα και γαμπρέ στη Ματαράγκα.
10: Γαμπρέ στη Ματαράγκα. Σου φέρνω και χαιρετίσματα από τον επίτιμο πρόεδρο ΣΜΟΚ. Το οποίο τον βλέπω είναι εκεί στο Προφουτζίδικο Ηρών Πολυτεχνείο πάνω, δεξιά στη γειτονιά μας.
1: Ο επίτιμος εκεί αράζει τώρα ο...
10: Εκεί αράζει ο επίτιμος, γωνία, κυριλία, καλησπέρα, βράδυ.
1: Ο μεγάλος γίγαντας επίτιμος του Συλλόγου Σύλλογος Ματάκη, τον Κύκλο Βασιλείας Μπαντάσης.
10: Ηλίας Μπαντάσης, ναι, τι λέει, του λέω εδώ, τι βλέπουμε κανένα, δεν πες τίποτα. Όχι, δεν παίζω τίποτα, μόνο βλέπω. Άντε, αφού μια ζωή έβλεπες, λέω.
1: Τώρα, έτσι, είχε το μεγαλύτερο μάτι και από τον Κύκλο, φίλε μου.
10: Ναι, ξεχώριζε, Μανταράκι, τι κρατούσε πάνω. Κρατούσε κιλουτάκι, κρατούσε μαντήλ, τα ξεχώριζε αυτά από τα 200 μέτρα. Μα γι' αυτό και εξάλλου έγινε και ο πρόεδρος μας.
1: Γι' αυτό έγινε και πρόεδρος του Συλλόγου Ματάκη των Κύκλου μας. Έτσι, μπράβο.
10: Μας πάρε το αστέρι εδώ τη έργα.
1: 17 κιλά καρπούζια έχει ο μαμάτα. Ακεί! Ακεί!
10: Έλα.
1: 17 κιλά καρπούζια μην πει ο μαμάτας έχει.
10: Α, εγώ πήρα χθες του Λάζο και μιλάει ακόμα με σε λίγο τέτοιο. Α, τι είμαστε, του λέω. Τον είπα, του λέω δεν σε παίρνουν κάθε λίγο, θα με πάρεις να ξεκινήσουν να έρθω. Θα σε πάρουμε, λέει.
1: Σε δυο μέρες μου είπε ο Λάζος έτοιμο 17 κιλό.
10: Ω, θα τα πάρουμε, τα 17 κιλά.
1: Ναι.
10: Όσες φορές πήρα από εδώ, του λέω όλο μάπα βγαίνουν. Από εκεί θα εστιάσουμε. Πάρε το ζετέμ. Τσάω από μένα, καλά να είσαστε, προσοχή τα τιμόνια.
1: Μπράβο.
11: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Καλώς τον φίλο μου, καλώς τον παιχταρά μου, καλώς τον μεγάλο γίγαντα, τον Γιάννη τον ζετέμ. Καλημέρα, Γιάννα, ρε ζετέμ.
11: Καλημέρα και στους ραδιο ακουρατές σου.
1: Έχεις χαιρετίσματα πολλά από το συναγωνιστή Σταύρακα Σεξ Μασίν.
11: Α, καλά, σεξ μας είναι, δεν λες τίποτα, μιλάμε. Μετράει πάντως, μετράει.
1: Με ενημέρωσε ότι κι εσύ είσαι μεγάλος μπαλαδόρος, παίζεις μεγάλη μπάλα, μου είπε ο Σταύρακας πριν από λίγο, αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέρ.
11: Με ξεφούσκω την μπάλα, λίγο μου τώρα.
1: Την έπαιρνες ξεφούσκωτη και τη φούσκωνες, αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέρ.
11: Τότε τη φούσκουνα και στην ανηφόρα, τώρα πάει λίγο μου, δεν είναι.
1: Ωραία, μη μασάς τίποτα Γιάννη Ζετέρ, και τώρα τη φουσκώνεις, και τώρα τη φουσκώνεις.
11: Βέβαια, ο άντρας δεν γυρνάει, λίγο μου.
1: Α, μπράβο, έτσι.
11: Ναι, πώς η γυναίκα γυρνάει.
1: Πώς είσαι Γιάννη Ζετέμα, τελείωτε.
11: Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ Νικολάκη.
1: Έτσι σε θέλω πάντα, δυνατό πολεμιστή φίλε μου, δυνατό.
11: Του καταδύναμη.
1: Μπράβο, μπράβο Γιάννη Ζετέμ, μπράβο.
11: Δεν μας παίρνει μας να πέσουμε Νίκο μου. Δεν μας παίρνει να πέσουμε ούτε σωματικά ούτε ψυχικά.
1: Έτσι σε θέλω, μπράβο ρε μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, μπράβο. Και πάλι μπράβο,
11: άξιος. Ένας από τους άξιους που πέρασαν στο ελληνικό κινηματογράφο.
1: Έτσι μπράβο, άξιος φίλε μου, άξιος Γιάννη Ζετέμ, άξιος.
11: Αυτά Νικουλάκη μου, καλή ημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Χάρηκα πολύ φίλε μου Γιάννη Ζετέμ, χάρηκα.
11: Να μην έχουν παράπονο.
1: Να είμαστε καλά Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα.
11: Να είμαστε καλά Νικουλάκη μου, καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα, καλημέρα ατελείωτε, καλημέρα φιλαράκι μου Γιάννη Ζετέμ, παρακαλώ.
12: Εγώ τώρα τι να πω τώρα.
13: Καλημέρα και τον
1: έξαρχο
13: του
1: Γκράστα. Παυλάρα!
12: Έλα γόρε μου, καλημέρα.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια πόσο τρώνε γαριδάκια. Παυλάρα μας, παυλάρα μας, που είσαι η λαχτάρα μας. Πού είσαι ρε παυλάρα?
12: Εγώ ρε γόρε μου, στο δρόμο Παυκάρδιτσο.
1: Τρικαλοκάρδιτσο!
12: Ναι γόρε μου.
1: Ούρε μεγάλε γίγαντα, ούρε μεγάλε γίγαντα. Τρικαλοκάρδιτσο ρε.
12: Καλημέρα, τρένε και μοναδικό Γιάννη Βαρσάνη.
1: Χλάπα της χλούπατης. Όπο, χαιρετίσματα έχεις χλάπα της χλούπατης.
12: Είναι πολύ τυχερός πέσω που έχει τον Νίκο τον Αζακά γαμπρό.
1: Έχεις τον Νίκο τον Αζακά γαμπρό, χλάπα της χλούπατης.
13: Ναι.
1: Παύλο, πατριάρχης, πατριαρχάρα μου.
14: Καλημέρα στον αδερφό Παύλο Νάκο. Καλημέρα Νίκο, αδερφέ Νίκο.
1: Καλημέρα αδερφέ Κώστα Πατριάρχη μου. Καλημέρα αδερφέ Κώστα Πατριάρχη μου. Βλέπω τη ζώνη σου. Πού είσαι Πατριάρχη μου?
12: Το προσκλητήριο θέλω.
14: Είμαι για το Βόλο, πάω να πάρω καφέ ελληνικό.
1: Το προσκλητήριο ρε θέλει.
12: Τώρα το προσκλητήριο.
1: Θέλει το προσκλητήριο ο Παύλος, αγαπητέ μου Πατριάρχη.
14: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου δάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με παρών. Εσύ που μου δάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με παρών. Προς την εκκλησιά, Παύλο, μια ακόμα μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις.
1: Δώσε!
14: Προς την εκκλησιά ακόμα μια φορά θες να με τελειώσεις. Προς την εκκλησιά, προς την εκκλησιά. Έλα να ανάψεις δυο κεριά.
1: Μας τελείωσε, Παυλάρα!
12: Αγόρι μου, εγώ είπα να πει προς την εκκλησιά, βγήκε ο Ρότσα με δυο παιδιά.
1: Προς την εκκλησιά βγήκε ο Ρότσα παγανιά. Ωραία, φίλε,
14: και με δύο πρόσφορα ζυμωτά.
1: Και με δύο ζυμωτά, φίλε μου Πατριάρχη, αρχηγέ μου, πεσταρά μου.
12: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε μου Κώστα Πατριάρχη.
14: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά.
1: Την αγάπη μας Κώστα Πατριάρχη. Την αγάπη μας, τη βοήθεια της Αγιαμαρίνας.
14: Φιλάκια.
1: Καλημέρα, καλό δρόμο. Γεια σου.
14: Καλημέρα αδέρφια.
1: Πατριαρχάρασε.
12: Όλοι
1: οι
12: Άγιοι μαζί μας.
1: Ρε Παύλο.
12: Έλα γόρι μου.
1: Ο Παναγιώτης ο Άγιος παίρνει το φάλιρο ρε.
12: Ε.
1: Έρχεται. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
12: Και πρώτο όνομα από δύο μη. Κατάλαβες.
1: Από δύο. Πω. Οχ, λελέ και αμάν αμάν, φίλε μου, παυλάρα μας που είσαι, λαχτάρα μας.
12: Να δούμε, φίλε, άμα δε στο deal θα είναι μεγάλη επιτυχία. Μας βλέπουν και να μας παρκαβώνουν.
1: Άρε παυλάρα μου, hey, να δώσεις χαιρετήματα πολλά στους γιανακάκηδες.
12: Θα τη δώσω ρε φίλε, να είμαστε όλοι καλά. Χρήστο Ζεμπέκη, καλημέρα, Τσάκαλε, Μερετήτη.
1: Παναγιώτης Μερετήτης, Χριστάρας από το τεστ, Σπύρος από τη Μάντρα.
12: Νότας από τη μέρα που πήγε στο κάτω στη Σταχανιά, εκεί πέρα και με χάθηκε, δεν ξέρω γιατί.
1: Φιλαράκι, ο Νότας έχει πάρει κριτικό αέρα τώρα, ο μεγάλος Γιώργος Νότας, φίλε μου.
12: Πήγε στα Μάταλα.
1: Στα Μάταλα και τα

0: το φίλο μας του ταξιτζή, τον ένα και μοναδικό.
1: Χαιρετίσματα πολλά και Αντώνη και μεγάλος, μη φας τα θάμε γλάρω τραγουδώντας το Μουράρο, φίλε μου, και άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
0: Και να λέμε τον κύριο Στέφανο, φασικά τη δύναμη.
1: Να είμαστε καλά, φίλε μου, καλό δρόμο να έχεις.
0: Πρόεδρε, μην τρως πουλαγλικά, έχεις ο Σπαλιάρης.
1: Ωραία, όρμα, έχει νέθεια σήμερα ο τεράστιος Ανδρέας Πασπαλιάρης.
0: Να το χαιρόμαστε το αγόρι μας,
1: ναι, να το χαιρόμαστε.
0: Τα
1: 22 στα 23. Τα 23
0: στα 24. Και να είσαι έτοιμος για τη φωτογράφηση και το απόγευμα.
1: Θα είσαι κάτω Αγία Μαρίνα.
0: 7 η ώρα θα είμαι εκεί.
1: Γουστάρο Φουντούνια Κάρακα, φίλε μου.
0: Τσάω, φιλάκια.
1: Καλημέρα Παυλάρα μου, καλημέρα Παυλάρα μου. Χλαμπατής.
2: Λούκο, χαιρετίζουμε να δώσουμε και την Αγγελική στον Πέρα Μαχαλά.
1: Καλημέρα και φιλιά πολλά στην Αγγελική στον Πέρα Μαχαλά, παρακαλώ.
2: Σε όλο τον κόσμο, να μου την ξαντέλθει. Λοιπόν, Νικολάκη, θα πάμε να πάμε το παστίτσιο, εντάξει.
1: Είμαστε για παστίτσιο έτοιμοι. Χλάπατης!
2: Θα πάσουμε στο Αγία Μαρίνα, έτσι.
1: Κανονικά και με τον όμο, αγαπητέ μου, Χλάπατης, Χλούπατης, Γιάννη Βαλσάμι.
2: Νικολάκη, καλό υπόλοιπο σου, ακούμε.
1: Να σε καλά και καλημέρα. Γεια σου ρε μάγκα. Γεια σου ρε μάγκα. Γεια σου ρε μάγκα, Βαλσάμι γίγαντα. Γεια σου ρε μάγκα. Θύμιο!
3: Ραντεβού το Σεπτέμβριο με αθηναϊκό σχήμα, λέει.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβριο με αθηναϊκό σχήμα. Το γράφω απ' έξω, Θύμιο.
3: Έλα, παιδί μου, να.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβριο με αθηναϊκό σχήμα, με το μεγάλο.
3: Αυτό δεν μου αρέσει, Νίκο, με αθηναϊκό σχήμα.
1: Ναι, μη φοβάσαι, στο σχήμα μέσα θα πέσουν και πέντε σχηματούσες, αγαπητέ μου Θύμιο.
3: Για να ανοίξει τώρα να πάμε υπογραφή, δεν είναι ανοίγει να πούμε.
1: Α, μπράβο, οι υπογραφές ήδη μπήκανε, ο Παναγιώτης. Υπογραφές και ο Παναγιώτης ο Άγιος ήδη έχει πάρει τα πτυχία του.
3: Καλημέρα φιλαράκι μου καλό, καλημέρα.
1: Τι κάνεις τη μιάρα πως είσαι ρε.
3: Καλά φιλαράκι μου καλό, εσύ πως είσαι.
1: Τι κάνει το παιδί στην κατασκήνωση το φιλαράκι μου εκεί.
3: Χθες με έφερε ένα χαρτί, μου λέει, τι είναι αυτό τώρα Άγιο, υπογραφή λέει ο Θωμάς Κυπαρίζης.
1: Α!
3: Δεν κόλπα λέει, τι κόλπα του λέω.
1: Τους μάθαινε κόλπα ο Θωμάς ο Κυπαρίζης προχθές εκεί πέρα στην κατασκήνωση, ναι.
3: Ναι, το ξέρεις μου λέει, πώς το ξέρω, το μάθαινε να μπάλα λέω.
1: Άρα μεγάλε Κυπαρίζη, βάω. Μιαου, κάργα. Πού πέρασες κανιά βόλτα και από τα τσίου τσίου τα πουλάκια, τι κάνουν τα πουλάκια.
3: Πέρασα λίγο στην Αλεξάνδρα τώρα, δεν ήταν λίγο. Α, θέλω να πάω λίγο τηλέφωνο να σε
1: ακούσω. Πες ένα, έντε, ξύπνα!
3: Όχι, μη λέει Θύμιο, μη λίγο ότι φουρμέ μη λέει αυτές μέσα, δεν κάνω να πω.
1: Να τη ρίξεις ένα ξημάτιασμα, Θύμιο, να τη ρίξεις ένα ξημάτιασμα.
3: Θα τη ρίξω, λαράκι μου, θα τη ρίξω. Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, χαιρετίσματα, μαμά, Ξανθή, Παναγιωτάκη, Δημητράκη, Μαρινάκη, να είμαστε καλά, φιλαράκι μου, καλή Πέμπτη με υγεία.
3: Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούν, αύριο πάλι με υγεία.
1: Να είμαστε καλά Θυμιάρα μου, καλημέρα παιχταρά μου. Καλημέρα. Άρα μεγάλα γίγαντα. Γεια σου ρε Μάγκη Κωσταφάκα, ατελείωτε, καλημέρα χαιρετίσματα. Βασίλης Αποστόλης Διάδρομος 4, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, Βασίλης Κισκίνης. Βασίλη καλημέρα, γεια σου Τάκη, καλημέρα. Αρβανιτάκος Διάδρομος 3, Αρβανιτάκος. Πού είσαι ρε Αρβανιτάκο, πού είσαι.
4: Καλημέρα Νίκο Χαϊδά, από Άθενς μεριά. Χαιρετίζω σε όλα τα φιλαράκια.
1: Καλημέρα μεγάλε Αρβανιτάκο, καλημέρα τα σέβη μας. Χρήστος Φίλων, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια, τα απόγευμα στην Αγία Μαρίνα. Δημήτρης Μελετιάδης, γεια σου Πέτρο Νάκα, γεια σου Βασίλη. Χρήστος Φίλων, Φάρσαλα, καλημέρα, παιδιά της ομάδας 4. Αύριο φιλαράκι γίνεται το μεγάλο πατερδί στο Μελισσοχώρι. Αστέρας Μελισσοχωρίου, το μεγάλο γλέντι ζει στο Λακίδι στο Κλαρίνο, Γιώτα Γαρίβα. Ζωγραφίζει και Μιχάλης Παράθρος The Buzzucation, Βασίλη. Αγαπητοί κύριοι, αγαπητές κυρίες, καλά μου και αγαθά παιδιά Βασιλάκη Αποστολάκη, παιδιά της ομάδας 4. Χρήστο τον Οτέ, Ανδρέα Πασπαλιάρη να τα χιλιάσεις. Παναγιώτη Μερεντίτη, γίγαντα. Γιώργος Παπαρίζος. Ανδρέας Πασπαλιάρης. Σάκης Τζιλάκας, Λέλος. Μαστακούνας. Χατζηρούφας Χατζηρουμάνος Διάδρομος 32. Χατζηρεπάνης Πράπας Διάδρομος 4. Ο κιλοτάρχης σήμερα αναπαυόταν φίλε, διότι έπαιξε μεγάλη μπάλα χθες. Υποβάλλουμε τα σέβη μας παιδιά. Σήμερα 5η 16 του μήνα, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται Βάσου Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε τα χιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Μπουρλό το κάργα Λευτέρη γίγαντα. Τα λέμε τα χιά το πρωί. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου.

0: τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
12: Πω, νοστιμιά.
13: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
12: Ε, όχι και ένα.
13: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
12: Έχω φάει.
13: Σιγά.
12: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
13: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
12: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
14: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
12: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
14: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
12: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 92,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Πάμε ρε Νίκο μου, καλημέρα. 16. Γύρισε το 15 σήμερα, έφυγε από 15. 16 Ιουλίου σήμερα 2026. Φίλες μου και φίλοι μας, πάει και ο Ιούλιος. Τι θα το συζητάμε τώρα όταν μεσιάσει και γυρίσει τα μεσά. Πάει και ο Ιούλιος. Λοιπόν, σήμερα είναι το ιερομάρτυρος του Ανιθογένους και το συναυτό μαρτύρων Φαύστου, των επισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων.
1: 15.000!
0: Πρέπει να ήταν, θρησκευτική γενοκτονία, Νίκο, με αυτό τότε. Δεν ξέρω. Ναι. Τώρα θα πούμε τον καιρό, γιατί μετά έχω νέα να σου πω. Αναβάσαμε εμείς το θέμα της Αγίας Παρασκευής, αλλά ο κύριος Μανώλης ανέβασε και το θέμα της γέφυρας του Παλαιοπύργου. Δεν το ανέβασε μόνος του, μετά τη δημοσιότητα που δόθηκε. Είχαμε και ερώτηση στη Βουλή από βουλευτές της Νίκης.
1: Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε να δούμε τον καιρό. Έθριος ο καιρός με τον Ιδάριο στους 38 βαθμούς. Οι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι συντοπίτες μας μετεωρολόγοι για πρώτη φορά συμφώνησαν ότι μετά την Δευτέρα, 21 του μήνα, θα έχουμε βροχούλες. Τώρα άλλος λέει πολλές, άλλος λέει λιγότερος. Άμα δεν βρέξει δεν θα έχουμε ήλιο, όπως λέει ο Νίκος.
2: Για να δούμε τι θα δούμε, αγαπητοί μου Βάσου. Λοιπόν, σήμερα 5η 16 του μήνα, παραμονή της Αγίας Μαρίνας, ηλιοφάνεια κάργα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, μεγάλη χάρη της, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο, λοιπόν, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, θα γίνει παραλία, χαμός παρακαλώ, θα έχει να γίνει στις παραλίες εδώ. Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή τα ηλιός που έχουμε και πολλά πανηγύρια εδώ στα χωριά, έτσι, και θα γίνει ο χαμός.
0: Αυτή στα χωριά, και τα ηλιός όλη η Ελλάδα.
2: Έτσι ακριβώς, και θα πάρουν φωτιά και παραλίες. Ηλιοφάνεια κάργα 37 με 38 βαθμούς την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Δευτέρα τώρα τα ηλιός. Ηλιοφάνεια κάργα 39 βαθμοί Κελσίου, μπορεί να χτυπήσει και λίγο, 39,8 περίπου, κοντά στο 40. Τρίτη 21 Ιουλίου παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα 41 βαθμοί Κελσίου. Έτσι λέει σήμερα. Και την ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ηλιοφάνεια κάργα 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε και αέρα το απόγευμα, 5 βουχουράκια.
0: Με αυτή τη θερμοκρασία και με αέρα, Νίκο μου, οι φωτιές είναι άστα να
2: πάει. Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη δείχνει καυτό συστηματάκι, ψιλοκαυτό σύστημα, αγαπητοί μου Βάσο, βροχές όμως δεν δείχνει εδώ πόσο πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Δευτέρα με Τετάρτη είναι λίγο ψιλοζόρικα τα πράγματα, αλλά δεν μασάμε τίποτα.
0: Νίκο μου.
2: Ναι.
0: Χθες ανεβάσαμε τα θέματα με τις κακοτεχνίες, με τις ζημιές από τον Νάινελ, με τις περιοχές οι οποίες πραγματικά είναι επικίνδυνες και για τους οδηγούς αλλά και για τους πεζούς. Είπαμε και τι δεν είπαμε. Και σήμερα, Νικόλα μου, έρχεται έτσι γενναία, ωραία και καλά, η είδηση ότι ο κύριος Μανώλης έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την γέφυρα Παλαιοπύργου.
1: Ναι.
0: Είπε ότι να γίνει εργοτάξιο σήμερα. Ναι. Βεβαίως, όπως καταλάβαμε και με αυτά που μας είπε η αγαπητή μας αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Μαρία Γαλλιού, το θέμα έχει φύγει από τα χέρια της περιφέρειας, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Υπουργείου.
2: Είναι στο Υπουργείο Οικοδομών.
0: Ναι. Το οποίο, βέβαια, εγώ το ερώτημα έκανα και θα το κάνουμε, γιατί Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα έχουμε την κυρία Γαλλιού τηλεφωνικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για τα άλλα έργα που απαιτούνται να συνεχίσουν και να ολοκληρωθούν, τουλάχιστον που δημιουργούν πρόβλημα στους συμπολίτες μας και τους οδηγούς. Εν πάση περιπτώσει, μας είπε ότι έχουν γίνει υπάρχει μια συνεχής αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών όσον αφορά τη γέφυρα Παλαιοπύργου. Βέβαια, εγώ θα κάνω και ένα ερώτημα στην κυρία Γαλλιού, γιατί δεν σηκώνονται ο κύριος Κουρέτας, η κυρία Γαλλιού, εν πάση περιπτώσει ένα κλιμάκιο της περιφέρειας να πάει στο Υπουργείο να δει με ειδή σώμαση που λένε τι γίνεται. Γιατί με την αλληλογραφία όλα, ξέρεις, τα γραφτά.
2: Και αν θυμηθούμε λίγο.
0: Πρωτοκολλούνται.
2: Ναι, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός πριν από 2 χρόνια εδώ πέρα και είχε τάξει πράγματα και θάματα που θα γίνονται όλα. Και αν θυμάσαι, πριν, μετά από 1 χρόνο, είχε κάνει ανακοίνωση ο κύριος Κουρέτας που λέει πέρασε ο χρόνος και τίποτα. Ακόμα περιμένουμε στο ακουστικό μας.
0: Εντάξει. Εγώ λέω στην Αθηνά και χειρακή είναι. Ωραία, σωστό είναι. Έχει απόλυτο δίκιο η περιφέρεια. Δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να το σμπρώξει και λίγο, έτσι. Όπως, ας πούμε, χτες ο κύριος Μαμάκο άκουσε μία συνέντευξη που έδωσε ανοιχτή, απαντούσε σε απορίες κάποιων συγκεκριμένων δημοσιογράφων. Μας είπε ότι
2: είχαν
0: θα έχουμε...
2: απορίες οι δημοσιογράφοι, Βάσο. Είχαν απορίες, λέω, οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν.
2: Μάλιστα. Είχαν αλλά... μεγάλες απορίες.
0: Αλλά ξέρω εγώ ότι έδωσε, ας πούμε, έτσι είπε ότι θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα στην πόλη. Αυτό κατάλαβα από το σύνολο που παρακολούθησα. Δεν βρέθηκα εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβα από τις ερωταπαντήσεις και από τα σχόλια που ανέβασαν κάποια sites που θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται και γιατί δεν βάζουν. Τουλάχιστον αφού τα θέλουν έτσι και αφού έχουν μια καταπληκτική υπηρεσία που είναι αντιδημαρχία συνεργασία με τον πολίτη, όπου υπάρχει αντιδήμαρχος που μπορείς να του εκφράσεις απορίες στα θέματά σου και να επιληφθεί, γιατί ας πούμε δεν το κάνουν χωρίς προσωπικά δεδομένα? Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν εν ενεργεία πολιτικό να του επιτεθεί ένας πολίτης και να του πει τι κάνεις, αγαπημένα μου φίλε δήμαρχε, για αυτή τη γωνία. Αυτός ο πολίτης ο δυσαρεστημένος θα τον χαιρετήσει ωραία και καλά την περίοδο των εκλογών. Αλλά τώρα τι γίνεται? Εν πάση περιπτώσει, εγώ κατάλαβα ότι θα ζήσουμε σε μια υγεία της επαγγελίας τα επόμενα 2 χρόνια, Νίκο. Θα γίνουν όλα τα πάντα. Θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
2: Η Λάρισα θα γίνει Hollywood.
0: Θα γίνουν τα πάντα. Θα ολοκληρωθούν έργα, Νίκο. Θα γίνουν έργα. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Παλιά, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, και θα μου πεις, είναι και κάποιες κληρονομίες τις οποίες πήρε ο κύριος Μαμάκος από τον κύριο Καλογιάννη. Γιατί ο κύριος Καλογιάννης δεν έκανε έργα. Το μόνο έργο που έκανε είναι αυτό το χάλι που ζούμε στην πόλη της Λάρισας, έτσι. Το κυκλοφοριακό, να το πω. Πώς αλλιώς να το πω? Να πω αναδόμηση της πόλης, δεν υπάρχει περίπτωση. Της πεζοδρομήσης, δεν υπάρχει περίπτωση. Τους δρόμους που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα, δεν υπάρχει περίπτωση, να το πω, αυτό έργο υποδομής για την πόλη της Λάρισας. Πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια κακιά κληρονομιά που πήρε ο κύριος Μαμάκος και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, έτσι, γιατί είχαν ολοκληρωθεί, είχαν δοθεί και τα έργα, είχαν γίνει και πληστηριασμοί, δημοπρατήσεις, ψέχουν. Ξέρω όμως κάτι, ότι πρέπει να σηκώσει τα μανίκια ο δήμαρχος στην περίπτωση που ο εργολάβος δεν παραδώσει σωστές ημερομηνίες στα έργα.
2: Γιατί... τώρα καλοκαίρι που φοράει κοντομάνικο, βάσου και δεν έχει μανίκια.
0: Θα βρει.
2: Θα βρει.
0: Θα βρει και να τα σηκώσει, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια δικαιολογία και να την υποστηρίζουν και στο Δημαρχείο ότι να καθυστερούν τα έργα γιατί δεν βρίσκει εργάτες ο εργολάβος. Ωραία, αφού ανέλαβε ένα έργο, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ευθύνη έχω εγώ να σε ένα σου αναθέσω να κάνεις μια δουλειά, σε πληρώσω για αυτή τη δουλειά ή σε πληρώνω για αυτή τη δουλειά όσο ολοκληρώνεται το έργο. Έτσι, και εσύ μου λες δεν μπορώ να βρω εργάτη. Τι με νοιάζει εμένα? Τι με νοιάζει εμένα? Εμένα με νοιάζει από τη στιγμή που θα πάρεις τα λεφτά, ή τα πήρες ή θα τα πάρεις, να κάνεις τη δουλειά.
2: Πάντως, αυτό που είδα λίγο και παρατήρησα, λέει ότι ο κόμβος εδώ πέρα Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων το 2028 θα είναι έτοιμος. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι όλα τα είπα, γιατί σου είπα, έχουμε 26, δεν σου είπα, ότι σε 2 χρόνια θα ζούμε σε μια πόλη της επαγγελίας.
2: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν, Νίκο μου, όλα τα είδα εκεί, όλα τα προσδιορίσε ο Δήμαρχος προς εκείνη την περίοδο.
2: Και κατεδαφίσεις θα έχουμε, βλέπω εδώ τώρα στο πρωτοσέλιδο και της Ελευθερίας σήμερα, από Σεπτέμβρη στο Αρχαίο Θέατρο.
0: Θα ολοκληρωθούν και άλλες κατεδαφίσεις.
2: Ναι.
0: Εγώ σου είπα ότι σε 2 χρόνια από τώρα θα ζήσουμε σε μια χώρα της επαγγελίας. Τι δεν καταλαβαίνεις? Κατάλαβε.
2: Βάσο. Το Νοέμβριο λέει θα επαναλειτουργήσουν και οι βυθιζόμενες μπάρες, είπε ο κ. Αργυρόπουλος.
0: Ο κ. Αργυρόπουλος μας το έχει πει εδώ και μήνες εμάς αυτό, ότι βρέθηκε εργολάβος.
2: Οι μισές αυτές μπάρες είναι διαλυμένες.
0: Νίκο, γιατί με μεγιώνεις εσύ?
2: Γιατί να κάνω, ρε Βάσο.
0: Εσύ, ρε Νίκο, δεν με σώνει και καλά να μην βρει συννεφάκι να σταθείς. Εγώ γιατί ψάχνω τα συννεφάκια και κάποια έχω καβάντζα κάθε φορά? Ο κύριος Αργυρόπουλος μας είπε ότι θα αδειάσει η πόλη από τα εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Μας είπε ότι θα λειτουργήσουν οι μπάρες, γιατί βρέθηκε ο εργολάβος να αναλάβει την υπόθεση το μισό κόστος από ό,τι το είχε η δημοτική αρχή του κυρίου Καλογιάννη. Δεν έγινε καμία ερώτηση όμως στο δήμαρχο, για δες εκεί που βλέπεις ερωτήσεις, τι θα γίνει με το παζάρι.
2: Α, δεν ρώτησαν για το παζάρι?
0: Δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Μπορεί
2: τα
0: να έγινε.
2: Επόμενα, εγώ βλέπω τώρα εδώ, τα επόμενα 2,5 χρόνια θα είναι τα χρόνια του αποτελέσματος, είπε ο δήμαρχος.
0: Στο είπα, δεν στο είπα. Αυτό κατάλαβα. Τότε θα ζήσουμε σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για τα παράπονά σας, 2410-661-531. 2410 66 15 31, όπως το λέει ο Νίκος μας. Λοιπόν, και αυτά που λες. Να πούμε λοιπόν ότι για το θέμα της γέφυρας του Παλαιοπύργου, που απαιτεί ο κύριος Μανώλης να γίνει εργοτάξιο σήμερα, έτσι επιτακτικά και σωστά του λέει, γιατί έτρεξε τώρα εδώ που τα λέμε, και για τη γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Τώρα, Νίκο, μετά τη συζήτηση που κάναμε, πήρα μία πληροφορία. Η γέφυρα της Αγίας Παρασκευής δεν είναι σε κανέναν χρεωμένη. Έγινε δωρεά η γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Έγινε δωρεά ενός πολίτη. Και γι' αυτό δεν υπήρχε κανένας ιδιοκτήτης το ποιος έφτιαξε τη γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Μέχρι τότε περνούσαν οι πιστοί με καραβάκι, το οποίο πλήρωναν εισιτήριο στον καραβοκύρι για να περάσουν. Έγινε η γέφυρα της Αγίας Παρασκευής και πραγματικά ήταν ένα μεγαλειώδες έργο. Ναι, τώρα λοιπόν δεν την πλήρωσε ούτε καμία πολιτεία, ούτε καμία εκκλησία, ούτε κανένας. Η γέφυρα ήταν δωρεά. Ήταν μια σύμβαση. Και αυτό έγινε, Νίκο, πρώτο 55, για να ξέρεις. Οπότε μου έδωσε την πληροφορία ένας αγαπητός φίλος. Οπότε είναι θέμα καθαρά, δεν είναι θέμα τουριστικό, δεν είναι θέμα πολιτιστικό. Είναι κυρίως θέμα θρησκευτικό η γέφυρα της Αγίας Παρασκευής. Είναι κυρίως, ξέρεις πόσα τάματα και πόσες βαφτίσεις γινόντουσαν παιδιών, Νίκο μου, γιατί ήταν ταμένα στην Αγία Παρασκευή.
2: Βρε, εκεί γινόταν χαμός βάσου τώρα. Έτσι. Χαμός βάσου.
0: Έτσι,
2: γάμι,
0: δηλαδή,
2: βαφτίσεις,
0: όλο τάματα, ιστορία, όλο τάματα, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα... Οι βουλευτές, να επιστρέψω και να κλείσω το θέμα της γέφυρας Παλαιοπύργου, τι είπα, το αλλιώς είμαστε άλλωστε. Έχουμε και ερώτηση στη Βουλή, επερώτηση για το θέμα της γέφυρας από τους βουλευτές Ρούντα και Τσιρόνι, βουλευτές της Νίκης. Τώρα αυτοί μάλλον λόγω θρησκευτικού λόγου, γιατί η Νίκη είναι καθαρά θρησκευτική.
2: Πρέπει να έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που θυμάμαι.
0: Είναι καθαρά θρησκευτική, ναι, ναι. Πολιτική στάση. Και μήπως λόγω του προσκυνήματος, Νίκο. Και εμείς αυτό θέλουμε τώρα εδώ που τα λέμε, το προσκύνημα μας ενδιαφέρει. Γιατί το τουριστικό κομμάτι, τα Τέμπη τα έχασαν. Μόνο οι ντόπιοι περνάνε από τα Τέμπη, Νίκο μου. Το τουριστικό κομμάτι που είχε και την προσέλευση και λοιπά, με τα πύληνα και την αγορά, αυτό το παζάρι έξω από τη γέφυρα.
2: Εντάξει, εκεί τελείωσε. Και κλείσαν όλα και
0: τα προσκυνήματα.
2: Υπήρχε, ναι, ναι, ναι, ζωή. Ναι, ναι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο, έχουμε είδηση και την οποία είπες και εσύ, άκουσα το πρωί. Είχες περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θα σου πω μόνο ότι σε αυτό το κέντρο ήμουνα παιδάκι 17 χρονών. Κάναμε τότε εμείς οι νέοι παθιασμένοι προεκλογικούς αγώνες, στις εκλογές και τέτοια αφισοκολλήσεις. Δηλαδή το πρωί, το βράδυ μαλώναμε, το πρωί ήμασταν φίλοι. Όχι, η δική μου αφίσα είναι καλύτερα από τη δική σου αφίσα κλπ. Τότε λοιπόν, Νίκο μου, πήρα το βάπτισμα που λένε, πηγαίνοντας για πρώτη φορά και είδα να σπάνε πιάτα στο Φάλιρο.
2: Ερχόμουν
0: από Αθήνα για τραξιόν στο Φάλιρο. Θυμάμαι, ήταν όλοι οι αγρότες στο Φάλιρο, Νίκο, αλλάζανε το καλοκαίρι τα λάστιχα για πότισμα και ερχόντουσαν με τις αγιονάρες να πιούν ένα ποτάκι και να φύγουν.
2: Μακελιό γινόταν στο ιστορικό κέντρο Φάλιρο, διότι κοίταξε να δεις τώρα, όλη στην Ελλάδα, και τότε λεγόταν τα λεγόμενα σκυλάδικα κτλ. Τα πιο ονομαστά μαγαζιά στην Ελλάδα ήταν νούμερο 1 το Φάλιρο και νούμερο 2 η Αλεπού των Τρικάλων. Σε αυτά τα μαγαζιά ερχόταν τότε όλοι. Δηλαδή θυμάμαι από το 1979-80 που είχε φέρει ο Θάνος Αλεξανδρής τα μπαλέτα εδώ στο Φάλιρο, τότε που έβλεπες τα μπαλέτα. Ο Θάνος, που ο Αλεξανδρής που έκανε, ήταν και αυτός που έβγαλε το βιβλίο, και πάνω σε αυτό στηρίχτηκε μετά μια σειρά που παίχτηκε πριν από 2 χρόνια στον Άλφα. Ναι, ναι, ναι. Και μέσα στη σειρά αυτή είχε για τα μπουζουξίδικα όλα αυτά, αλλά είχε και την ιστορία του Μάριου Βεάνου, που είχε εμφανιστεί εδώ στο Διογέννη. Που ήταν στο Διογέννη, έλεγε την ιστορία του Μάριου Βεάνου. Αυτά τα μαγαζιά, μεγαλώσαμε με αυτά τα μαγαζιά.
0: Δεν τα ξέρω.
2: Δηλαδή,
0: βασικά εγώ έλειπα μετά εκείνες τις εποχές.
2: Αν σκεφτείς ότι το 1977 στο Φάλιρο ήταν στο Μοκάμπο, τότε ήταν και το Μοκάμπο.
0: Γι' αυτό του λέω τότε σου.
2: Μόλις
0: παιδιά,
2: είχε έρθει,
0: ναι,
2: τότε από τη Γερμανία η Κατερίνα Στανίση, είχε εμφανιστεί
0: το Κατερινάκι.
2: Στο Μοκάμπο.
0: Το Κατερινάκι που την έλεγε ο συγχωρεμένος ο Λάκης, ναι, ναι, ο Παπαδημητρίου, πρόεδρος από την Χαρά.
2: Στο Φάλιρο εδώ.
0: Έρωτος μεγάλος.
2: 1971-72 που έπαιζε μπουζούκι τότε, αν θυμάμαι, ο πατέρας ενός φίλου μου, του Πλάδας λεγόταν, έπαιζε μπουζούκι στο Φάλιρο.
0: Πλάδας και σήμερα έχουμε μουσικό τον Πλάδα.
2: Λοιπόν, ήταν τότε με Στράτο Διονυσίου, που υπάρχει και στο YouTube τώρα ένα ηχητικό, Στράτος Διονυσίου και Τόλης Βοσκόπουλος στο Φάλιρο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν περάσει πολύ μεγάλες φορές.
0: Καλά, όχι, είναι δυνατό. Επίσης υπήρχε και,
2: μετά έγινε η, δηλαδή από το...
0: Αυτό που είπες για Τρίκαλα Καρδίτσα ήταν ο γνωστός Γκιουλέκας και
2: μία. Ο Μίμης Γκιουλέκας.
0: Μπράβο.
2: Ο Μίμης Γκιουλέκας.
0: Καλό το ξέρεις ότι αυτά μου τα έλεγε ο γιος μου, τα έχει διαβάσει την ιστορία.
2: Λοιπόν, ο Μίμης Γκιουλέκας ξεκίνησε από την Καρδίτσα. Πώς το λέγανε το μαγαζί εκείνο τώρα, δεν θυμάμαι. Στον Παπάκο.
0: Και ο Μαργαρίτης έκανε τραξιόν στη Λάρισα.
2: Ναι. Ναι, ο Μαργαρίτης ερχόταν, ο Μαγκάρετ, ο υπονομαζόμενος Μαγκάρετ, και ήταν και σε πανηγύρια σε χωριά του Τρικάλου.
0: Ναι, ρε λοιπόν. Νικόλα, πες τα αυτά λίγο.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αλλά ο Γκιουλέκας που μετά είχε τραγουδήσει και στο Φάλιρο, ξεκίνησε από την Καρδίτσα του Παπάκου, από εκεί ιστορική μορφή ο Μίμης Γκιουλέκας. Είχε έρθει και τραγούδησε εδώ, μετά ήταν και. Δηλαδή,
0: γιατί το... και πώς λέει σε πηγαίνουν από εδώ για να τον ακούσουν Τρίκαλα Καρδίτσα.
2: Ναι, ήταν στο Φάλιρο, έχει αφήσει ιστορία ο τεράστιος Γκιουλέκας, όπως μετά ήταν η Λίτσα Σαροβόλα, η Πουλέα. Και ιστορικές φάσεις που έχουν γίνει στο Φάλιρο, θυμάμαι.
0: Σοροβόλα,
2: Σοροβόλα, Πίτσα Πουλέα, η Λίτσα Πουλέα και ο. Δεν θέλω να πω τώρα το όνομα του καλλιτέχνη, που θυμάμαι τότε έκανα εκπομπή βράδυ στο Hit FM και με παίρνει ταξιτζής και μου λέει: μόλις κατούρισε ο Τάδε στην πίστα, λέει, στο Φάλιρο.
0: Έλα, ρε φίλε. Επίσης υπήρχε και ένα σκυλάδικο μπουζουξίδικο. Όπου ήταν και μία καλλιτέχνης, εγώ αυτά τα άμαθα μετά στην Αθήνα από τις ιστορικές αναδρομές των συμπολιτών μας όταν ήμουν στο Υπουργείο με τον κύριο Σουφλιά. Υπήρχε και ένα σκυλάδικο μπουζουξίδι που έχει γράψει μεγάλη ιστορία Νίκο στο υπόγειο απέναντι από τον Άγιο, από το άγαλμα του Αγίου Αχιλίου. Εκεί, που
2: εκεί
0: είναι...
2: ήταν το Κόπα Καμπάνα.
0: Εκεί,
2: ήταν το
0: εκεί
2: Καμπάνα,
0: έχει γραφτεί ιστορία, έτσι.
2: Και εκεί έχει γραφτεί ιστορία.
0: Στο υπόγειο.
2: Εκεί
0: ναι.
2: Πιτσιρικά είχα δει που κατέβαινε στα σκαλιά κάτω.
0: Δεν το έχω δει ποτέ.
2: Τον Πόλη Κερμανίδη.
0: Εκεί ναι, είχε πολύ πράγμα. Λένε μεγάλη ιστορία.
2: Πολλοί Κερμανίδες
0: δηλαδή.
2: Και θυμάμαι σαν τώρα τη στιγμή, εγώ πιτσιρικά τους πήγαινα με κάτι.
0: Και αυτά τα καταστήματα, τα μπουζουξίδικα, τα σκυλάδικα που λες πολύ σωστά,
2: έτσι
0: τα συντηρούσε μια ομάδα ανθρώπων, έτσι. Ήταν δηλαδή οι καθημερινοί θαμώνες. Γι' αυτό είχαμε παλιά και βεντέτες.
2: Ναι,
0: ποιο
2: ναι.
0: είναι το τραπέζι του Τάδε, ποιο είναι το τραπέζι του άλλου.
2: Τότε, εντάξει, ναι. Η πόλη ναι. ήταν γεμάτη τότε.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι τότε στο Κόπα Καμπάνα που είχα κατεβεί κάτω με παρέα που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία. Τραγουδούσε ο τεράστιος Πόλης Κερμανίδης και εκεί τη στιγμή έλεγε το τραγούδι: θα πέσω κάτω από τη μαγιά και ποιος θα με σηκώσει.
0: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, αν έχετε τέτοιες αναμνήσεις, εδώ είμαστε εμείς να μας αφήσετε.
2: Γιατί και άλλα μαγαζιά ήταν
0: τότε. Ο Χαϊδάς είναι ολόκληρη ιστορία, έτσι. Δεν ξέρω αν θα ποτέ θα γράψει.
2: Υπήρχε
0: βιβλίο,
2: και το Ιστορίλ.
0: Αλλά θα είναι δεκάτομη η ιστορία του Χαϊδά.
2: Υπήρχε
0: ναι.
2: και το Ιστορίλ. Και άλλα πολλά μαγαζιά εδώ τέτοια.
0: Μπράβο ρε.
2: Πανικός, πανικός.
0: Εγώ στην Αθήνα ένα που θυμάμαι ήταν στην Αγία Παρασκευή, έτσι ένα υπόγειο, το οποίο και εκείνο είχε διαπρέψει. Εκεί είχα δει τα λουλούδια, ας πούμε, που να πιάνουν μέχρι το λαιμό, ας πούμε, να πετάνε.
2: Για τον φίλο εδώ πέρα που μου λέει και το όνομα, έτσι ναι. Και ναι, εδώ είχε βγει και το τραγούδι που μου λέει και ο Τάκης, τι πουρώ, τι καγκουρώ.
0: Γεια σου φίλε Τάκη. Αχ, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Αν έχετε τέτοια αγαπητή. Τώρα λοιπόν να έρθουμε στο σήμερα, θα ανοίξει πάλι το Φάλιρο. Νίκο, εσύ πιστεύεις ότι αντέχει η Λάρισα να κρατήσει
2: κοίταξε,
0: ένα σκηνικό.
2: Έγιναν πολλές απόπειρες
0: και
2: προηγούμενα χρόνια για να ανοίξει.
0: Έτσι.
2: Τώρα έχω την εντύπωση ότι έχει τελειώσει αυτός ο τρόπος διασκέδασης τα χρόνια που ζούμε τώρα. Δεν ξέρω τώρα, να δούμε. Πάντως έχει τελειώσει ο τρόπος αυτός διασκέδασης. Είχαν γίνει κάποιες ωραίες απόπειρες πριν από 10 χρόνια.
0: Έτσι.
2: Υπήρξε ο αείμνηστος Τάσος Μαντάς που είχε ανοίξει τη λεωφόρο που ήταν δίπλα σε ένα βιτζινάδικο κατά σου πηγαίνουμε για τον Τύρναβο.
0: Ναι.
2: Που τότε με την κρίση λειτουργούσε από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ και γινόταν ο κακός χαμός.
0: Καλά είσαι, εκείνη την περιοχή εκεί εμείς στη Γιάννουλη είχαμε και τα 9-8, είχαμε και ένα άλλο, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Είναι πάρα πολλά. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι δηλαδή να τα θυμόμαστε. Θάνο μου αγαπημένε, θα το πω τώρα μόλις τελειώσει ο Νίκος, αλλά εγώ το λέω στον αέρα. Πρόλαβε ο αγαπημένος μας Θάνος στο Μουκάμπο με αδερφές Σέργη Νίκο και ο Θάνος ο Κοκολίτσος μας λέει ότι να σου πω ότι πρόλαβε και αυτό στο Μουκάμπο με αδερφές Σέργη.
2: Για να δεις.
0: Μπράβο ρε Θάνο μας.
2: Για πάμε τώρα στο Μίτσο, το γείτονα που έχει αυτές τις ωραίες ιστορίες.
0: Καλημέρα κύριε Μίτσο μας.
3: Καλημέρα. Τι μου θυμίσω ότι προηγούμενε, τι εποχές μου θυμίσω.
0: Γιατί να μην το πούμε, αφού...
3: Ξεκίνησα από το Φάλιρο με το... με αυτόν που τέτοιο αυτό, Τάκη του λέγανε στο όνομα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και πήγε τη Σουγέννη του Διαμαντά τώρα.
2: Κοίταξε, αγαπητέ μου Μίτσο, εγώ τον Διαμαντά περισσότερο τον θυμάμαι στο παζάρι που κατέβαινε εκεί δεξιά, τότε δεξιά και ήταν στο. Να μπράβο.
3: Του τέτοιο, στο Αλκαζάρ.
2: Στο Αλκαζάρ, στο Αλκαζάρ. Ναι.
3: Εκεί έπαιζε ο Γιάννη του Διαμαντά. Και πηγαίναν οι πιτσιρικάδες από πάνω από τα Νάχουμα και φώναζαν παίξε μας Βοσκόπουλου, παίξε μας Βοσκόπουλου και να βγαίνει ο Γιάννης τους χωρημένος και να λέει
2: του κάναν πλάκα του αείμνης του Γιάννη Διαμαντιά παίξε μας Βοσκόπουλου και μόλις άκουγε για Βοσκόπουλου
0: τρελαινόταν
2: ο Διαμαντάς. Αλλά ο Διαμαντάς ήταν ιστορική μορφή, ε.
0: Είπε τώρα ο Νίκος ονόματα ήταν πολύ γνωστά που πέρασαν να δω, ας πούμε, και το μουσικό του συντοπίτη μας στον Πλάδα
2: που
0: και αυτός άφησε μεγάλα και ο γιος του συνεχίζει και είναι δάσκαλος.
3: Και ο Γιάννης του Διαμαντάς είχε γιο ο οποίος έπαιζε αυτό, τραγουδιστή.
0: Κατά μάνα κατά κύριε, έτσι ακριβώς.
3: Ο Γιάννης του Διαμαντάς ήταν εκδοροϊσφαγίας, δολοϊσφαγία.
0: Εσύ Δημήτρη, τι πιστεύεις τώρα, εάν ανοίξει το Φάληρο θα ξαναζωντανέψει εκείνη η εποχή?
3: Εκείνη η εποχή, όχι.
0: Έτσι λέει και ο Νίκος.
3: Τελείωσε
0: εκείνη η εποχή.
2: Είχε ξανανοίξει πάλι πριν από 2 χρόνια και έκλεισε με Αθηναίο επιχειρηματία.
0: Καλά, άλλο Αθηναίος, άλλο συντοπίτη.
3: Οι εποχές τελείωσαν, Νικόλα.
2: Αυτό λέω και εγώ. Οι εποχές. Ναι, έχουν
3: ξεκινούσει.
0: Είχαμε παιδιά τότε.
3: Νικόλα, από τα σφαγεία μόλις σχολούσε. Σχολούσαν πρωί αυτοί. Τέλος πάντων, 11 η ώρα σχολούσε από τα σφαγεία. Έβαζε το μπαγκλαμά στο ποδήλατο του στη σκάρα.
2: Ναι.
3: Πίσω, και περνούσε από τον ταμπάκικο πρώτα. Τι έκανε και στον ταμπάκικο και μετά ερχόταν στα Σάλια, στην πλατεία στα Σάλια.
0: Μάλιστα. Και μην ξεχάσουμε, Δημήτρη, να μιλήσουμε και για το Ρίο που ήταν η αριστοκρατία των Μπουζουκιών. Με τον Παπαϊωάννου που έφερνε ονόματα.
2: Το Ρίο ήταν μετά, εντάξει.
0: Ναι.
2: Το
0: Ρίο ήταν η αριστοκρατία.
2: Το Ρίο ήταν πιο κυριλέ. Εμείς τώρα μιλάμε.
0: Ο Παπαϊωάννου δεν είχε βγάλει και το τραγούδι της Ρίτας Ακελαρίου κοντός με τη γραβάτα?
2: Όχι, αυτό είναι του Καρβέλα. Ο Παπαϊωάννου είχε βγάλει το Λευτέρη Πανταζή, τόπε ο Παπαγάλο.
0: Κάτι θυμάμαι.
2: Ο Παπαϊωάννου είχε συνεργαστεί με Πανταζή, Αντίπα τότε.
3: Ο Παπαϊωάννου βγάλει πολλά τραγούδια.
0: Ρωτάνε Νίκο, ρωτάει ο Θάνος, θυμάσαι το καλοκαιρινό ρομάντικα?
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Τι είπες τώρα, Θάνο? Αυτό σου λέω δεκάτο μου βιβλίο, εγκυκλοπαίδιο, όχι βιβλίο.
3: Το καλοκαιρινό, άλλο αυτό το γουρνάρι απέναντι, αυτό δεν θυμάσαι, στο...
2: Στου Μπάμπαρη λέει, στου Μπάμπαρη.
3: Ο
2: Μπάμπαρης έχει βγάλει και τραγούδι ο Μπιθικότσης που είχε πει στη Λάρισα στους 6 δρόμους.
0: Ναι.
3: Στο Διούλη του.
2: Ναι. Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, μας ευχαριστούμε. Καλημέρα, φίλε μας.
2: Για μετά το σπάσανε τον παγλαμά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να αλλάξω, άμα θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε εμείς, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στην επικαιρότητα. Τι ήταν αυτό, Νίκο μου, τι ήταν αυτό? Πάμε τελικό Αργεντινή-Ισπανία στο Μουντιάλ το 2026.
2: Είχαμε τη χαρά.
0: Ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες.
2: Λοιπόν, είχαμε τη χαρά τώρα οι ποδοσφαιρόφιλοι τώρα να δούμε χθες ένα από τα παιχνίδια που είναι μάθημα για το ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι.
0: Την ανατροπή εννοείς.
2: Είναι μάθημα για το ποδόσφαιρο αυτό το παιχνίδι. Να το βλέπουν προπονητές και να διδάσκουν τώρα, δηλαδή, αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή, αλλά από το ξεκίνημα τώρα, εγώ από τους εθνικούς ύμνους, βλέποντας τους Αργεντίνους στον εθνικό ύμνο να είναι με το μαχαίρι στο στόμα, εκεί έλεγε ότι οι Αργεντίνοι θα τα δώσουν όλα. Ποδοσφαιρικά τώρα υπήρξε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι Αργεντίνοι με ξύλο, ποδοσφαιρικό ξύλο κτλ., σπάσαν τον τζαμπουκά των Άγγλων. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο τώρα ξεκίνησε πιο καλά η Αργεντινή, αλλά αντίθετα και πέρασε μια επίθεση η Αγγλία, βάζει γκολ, γίνεται το 1-0. Και εδώ πέρα τώρα, λοιπόν, ενώ οι Άγγλοι, μπροστά είχαν στις πτέρυγες, ήταν πολύ καλύτεροι από τους Αργεντινούς, γυρίσαν όλοι πίσω από το 56ο λεπτό, 60, δεν θυμάμαι τώρα κτλ. Και κάναν ταμπούρι άμυνα. Μόλις οι Αργεντινοί πήραν χαμπάρι ότι δεν περνούσαν, δηλαδή δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά τώρα, ένας προπονητής τώρα.
0: Τα βλέπει αυτά.
2: Δεν τα βλέπει αυτός ο άνθρωπος να βάλει 2 επιθετικούς. Αυτός έβγαζε επιθετικούς και έβαζε αμυντικούς. Νόμιζε ότι θα κρατήσει το 1-0 σε μισή ώρα. Και γινόταν ο πανικός μετά. Σφυροκοπούσαν οι Αργεντινοί. Ευκαιρίες. Βάλαν 2 γκολ εκεί και τελείωσε. Αυτή είναι. Δηλαδή αυτό ήταν. πολύ σωστά είπε και κάποιος χθες, η Αγγλία φοβήθηκε να νικήσει, λέει.
0: Αλλά αλήθεια λες, ναι, μεγάλη κουβέντα.
2: Αλλά εδώ χθες βλέπεις μετά και την, τη μορφή ενός τεράστιου παίχτη που εμείς είχαμε τη χαρά να τον ζήσουμε και τον ζούμε ακόμα.
0: Το Μέση.
2: Το Μέση, ο οποίος είναι με διαφορά ο καλύτερος όλων. Σε ηλικία 39 ετών, βλέπεις, πήρε την ομάδα πάνω του μετά το 1.
0: Έκλαιγε, λέει, μετά λέει, ναι, γονάτσι και δάκρυσε μέχρι και η γυναίκα του. Ναι.
2: Μόλις έβαλα τον κόλλη Άγγλη, πήρε την ομάδα πάνω του να τρέχει από εδώ, να μαρκάρει, να κάνει σέντερς, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Δεν πήγε εκβιαστικά να βάλει αυτό το γκολ κτλ.
0: Και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα τώρα. Έχουμε Ισπανία, Αργεντινή, Κίνα και οι δύο πολύ δυνατές ομάδες.
2: Η Ισπανία.
0: Όμως δεν έχει Μέση η Ισπανία.
2: Ναι, η Ισπανία είναι λογικά του φαβορή. Αλλά με αυτή την Αργεντινή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει Μέση. Εγώ δεν ξέρω, Νίκο, αλλά έχω μια έτσι επιθυμία να πω και την αλήθεια. Μπορεί να θυμώσουν οι συμπορεκροτές μας. Δεν ξέρω, έτσι. Με έχει συγκλονίσει η Αργεντινή και.
2: Ναι, χθες ειδικά
0: και
2: ήταν
0: θέλω,
2: μάθημα.
0: Και θέλω,
2: αλλά είναι,
0: ναι,
2: είναι και ένα μάθημα για τον προπονητή της Αγγλίας, τον Τούχελ, ο οποίος γύρισε την ομάδα πίσω. Ενώ δεν έπαιξε.
0: Μάθημα, πώς το λένε, αποφυγής.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Μπράβο, λοιπόν, τέλος πάντων, το ζήσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό. Είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε όμως και τα δυσάρεστα. Έφυγαν δύο επώνυμοι συμπολίτες μας. Έφυγε η Μάρο Οικοντού, καμία σχέση βέβαια σε επωνυμία. Η Μάρο Οικοντού είναι μια ολόκληρη ιστορία. Η Ελενίτσα, η εξέχαστη Ελενίτσα. Δεν συμφωνήσαμε, έτσι λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνος στην Ελενίτσα. Αλλά Νίκο μου, με συγκίνησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είπε, σας παρακαλώ, δεν πρόκειται να μιλήσω σε κανένα μέσο. Μη μου τηλεφωνείτε, μη με ενοχλείτε. Θέλω να είμαι ήρεμος, να απενθήσω τη φίλη μου την αγαπημένη μου Ελενίτσα. Το μόνο που είπα, Ελενίτσα, αλλιώς θα είχαμε συμφωνήσει. Δηλαδή να μην φύγει. Και αυτή είχε πει, λέει, από τα τελευταία της λόγια, πείτε στις φίλες μου ότι δεν θα κάνουμε μαζί διακοπές στα Καμένα Βούρλα φέτος. Ήταν συγκλονιστικό, έτσι, και εμείς που έχουμε δει τις δεκάδες, δεκατοντάδες ταινίες με την Ελένη, μέχρι και ο εγγονός του Κωνσταντάρα έστειλε μήνυμα. Καλή αντάμια, ήταν το κινηματογραφικό ζευγάρι Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρο Κοντού, έτσι. Όπου λέει η ιστορία ότι ποτέ δεν υπήρξε σχέση μεταξύ τους, Νίκο. Ναι. Αλλά ήταν το πιο δημοφιλές κινηματογραφικό ζευγάρι. Λοιπόν, η κυρία Κοκοβίου που έζησε, η αξέχαστη λοιπόν Μάρο Κοντού, έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Έζησε όπως ακριβώς ήθελε. Μάλιστα, βέβαια, σε αυτό το κάδρο έχουμε και ένα νέο παλικάρι που έφυγε από τη ζωή, ο Λορέντζο Καριέρε. Ο οποίος Λορέντζο έφερε την ανατροπή, Νίκο.
2: Ο οποίος είχε λάβει μέρος στο μπαρ ένα παιχνίδι στο Μέγκα, που είχε βγάλει το σύνδημα «Τι λες τώρα» που είχε πει τότε.
0: Και επίσης είχε κάνει και μια μπάντα μαζί με έναν συμπαίκτη του,
2: φίλοι, ναι, το για, φίλοι για πάντα, που είχαν κάνει και κάποιες επιτυχίες τότε.
0: Και ναι, ναι. Όμως, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε στην παιδική του βρεφική, παιδική, εφηβική ηλικία, ως γιος της γνωστή και μια εξαιρετέα ματούλα, η οποία μεγάλωνε ένα παιδί όντας εξαρτημένη από τις ουσίες, γιατί λέει μετά στη φυλακή, παρατημένο παιδί κυριολεκτικά, στη φυλακή λέει απεξαρτήθηκα, και κάτι που ήθελε ο Λορέντζο, είχε πέρασε πολλές μεγάλες κόντρες, αλλά όλη η κοινωνία για τον Λορέντζο Καριέρα Ελληνικό λένε ότι υπήρξε ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης και πατέρας. Τέλος πάντων, αφήνει πίσω τη σύζυγό του, η οποία είναι πολύ γνωστή συνεργάτης, η Κατραβά στο Μέγκα, ένα από τα βασικά στελέχη, και δύο γιους, έναν 16χρονο και έναν 14χρονο. Να τα συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες και όλους έχουν μείνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για να συμπληρώσουν για την υποβολή των μηχανογραφικών υποψήφοι από τις Πανελλήνιες, Νίκο. Σου έχω πει ότι κάποτε ένα παιδάκι δεν συμπλήρωσε το μηχανογραφικό γιατί ο πατέρας του επέλεξε να το κρατήσει στο χωριό για να μαζέψουν ξύλα. Κρίμα δηλαδή. Ένα παιδί δεν σπούδασε γιατί ο πατέρας ήταν στενόμυαλος.
2: Με τις ταυτότητες δόθηκε παράταση.
0: Δόθηκε ένας χρόνος παράταση για τις ταυτότητες. Το θέμα όμως δεν μας έχουν δώσει, Νίκο, την απάντηση. Εάν οι παλές ταυτότητες ισχύουν και για ταξίδι στην Ευρώπη.
2: Για να δόθηκε παράταση ένα χρόνο.
0: Παράταση για την έκδοση. Γιατί δεν προλαβαίνουν. Πάμε, συνεχίζουμε. Φορολογικές δηλώσεις 2026 και εδώ δόθηκε παράταση ως 24 Ιουλίου, Νίκο. Να πούμε όμως έως 24 Ιουλίου είναι η παράταση για να γίνει η κατάθεση της φορολογικής δήλωσης του 2026. Όμως η καταβολή της πρώτης δόσης για την εφορία δεν αλλάζεται, είναι 31 Ιουλίου, έως 31 Ιουλίου. Ξέρεις ότι αυτό το μήνα οι λογαριασμοί έχουν ανέβει στα ύψη, έτσι?
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Εξοικονομώ, Νίκο. Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κλείνει η Παρασκευή αύριο το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και τι εννοούμε κλείνει? Ότι αν δεν έχετε συμπληρώσει ολοκληρωμένη την αίτησή σας, δεν μπορείτε να προχωρήσει η αίτησή σας και να επεχθεί και δυστυχώς απορρίπτεται. Άρα εξαιρείστε. Εάν έχετε προχωρήσει κάποια διαδικασία να ενταχθείτε στο Εξοικονομώ, μιλήστε με τον μηχανικό ο οποίος έκανε την πρόταση, ή όποιος έχει κάνει την κατάθεση, αν εσείς ο ίδιος, δείτε αν είναι τα έγγραφά σας σωστά, γιατί μέχρι το βράδυ έχετε περιθώριο να δείτε τι κάνετε. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, έτσι, αύριο Παρασκευή. Να πούμε. Διπλό σαφάρι της ΑΔΕ. Συνεχίζουμε με τα οικονομικά θέματα στα Airbnb. Στο στόχαστρο αγγελίες εισοδήματα και το κόλπο με τις κρατήσεις στο χέρι. Προσέξτε να δείτε τώρα τι πονηρό κάνουν οι ιδιοκτήτες των Airbnb. Μέσω της πλατφόρμας κάνεις μια κράτηση για να πας, ας πούμε, ένας Λαρισαίος στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Κατοικείς σε ένα σπίτι. Όμως τι γίνεται? Ο ιδιοκτήτης έρχεται σε επαφή μαζί σου και σου δίνει τα προσωπικά στοιχεία, εάν τυχόν θέλεις να ξανακάνεις κράτηση Airbnb, να μην την κάνεις μέσω της πλατφόρμας όπου είναι αναγκασμένος ο ιδιοκτήτης να το δηλώσει και να φορολογηθεί. Την κάνεις τηλεφωνικά, άρα μένεις δηλαδή στο σπίτι χωρίς να φαίνεται ότι πληρώνεις. Και τώρα, επειδή κάπου καταθέτεις τα χρήματα στον προσωπικό του λογαριασμό, τώρα λοιπόν θα ανοίξουν και τους λογαριασμούς και τα εισοδήματα για να δουν πόσοι έχουν κάνει συμφωνίες στο χέρι για να τους ελέγξουν. Εντάξει, αυτό έπρεπε να γίνει όχι τώρα, χτες. Στο μικροσκόπιο επίσης της ΑΔΕ είναι εδώ τώρα, Νίκο, άκου την είδηση. Αδύλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Λοιπόν τώρα, ποιοι είναι αυτοί που έχουν αδύλωτα εισοδήματα? Ή έχοντες, φίλε, ή κανένας άνθρωπος που κάνει μια δεύτερη δουλειά για να ζει στο σπίτι του και παίρνει ένα μεροκάματο της πείνας. Έτσι. Λοιπόν, ποιοι είναι όμως αυτοί που θέλουν να φορολογηθούν? Όχι άλλος ο μεροκαματιάρης που πάει και κάνει delivery για να πάρει ένα εικοσάρικο, ας πούμε, 5 ώρες το βράδυ. Έτσι. Αυτός όμως που έχει τα δήλωτα εισοδήματα είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι όλα με τα κόλπα της, που μπορούν και βρίσκουν οι οικονομικοί τους σύμβουλοι, έχουν αδήλωτα εισοδήματα και χαίρονται ή κάπως αλλιώς τα ξεπλένουν, κάπως αλλιώς τα δηλώνουν. Έτσι, αυτή. Και εγώ τώρα θέλω να πω καταθέσεις εξωτερικού. Καταθέσεις εξωτερικού, εκτός το κεφάλαιο το 1% στη χώρα μας που είναι οι μεγάλοι που έχουν συμφέροντα και επαγγελματικά στο εξωτερικό, που είναι οι πλειοκτήτες, είναι διάφοροι τέτοιοι. Ξέρεις ποιους έχω δει εγώ, Νίκο μου, να έχουν καταθέσει στο εξωτερικό από το πόθεν έσχες? Οι πολιτικοί. Εγώ, Νίκο μου, έχω δει και θα σου πω και για λαρισαίο πολιτικό που έκανε ταξίδι στη Γερμανία. Για λαρισαίο πολιτικό εγνωστό που έκανε ταξίδι στη Γερμανία με μέλη της οικογένειάς του για να κάνουν καταθέσεις στους λογαριασμούς τους. Με τούβλα πήγαιναν στη Γερμανία, με το μαύρο χρήμα.
2: Με τούβλα,
0: ναι.
2: Με τούβλα.
0: Και θα σου τα πω στο διάλειμμα και ονομαστικά. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω δει μέχρι τώρα από πολίτες και συμπολίτες μας καταθέσεις σε λογαριασμούς του εξωτερικού να έχουν μόνον οι πολιτικοί, τους οποίους μπορώ να σχολιάσω. Και ποιοι πολιτικοί, Νίκο? Δεν εξαιρούνται οι πολιτικοί των κομμάτων, από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Έτσι, όλοι οι πολιτικοί, είδες όλα τα ποθενέσχες. Έχεις ψάξει να δεις τους βουλευτές από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα και τα χρήματα, ακόμη και οι μεγάλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας εισέπραξε και πολύ χρήμα από το εξωτερικό. Έτσι, με τις ομιλίες που έκανε στα πανεπιστήμια. Με το Ίδρυμα Τσίπρας, το θυμάσαι? Λοιπόν, το ίδιο έχουν όλοι. Δεν είδα έναν από τους πολιτικούς, ειδικότερα τους αρχηγούς, αν εξαιρέσει τώρα έναν κύριο Νατσιό, ας πούμε, ή κάποιους άλλους, ή μια κυρία Λατινοπούλου, δεν ξέρω ποια, κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω αν έχει χρήματα στο εξωτερικό. Αυτοί είναι καινούργοι, είναι καινούργοι στο κόλπο, δεν έχουν μπει βαθιά. Γιατί, πώς λέει, έλεγε ένας καθηγητής μου στη σχολή, Νίκο, όταν σπούδαζα, ότι τον πρώτο χρόνο όλοι οι φοιτητές είναι αριστεροί. Το δεύτερο χρόνο γίνονται κεντροαριστεροί. Τον τρίτο χρόνο γίνονται σοσιαλιστές και τον τέταρτη είναι δεξί όταν αποφυτούν. Έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι λοιπόν, σίγουρο.
0: Αυτό,
2: Βάσο είναι όλη χλάπα.
0: Αυτό το σχολείο, Νίκο μου, το περνούν και οι πολιτικοί. Έρχονται
2: οι
0: με πάθος.
2: Οι πολιτικοί έχουν τη μεγαλύτερη χλάπα χλούπα.
0: Έρχονται με πάθος να προσφέρουν στα κοινά, με ανιδιοτέλεια να υπερβάλλουν αυτόν και τους βλέπεις μετά το παιχνίδι αυτό, μετά από ένα δύο χρονάκια, να φοράνε άλλα κοστούμάκια, άλλες τσαντούλες, άλλα ρουχαλάκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι να πεις και τι να μην πεις. Πάμε, Νίκο μου, σε διαφημίσεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι, φίλε μου, Νίκο.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω πω, νοστιμιά.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς το να και ασάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
13: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
12: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
13: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
12: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
13: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού.
14: επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 24-10-55-44-11.
15: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είχαμε τώρα αυτή την ωραία κουβέντα νωρίτερα, επειδή έχω ορισμένα από τα διαμάντια ηχογραφήσεις τότε του αείμνης του Γιάννη Διαμαντά, εδώ έχουμε μια ιστορική ηχογράφηση τώρα πριν πόσα χρόνια κτλ. Που παίζει ο μεγάλος Γιάννης Διαμαντάς, του Διαμαντά, του Διαμαντά, του σπάσανε τον παγλαμά.
1: Λοιπόν, έλα, έτσι, να, το αφιερώσουμε, να το ακούμε και το αφιερώνουμε και στην αγαπημένη μας κυρία Μαρία Γαλλιού, έτσι. Γιατί είναι η ιστορία του τόπου μας, γιατί ήταν συγκινητική το προηγούμενο ημίωρο. Θα τις εξηγήσουμε μετά. Το αφιερώνουμε και μετά ερχόμαστε σε κουβέντα μαζί της.
0: Εδώ είναι η Μαρία Γαλλιού, να μην την...
1: Είναι αγαπημένη έτσι, Μαρία Γαλλιού, αγαπημένη αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλημέρα σας.
1: Δεν ακούω, λίγο πιο δυνατά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς μας ήρθατε. Σήμερα κάναμε έτσι μια αναδρομή ιστορική για τη νύχτα στην πόλη της Λάρισας και πήγαμε πολλές δεκαετίες πίσω που έχουν όμως γράψει τη δική τους ιστορία και τη δική τους ταυτότητα για την πόλη μας και αυτό φάνηκε από τους δεκάδες συμπολίτες μας που αντέδρασαν αμέσως σε αυτή την αναφορά που κάναμε.
2: Όλα χρειάζονται. Η Λάρισα έχει ταυτότητα.
1: Έτσι.
2: Και μέρος της ταυτότητας είναι και η νυχτερινή της ζωή.
1: Έτσι, έτσι, ναι. Και οι άνθρωποι όλοι που την γέμιζαν τότε, γιατί τώρα πια τελείωσαν εκείνες οι εποχές. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο σήμερα. Η ιστορία με τη γέφυρα του Παλαιοπύργου, αγαπητή κυρία Αντιπεριφερειάρχη, που χθες πολύ σωστά μας ξεκαθαρίσατε ότι έχει φύγει από τα χέρια της περιφέρειας και είναι αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδομών. Βλέπουμε ότι έχει γίνει και θέμα στη Βουλή, από βουλευτές οι οποίοι μάλλον θέλουν να προάγουν μόνο καθαρά το θρησκευτικό χώρο και λόγο. Αλλά βλέπουμε ότι και οι δηλώσεις του κυρίου Μανώλη, του Δημάρχου Τεμπών σήμερα, είναι ότι πρέπει να μπει ο εργολάβος τώρα, δηλαδή όχι σήμερα, χτες. Σε αυτή την περίπτωση και έκανα και ένα σχόλιο για να αρχίσουμε με τη γέφυρα του Παλαιοπύργου, κυρία Γαλλιού. Έκανα ένα σχόλιο, ναι, πράγματι η περιφέρεια έχει κάνει τα δέοντα με αλληπάλληλες αλληλογραφίες, όπως μας είπατε, οι οποίες βέβαια φωνεί η Βόντος εν τη ερήμο που λένε. Τι γίνεται τελικά, ας πούμε, μήπως πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια για να πάμε εκεί να τα στυλώσουμε στο Υπουργείο?
2: Τώρα να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά.
1: Ωραία.
2: Ώστε ο πολίτης να είναι απολύτως ενήμερος.
1: Έτσι.
2: Αλλά με ακρίβεια. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Οκτώβριο του 23, η γέφυρα του Παλαιόπυργου είναι θέση επέμβασης του Υπουργείου Υποδομών.
1: Ωραία.
2: Ανατέθηκε στις υπηρεσίες, η αποκατάσταση, οι εργασίες του Υπουργείου Υποδομών. Την άνοιξη του 24 αναδείχθηκε ανάδοχος.
1: Το Μάρτιο, ναι.
2: Μπορεί Μάρτιο, μπορεί να είναι Ιούνιος. Πάντως αναδείχθηκε ανάδοχος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η γέφυρα. Τόσο η περιφέρεια, όσο και ο Δήμο, η Δήμη και Τεμπών και Αγιάς, έχουμε κάνει τις αυτονόητες ενέργειες προκειμένου να ζητούμε κατά καιρούς από το Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών, να μας ενημερώνει για την πορεία των εργασιών και την πορεία και της διαδικασίας, δηλαδή και για την εκπόνηση μελέτης, για την έγκριση μελέτης, για την ανάδειξη του αναδόχου. Δηλαδή είναι και μια σειρά διοικητικής διαδικασίας, της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι να μπει ο ανάδοχος να ξεκινήσει τις εργασίες. Οπότε αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάδοχος.
1: Ναι, αλλά ξέρουμε γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάδοχος, κυρία Γαλλιού,
2: γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος καλείται από το Υπουργείο να καταθέσει
1: 2,5 χρόνια τώρα, έτσι.
2: Τη μελέτη,
1: 2,5
2: προκειμένου,
1: ναι.
2: 2 χρόνια προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η μελέτη και να εκτελεστούν εργασίες. Δηλαδή η περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα είναι σε μια συνεχή επικοινωνία και δια του Περιφερειάρχη με το αρμόδιο Υπουργείο και την πολιτική ηγεσία του.
1: Άρα καλώς καθυστερεί τότε, έτσι όπως μας το λέτε, αν υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία.
2: Καλώς καθυστερεί σε τι? Κακώς
1: καθυστερεί. 2 χρόνια τώρα, δεν θέλω να την κάνω εγώ την...
2: Κακώς καθυστερεί, ωστόσο η κατάσταση είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, έχει αναδειχθεί ανάδοχος από το Υπουργείο Υποδομών και έκτοτε και όλο αυτό το χρονικό διάστημα η περιφέρεια, όπως και η Δήμη και ο Δήμος Αγίας και ο Δήμος Τεμπών, Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο και ζητούμε συνεχώς χρονοδιάγραμμα και έναξη εργασιών και εκπονήσεις μελέτης.
1: Αυτό ήθελα να πω, κυρία Ραλιού, για να τα βάλουμε όπως είπατε τα πράγματα σωστά και να κάνουμε σωστή ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ο εργολάβος που είτε το Μάρτιο όπως μας είπατε χθες, είτε το καλοκαίρι όπως μας λέτε τώρα πιθανόν να είναι το 24, ο οποίος έχει αναλάβει τη μελέτη ή την εκπόνηση του έργου.
2: Όλη μελέτη, εκπόνηση.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι, το ένα ή το άλλο.
2: Όχι, έχει αναλάβει λοιπόν όλο το έργο.
1: Άρα ανέλαβε όλο το έργο, κατέθεσε μελέτη στο Υπουργείο για να πάρει την έγκριση να προχωρήσει την εκπόνηση.
2: Ναι, είναι στη διαδικασία να καταθέσει τη μελέτη. Ναι.
1: Άρα δηλαδή 2 χρόνια περιμένουμε να καταθέσει τη μελέτη ο ανάδοχος.
2: Για να κάνει τη γέφυρα του παλαιόπυργου, που είναι όπως ακριβώς τα λέμε.
1: Ναι.
2: Με την χρονοκαθυστέρηση την οποία τη βλέπουμε και εκείνη και σε κοινή φαία, γιατί ακόμα η γέφυρα έρχεται να μαρτυρήσει αυτό που ζήσαμε.
1: Έτσι, βέβαια.
2: Τον Σεπτέμβριο του 2023. Δηλαδή η γέφυρα του Παλαιόπυργου δεν είναι ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, είναι ότι παραμένει και στην κατάσταση που ήταν από τον Σεπτέμβριο του 2023.
1: Να κάνω μια άλλη
2: και αυτό έτσι. Είναι κρίσιμο. Μετατοπιστείτε όμως και λίγο στη γέφυρα της Αμπελιάς.
1: Ναι. Το είπαμε και αυτό. Το είπαμε και αυτό, έτσι βέβαια. Σωστά.
2: Δηλαδή είναι δύο κομβικά σημεία, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
1: Ωραία, ωραία.
2: Που εκεί οι εργασίες είναι σε άλλο στάδιο εξέλιξη, να είμαστε ειλικρινείς. Και εκεί υπάρχει η δέσμευση.
1: Έχει μπει εκεί ο εργολάβος, δεν έχει μπει.
2: Εκεί έχει μπει ο εργολάβος, φαίνεται ότι γίνονται εργασίες. Γίνονται εργασίες. Υπάρχει δέσμευση του Υπουργείου ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα παραδοθεί εν λόγω γέφυρα. Ωστόσο η γέφυρα του Παλαιόπυργου, επειδή δεν μεταφέρθηκε, δηλαδή δεν καθαιρέθηκε κιόλας, έρχεται να μαρτυρά αυτό που ζήσαμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα, κυρία Γαλλιού, έτσι καθαρά ανθρώπινη. Αυτή τη στιγμή είδαμε την κατάσταση της γέφυρας του Παλαιόπυργου. Όμως η διάβαση και των οχημάτων και των πεζών γίνεται καθημερινά. Και το είδαμε και στα ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε. Εάν συμβεί ένα ατύχημα, και δεν λέω για δυστύχημα, αν συμβεί ένα ατύχημα στη γέφυρα, δεν έχει ευθύνη η πολιτεία. Εγώ δεν λέω για εσάς, το Υπουργείο, δεν λέω για την περιφέρεια, αλλά εσείς θα μου αναλωδώσετε την απάντηση. Αν συμβεί κάτι, πού θα προσφύγει το θύμα, ας πούμε.
2: Ναι. Να είμαι ακριβής.
1: Δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί η διέλευση.
2: Έχει απαγορευτεί η διέλευση.
1: Και παραβιάζεται.
2: Υπάρχουν σημάνσεις.
1: Μάλιστα.
2: Είχαν τοποθετηθεί και έχουν τοποθετηθεί εμπόδια προκειμένου να μην διέρχονται οι χρήστες. Όμως οι χρήστες διέρχονται.
1: Ναι, γιατί σου λέει θα κάνω 55 χιλιόμετρα, 60 για να περάσω αυτό το κομμάτι.
2: Μου θέλετε το θέμα και μου λέτε διέρχονται. Και σας λέω και σημάνεις υπάρχουν και εμπόδια είχαν τοποθετηθεί. Ωστόσο ο καθένας με την ευθύνη του διέρχεται. Ξέρει ότι διέρχεται από ένα σημείο το οποίο είναι αρκούντως επικίνδυνο.
1: Ναι, εσείς μου λέτε τώρα, μου απαντάτε και έχετε απόλυτο δίκιο, την ευθύνη την πολιτική και την ουσιαστική που πιθανόν έχετε. Εγώ σας λέω όμως, κυρία Γαλλού, το ηθικό κομμάτι. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
2: Το ηθικό κομμάτι έτσι. Είναι ότι η γέφυρα αυτή έπρεπε να έχει κατασκευαστεί.
1: Έτσι.
2: Μεγάλου χρονικού διαστήματος. Πάντως εντός έμπλοκου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της πρόκλησης της πλημμύρας και της κατάρρευσης της γέφυρας.
1: Έχουμε και ευχάριστα όμως.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα διάστημα μετά από 2 χρόνια.
1: Έτσι, ναι, σωστά.
2: Που θα πρέπει το Υπουργείο να επισπεύσει, να επισπεύσει την κατασκευή της γέφυρας.
1: Ξέρω ότι είστε ιδιαίτερος άνθρωπος, μαχητής, μαχητρία.
2: Και να ξέρω ότι ο Περιφερειάρχης είναι σε συνεχή
1: συμφωνώ,
2: επικοινωνία, όχι μόνο επικοινωνία και διαζώσεις και τηλεφωνικός, με κάθε μορφή επικοινωνία.
1: Έτσι. Θέλω όμως να ρωτήσω, γιατί πραγματικά ξέρω ότι τα πράγματα είναι, πώς το λένε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού στον τόπο μας. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και ένα ευχάριστο. Έχουμε ήδη δει ότι για την κοιλάδα των Τεμπών, η γέφυρα της Αγίας Παρασκευής, που είναι καθαρά θρησκευτικός και πολιτιστικός, αλλά και πολιτισμικός χώρος, ήδη έχει αναλάβει εργολάβους και μπαίνει, ήδη έχει μπει, ήδη έχει καθαρίσει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το τον τόπο μας, ειδικότερα για μας, αλλά και γενικότερα για τον τουρισμό. Και τον θρησκευτικό, αλλά και τον γενικό.
2: Επέμβαση του Υπουργείου.
1: Έτσι, ναι.
2: Θα πρέπει το Υπουργείο, τώρα λέμε τα αυτονόητα,
1: έτσι,
2: να επισπεύσει την πρόοδο των εργασιών. Να επιταχύνει την πρόοδο των εργασιών.
1: Μάλιστα.
2: Οι υπηρεσίες

0: Οι κατοικούντες σε την περιφερειακή οδό Τρικάλων διαγράμμιση, γιατί το βράδυ είναι λυπής ο φωτισμός του δρόμου και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει διαχωριστικό διάζωμα και δεν υπάρχει ούτε διαγράμμιση που με τα φώτα είναι αυτή που θα καθοδηγεί τους οδηγούς. Γιατί δεν κάνουμε μια διαγράμμιση? Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για την περιφερειακή οδό Τρικάλων,
1: ναι,
0: και κάνετε τα πάντα για την επέκταση.
1: Έχουμε ήδη. Είναι ένα θέμα το οποίο ήδη το μελετούν οι υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουμε σχετικές ενέργειες.
0: Α, ωραία, πάει.
1: Το ξέρετε. Το είδαμε και από
0: χθες. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Τη διαδρομή, λέει, από Βόλο, από Φάρσαλα προς Βόλο, ειδικότερα εκεί στο κομμάτι της Βαμβακού, είναι καραμανιόλα, γιατί περνούν όλα τα φορτηγά και τα μεγάλα φορτηγά. Πιθανόν για να μην πληρώσουν διόδια, γιατί δεν ξέρω τι διαδρομή εκεί ακριβώς. Εσείς σίγουρα την ξέρετε. Και δεν υπάρχει ούτε διαγράμμιση στο δρόμο, αλλά ούτε και δυνατότητα. Ας πούμε, ο ίδιος αυτός καθεαυτός ο δρόμος είναι καταστροφή. Ισχύουν αυτά? Εσείς θα μας τα πείτε, έχω μια καταγγελία από Φάρσαλα.
1: Ναι, ναι. Προφανώς οι πολίτες μου αναφέρονται στην παρακαμπτήρια οδό Βαμβακού προς Αμπελιά.
0: Ναι.
1: Βαμβακού προς Αμπελιά. Αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο έχει υποστεί πολλαπλή υποβάθμιση. Πρώτον, γιατί με την κατάρρευση της γέφυρας Αμπελιάς η παράκαμψη συνεχίζεται να γίνεται από εκεί. Δηλαδή δεν γίνεται ένα διάστημα τώρα με την Ιρλανδική διάβαση. Πάντως είναι ένα δίκτυο το οποίο ενώ βεβαιχόταν δέχεται και βαριά οχήματα και γιοταχή, δηλαδή είναι πλέον ένας πολυσύχνωστος δρόμος. Είχαν γίνει παρεμβάσεις σημειακές, θα συνεχίσουν να γίνονται. Γιατί είδαμε πλέον ότι αυτός ο άξονας είναι ένας άξονας ο οποίος πλέον δέχεται πάρα πολλούς χρήστες. Εξαιτίας.
0: Και αυτό εξαιτίας, που
1: ναι, όχι, εξαιτίας και της γέφυρας της Αμπελιάς που αναγκάστηκαν να γίνει η εκτροπή των οχημάτων από αυτήν την οδό.
0: Το έχετε δει? Τι μέλη γενέστε?
1: Έχουν γίνει παρεμβάσεις αρκετές, σημειακές, και αυτή τη στιγμή κοιτάμε να γίνει μια παρέμβαση συνολική.
0: Μάλιστα.
1: Συνολική, άρα, γιατί δηλαδή, αυτός ο δρόμος δεν είχε την επισκεψιμότητα, δεν είχε τη χρήση που
0: έχει τώρα.
1: Έχει
0: σωστά.
1: Σήμερα, εννοείται δεν είχε.
0: Έχει επιβαρυνθεί.
1: Έγιναν
0: δηλαδή
1: σημειακές παρεμβάσεις, όμως θα συνεχίσουν τώρα να γίνουν ένα συνόλο.
0: Και τελευταία ερώτηση. Είναι ο δρόμος από Τερψιθέα προς τα χωριά που φεύγουν, εκεί στο σημείο, λέει, μετά το κέντρο αποκατάστασης, είναι ένας δρόμος καραμανιόλα. Εκεί έχετε κάνει κάτι?
1: Αν πρόκειται για το δρόμο Τερψιθέα Ραχούλα, που είναι έτσι το, ήταν και είναι και το μεγάλο αγκάθι,
0: έτσι.
1: Το καλό νέο εδώ είναι ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί. Αναμένεται υπογραφή της σύμβασης το φθινόπωρο του 26, πρόκειται για έργο της περιφέρειας της Αλίας, οπότε και...
0: Άρα δηλαδή τους επόμενους μήνες.
1: Και το φθινόπωρο του 26 αναμένεται υπογραφή της σύμβασης και η ανάδειξη του αναδόχου, οπότε εντός ενός χρόνου από την έναρξη των εργασιών θα έχουμε και την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο είναι αναγκαιότητα για την ΔΕΕ Λάρισας. Δηλαδή αυτός ο άξονας θεωρείται η απόλυτη αναγκαιότητα και ο περιφερειάρχης το έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα.
0: Μας καλύψατε. Οφείλω να πω ότι είσαστε ενημερωμένοι για όλα, δεν σας ευνηδιάσαμε εν τέλει, όπως θα πιστεύαμε κι εμείς έτσι δημοσιογραφικά. Αστείο το λέω. Κυρία Γαλλίου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση και για μας αλλά και για τους συμπολίτες μας που...
1: Εμείς ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τα μεγάλα και μικρά έτσι ζητήματα του τόπου.
0: Να είστε πάντα αυτοί που είστε και σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Για όλα έχει απάντηση, Νίκο. Δεν έμεινε κάτι που δεν μας κάλυψε.
2: Όλα.
0: Μπράβο. Όχι, εγώ χαίρομαι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους κοντά μας. Πάρα πολύ γρήγορα να πω ότι έφυγαν και άλλοι τρεις βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε στους 17 ο αριθμός. Αν παραιτηθεί, δε η κυρία Τσαπανίδου Νίκο από τη Βουλή, γιατί είπε ότι θα πάει στον Τσίπρα η Τσαπανίδου. Ναι, ποιος μπαίνει στη Βουλή? Ο Κασελάκης. Έκανε και γέλες. Και έχουμε νέα μήνυση Κασελάκη στον Πολάκη, που τον αποκάλεσε πολιτικό απατεώνα ο Πολάκης στον Κασελάκη, και του κάνει τώρα και άλλη μήνυση. Και λέει ο Κασελάκης, με τόση μήνυση που έχει ο Πολάκης, δεν φοβάται ότι μπορεί να αναγκαστεί να μπει φυλακή και να εκτίσει ποινή? Λέει, ναι.
3: Κάτσε μη δεις το Κασελάκη να είναι με το Μητσοτάκη σε λίγο.
0: Εσύ μη δεις τι... Καλά, όλα θα τα δούμε σε αυτόν τον τόπο. Ο Πολάκης ζητά να αποσυρθεί και ο Θελός Ιδούρου από την κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τη το λέει με τρόπο.
3: Αυτή εκεί πέρα 7 άτομα ήταν
0: χθες. 7 άτομα ήταν και οι 3 υποψήφοι. Κασελάκης, γιατί έσκασε μύτη και ο παπάς τώρα, έτσι.

0: Μάικς Παπάς και Δούρου. Ναι, μπράβο. Τρεις αρχηγείλες του ΣΥΡΙΖΑ, των 8 νέων βουλευτών, Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Δηλαδή, μιλάμε, κοροϊδεύουνε. Μπακογιάννης στεναχωρήθηκα, λέει, πολύ που έμεινε εκτός κυβέρνησης, σαν να ακύρωνε πορεία ετών ο αδερφός της. Αλλά κατάλαβε ότι ήταν αναγκασμένος να το κάνει για να μην υποστηρίξει, γιατί καμιά φορά η οικογένεια είναι και αυτή που πληγώνει τους ανθρώπους. Λοιπόν,
1: φόβος, λέει, για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τέταρτη ακριβότερη χώρα.
0: Είμαστε στο 85% ναι, ναι, δολάριο το Brent.
1: Φόβος για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
0: Λέει πλέον στα υψηλότερα επίπεδα.
1: Εγώ δεν ήταν αντιβαίνοντο.
0: Στα 85. Ναι, ήμασταν στο 70 και πήγε στα 85. Αυτό σου λέει.
1: Τέταρτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αμόλυβδη Ελλάδα.
0: Λοιπόν, και να πούμε στο τέλος ότι έχουμε μαρτυρία δημοσιογράφου που απαθανάτησε ενστικτοδός την στιγμή, για τη Μαρφίν αναφέρομαι, έπιασε με το φακό του τους πέντε. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Ενστικτοδός βγάλαμε τη μηχανή και τους φωτογραφίσαμε. Τελικά δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν φύγουμε θέλω να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα είχαμε Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας πραγματικά πρέπει να είναι οι καταστάσεις Γκουνέλλας. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, ο πρέσβης στον χώρο του εξοπλισμού. Τι ευγενής άνθρωπος, τι μαχητής, πόσα βήματα είναι μπροστά σε ό,τι κάνει. Γιατί Νίκο μου, σου έχω πει εδώ και λίγο καιρό ότι ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τον τόπο, που θα είναι και σημείο αναφοράς παράλληλα με τις δραστηριότητες. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αυτό που αγαπά το κάνει έργο, αυτό που αγαπά το κάνει πράξη, θα το κάνει τέλεια. Αυτός είναι ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας και προτιμήστε, αγαπητοί μου φίλοι, Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Και όσοι μας ακούτε, δεν θα σας πω τι ετοιμάζει, ρωτήστε τον ίδιο. Όχι, να ρωτήσετε τον ίδιο. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και φτάνουμε Βόλου 11. Πάμε περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Άλλη μια κορυφαία επιχείρηση. Άλλος ένας κορυφαίος επιχειρηματίας, ο Σταύρος ο Γουλιώντης. Μαζί με την Τριανδρία, Σταύρος, Αλέξανδρος και Γιώργος Γουλιώνης κάνουν θαύματα. Τριανδρία, τρεις γενιές. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Η εγγύηση για την περιουσία σας έχει μία και μοναδική υπογραφή και σφραγίδα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Όλα να φύγουν, οι περιφράξεις μένουν. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας, στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τι να πεις τώρα για αυτή την όαση στο χώρο των Pet Shops. Το Pet Market του Γουλιώνη έχει τα πάντα όλα όμως. Όταν λέμε τα πάντα όλα, και για ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, εδώ τα πάντα όλα. Ό,τι ανάγκη έχετε σε τροφές για τα κατοικίδια σας, η μεγαλύτερη ποικιλία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ, υπηρεσίες καλοπισμού και υγιεινής του κατοικιδίου σας, αλλά και δωρεάν, πραγματικά δωρεάν, καθοδήγηση, συμβουλές και ενημέρωση από τους άρτια καταρτισμένους συνεργάτες του ομίλου Γουλιώνη. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Η κολόνα στο Pet Market, Γιώργος Γουλιώνης και Αλέξανδρος Γουλιώνης, είναι εκεί για να σας ενημερώσουν, να σας στηρίξουν και να σας καθοδηγήσουν για όποια απορία έχετε. Και πάμε, έχει και delivery, έτσι, 2414-015-900. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη, στην πρώτη της ημεραρχίας. Πάμε στο παραδοσιακό, στο ποτάμι Αθηνάς 19. Είναι δύο αδερφάκια πια τώρα, έτσι, και έρχεται και τρίτο αδερφάκι, παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Και έρχεται και τέταρτο ξαδερφάκι, παραδοσιακό στην Ιερών Πολυτεχνείου. Γιατί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, αυτή τη στιγμή ανέλαβε τα ενία του παραδοσιακού της Νάπολης, είπε: θα κρατήσω την ποιότητα και το θαύμα θα το συνεχίσω και στην ποιότητα και στις γεύσεις. Σήμερα λοιπόν γιγαντώνει την επιχείρηση, τον όμιλο, και γίνεται ένα μπραντ κορυφαίο. Γιατί είναι πρώτο, πρώτο γιατί έχει μόνο φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Και γιατί ακόμη και στο γύρο κοτόπουλο και στο γύρο χοιρινό θα με ρωτήσετε, βεβαίως και εκεί. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και βέβαια οι καλύτερες ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Διότι δεν θέλει το ποσό, θέλει το πώς. Ο Γιάννης από Παπαγεωργίου. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Και κλείνουμε τον περίπατό μας για μια ιστορία, μια μεγάλη ιστορία που έχει γράψει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας και η Εύη Καψιόχα μαζί με τα παιδιά τους. Γιατί το catering Καψιόχας, τρεις κοντά δεκαετίες τώρα, κοντά έτσι, ζυγώνει, είναι πραγματικά το μόνο catering που κρατάει τα σκύπτρα και είναι το νούμερο ένα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ο Καψιόχας με την οικογένειά του είναι πάνω από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Είναι οι άνθρωποι που θα τους συναντήσεις ό,τι και αν ζητήσεις στο catering Καψιόχας. Είναι οι άνθρωποι που θα συνομιλήσουν μαζί σου, χαμογελαστοί, ευχάριστοι, άνθρωποι που νιώθουν ασφάλεια για αυτό που προσφέρουν. Γιατί αγαπητοί μου φίλοι, ένας άνθρωπος δεν νιώθει καλά για αυτό που προσφέρει, δεν εμφανίζεται. Σε αυτή την εταιρεία στο catering Καψιόχας είναι πανταχού παρόντες. Γιατί διατηρούν την ποιότητα όχι στο υψηλότατο επίπεδο, στο κορυφαίο. Διατηρούν τις γεύσεις επίσης στο κορυφαίο. Διατηρούν τα πάντα όλα σε ό,τι κορυφαίο μπορεί να γίνεται. Catering λοιπόν Καψιόχας για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση με τα δύο κτήματα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές αλλά και στην είσοδο και στη γνωστή μας πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων είναι η λύση για σας. Καλέστε 2410-592-800. Κλείστε ραντεβού και τα λέμε. Ποιος φωνάζει, τι γίνεται? Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εμείς εδώ τελειώσαμε, θα σας χαιρετήσουμε. Ακολουθεί αμέσως μετά Φορτσαντίνο για τη δική σας αθλητική ενημέρωση από τον γνωστό μας αγαπητό συντάκτη Ντίνο Εξαρχάκη. Από εμάς να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο πρώτο Θεός. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Τη 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Και τι άλλο, Αντώνη.
4: Πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
6: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
6: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
9: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
9: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος.
17: το όνομα τα λέει όλα.
18: Καλώς τον Άκια σάργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
21: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
23: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
24: Τρουφαλντίνο
23: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
25: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
26: Εγώ θα σας τα πω.
25: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
27: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
28: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
25: Εισιτήρια

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: 5η 16 του μήνα, Ορμαντίνο.
1: Μετά τις Καριές, Νέες Καριές ή πριν τις Νέες Καριές?
0: Μετά τις Νέες Καριές και λίγο πριν από τη Νέα Λεύκη. Για ποιο πράγμα λες, Φορτζαντίνο? Για πες, για ποιο πράγμα λες, Φορτζαντίνο?
2: Άκουγα προηγουμένως ότι δεν μπορούσε να προσανατολιστεί.
0: Εγώ δεν μπορούσα να προσανατολιστώ. Αυτό εδώ δεν μπορούσε να μου στείλει το μήνυμα που έχει το πρόβλημα, να πω. Έντε τώρα.
2: Και προσπαθούσε να το.
0: Θα γίνουμε τυραμόλες, Φορτζαντίνο.
2: Όχι, καλά κάνεις. Γι' αυτό σ' αγαπάει όλος ο κόσμος.
0: Θα γίνουμε τυραμόλες, Φορτζαντίνο, Λεβέντι και Καραμπουζουκλή, Αργεντίνα, Κάργα.
2: Τι έγινε χθες πάλι, παίξαμε μαζί με το Τσιλάκα.
0: Αργεντίνα, Κάργα, φίλε. Τους ξεβράκουσε τελείως η Αργεντινή, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, χθες.
2: Το είχαμε 2,5 over, το πιάσαμε.
0: Τους ξεβράκουσε τελείως, αγαπητέ μου.
2: Άκουσε με το. Παίξαμε 2,5 over. 7,5 κόρνερ και να βάλει γκολ μέσα.
0: Ναι.
2: Και χάσαμε μόνο το να βάλει γκολ μέσα.
0: Άρα τα πήρε φορτό. Πώς δεν τα πήρε? Τα πήρε, λέει ο Τσιλάκας. Ο Τσιλάκας λέει τα πήρε.
2: Τι να πήρε?
0: Τα πήρε, λέει ο Φορτζαντίνος. Τα πήρε Σάκη ή δεν τα πήρε?
2: Κοροϊδεύει, Τσιλάκας.
0: Σάκη κοροϊδεύσε.
2: Τι σε κάνει, τρελός ο πρόεδρος.
0: Αμά. Πώς την πατήσανε έτσι οι Αγγλιδούδες, Φορτζαντίνο? Πώς την πατήσανε έτσι?
2: Το εφήβραν το ποδόσφαιρο, οι Ισπανοί, ναι, το τελειοποίησαν και οι Αργεντινοί θα σηκώσουν την κούπα πάλι.
3: Να, το βλέπω πλωμό. Η Ισπανία είναι...
0: Η Ισπανία είναι φαβορή, αλλά με αυτή την Αργεντινή δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα, Πρωτοτήνο. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα με αυτή την Αργεντινή, φίλε.
2: Ομάδα.
0: Το λέει ο Φορτζαντίνος, αγαπητέ μου Μιχάλη.
2: Έχεις και δύο παγωτά.
0: Για μένα? Αφού μου λες έχεις και δύο παγωτά, ρε φίλε.
2: Δεν τρως.
0: Πού δεν τρώω, άμα είναι παγωτό special, δεν τρώω, γιατί δεν τρώω.
2: Ακούστε τι δωράκλα θα βάλουμε τώρα, τι δωράκλες μάλλον. Θα βάλουμε τρεις διανυχτερεύσεις για μία βραδιά με πρωινό.
0: Τρεις διανυχτερεύσεις, παρακαλώ. Και με μία βραδιά, αφού δεν είναι τρεις οι διανυχτερεύσεις.
2: Θα στείλουμε 6 άτομα, ρε.
0: Ναι.
2: Θα στείλουμε 3 ζευγάρια.
0: 3 ζευγάρια.
2: Ναι. Στο Καρπενήσι, στο Λεγκαντίν.
0: Λεγκαντίν, στο Καρπενήσι.
2: Έτσι. Στο φίλο μας τον Πέτρο θα το επιβεβαιώσουμε από Δευτέρα. Λοιπόν, θα παίρνετε τηλέφωνο κανονικά, θα δηλώνετε συμμετοχή εδώ στο TRT. Λοιπόν, δηλαδή θα δώσουμε 3 δωμάτια. Την περίοδο που θα είναι η ΑΕΛ πάνω στο Καρπενήσι για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Η ΑΕΛ θα είναι από Δευτέρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, 20 του μήνα.
2: Θα ανακοινωθούν τα πάντα όλα, μίλησα με τον Σκοτωμάκη.
0: Καλώς εγώ των πραγμάτων.
2: Μελεβώνει. Έτσι, θα ανακοινωθούν τα πάντα όλα και το πιο σημαντικό από όλα που μας είπε, ακούς, είναι ότι, αφού το άκουσες, ότι η ομάδα θα πάει στο Καρπενήσι σχεδόν πλήρης. Να μην είναι και...
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Φορτζαντίνο. Σήμερα θα ανακοινωθεί και επίσημα ο coach της ομάδας, ο Σωκράτης Φρυδόπουλος.
2: Είναι de facto για τον
0: οποίο. Ναι. Το είπε χθες στη συνέντευξη ο πρόεδρος Ζης Τηλιανός.
2: Ωραία.
0: Ότι σήμερα.
2: Έδωσε συνέντευξη χθες.
0: Έδωσε συνέντευξη, ναι. Στον Λάρισα.
2: Α, στο.
0: Ναι. Στο Μουσάτο.
2: Στο τρελό Γερμετάκι,
0: ναι. Εκεί είσαι, Φορτζαντίνο.
2: Στον
0: Σεξουλιάρη. Εκεί είσαι, Φορτζαντίνο.
2: Στο Σεξουλιάρη τον Αντρέα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άρα πάμε. Βαδίζουμε. Και δεν καθόμαστε. Τρέχουμε γιατί βρήκαμε καμένη γη, λέει ο Μάκης. Και εγώ και ο Κυριάκος. Κυριάκος Βελεβώνης. Και καλά ξεκινήκαν τα παλικάρια. Βασιλιά του νερού.
0: Λαουτάρο Μαρτίνες. Κάργα ρε φίλε, κάργα.
2: Ποιος?
0: Λαουτάρο Μαρτίνες, Κωνσταντίνο.
2: Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο Μαρέσα. Ο Μάκης σου παρέτησε, ανεβαίνει απάνω στο χτίμα, απάνω στα δέντρα. Τρελούσε για δε σου.
0: Μακάλιστερ, δύο δοκάρια. Δύο δοκάρια, δεν είχε η Αργεντινή χτες, δεν το είδες? Του πήρε τα καλαπέτα από το 60 και μετά. Γύρισα πίσω σαν τις κότες.
2: Άρα μπορούσε να γίνει 3,5 ώρα αυτό, γινόταν άνετα.
0: Με 13,5 ώρα. Εντείνω η μη τελική είναι, δεν από κοιτάει ακόμα.
2: Γιατί να μην πούνε.
0: Γιατί να μπουν.
2: Για άμα στο τελικό μπουν 3,5 γκολ.
0: Στον τελικό. Στον τελικό δεν άμπουν 3,5 γκολ. Χαλαρά θα είναι, θα προσέχουν. Εκτός και αν μπει γκολ νωρίς.
2: Καλημέρα μας.
0: Φορτζαντίνο ρε κάργα, Φορτζαντίνο. Περαμάχαλο, το καμάρι του Περαμάχαλο. Ξυρίστηκες, Φορτζαντίνο.
2: Ο Πέτρος είναι φίλος μου, λέει. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, ρε Γουγκό.
0: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο. Γραμμή στον αέρα.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Έκλεισε η γραμμή.
2: Έκλεισε η γραμμή. Έχουμε και τα παγωτά, έτσι. Δύο τεράστια παγωτά.
0: Έχει δύο τεράστια παγωτά ο Φορτσαντίνο σήμερα, παρακαλώ.
2: Με το συμπάθειο που λέει ο Καϊδάς.
0: Δύο τεράστια παγωτά, μιλάμε για πολύ παγωτάρα.
2: 15-31-66-15-32. Θα παρακαλέσουμε για όσου δεν έχουν πάρει και όσου δεν έχουν πάρει, έτσι να τηλεφωνήσουν, να τα δώσουμε με τη διαδικασία που ξέρει ο Νίκος ο Καϊδάς και σας τα δίνει κανονικά και με τον
0: νόμο. Τι διαδικασία, Ντίνο, όποιο τηλεφωνεί παίρνει παγωτό, Μάικ.
2: Παίρνει και το φεύγει. Mike.
0: Πάρε Μάικ το παγωτό σου.
2: Πάρε Μάικ το παγωτό σου.
0: Πάρε Μάικ.
2: Να τον ακούσει το Google. Άρα Google, σε ακούμε. Καλημέρα,
0: Λέτσιο,
2: καλημέρα στην
0: όλα.
2: Εξάλκο μας. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτη. Καλημέρα στο βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ. Καλημέρα, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Μια μεγάλη καλημέρα. Στους αδερφούς Γκάγκου στην βιομηχανική ζώνη Ελάν Στόουνς. Στα Κοτόπουλα Πίνθος. Στη Φάρμα Νότας. Στον Γκουνέλα, στου εξοπλισμού καταστημάτων Γκουνέλα, στο τέρμα συλλοφόρου Σοκράτου, στα μεταχειρισμένα σε 8 χιλιόμετρο Λάρι σα, Σικούρα.
0: Τα Λατομία, Φορτσαντίνο, καλημέρα στα Λατομία.
2: Στα Λατομία, είπαμε καλημέρα. Σε στείλαν το πρωί 30 καλημέρες.
0: Καλημέρα στα Λατομία.
2: 30 καλημέρες σε στέλνουν. 30 καλημέρες σε στέλνουν κάθε μέρα τα παλικάρια. Στα κερινά που γλαριώ τη
0: γραμμή. Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
2: Άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Μα ακούει. Καλημέρα.
2: Δεν ακούγεσαι ξανά.
0: Δεν είναι, ακουγόταν με αυτό Φορτσαντίνο.
2: Από το ίντερνετ, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, το 8 χιλιόμετρο Λάρισας Παρσάλεων, στην Αγία Τριάδα που σας τα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητά σας. Στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, Ρόμ Πολυτεχνείου 228. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Πόλη Χοντρική, παρακαλώ. Τα πάντα όλα, Ερώ Πολυτεχνείου 228, οι ακροβάτες Βράκας, τα πάντα όλα λέμε. Στο εργοστάσιο Σιδήρου Σπυρά, μια μεγάλη καλημέρα στη διεύθυνση, όλο το προσωπικό γιο της Αναστάσεως Εμπορίας Σιδήρου. 70 χιλιόμετρο παρακαλώ, Λάρισα Σικούριο επεξεργασία, Λαμαρίνα, στα πάντα όλα λέμε. Καλώς ευθείας, είπαμε κυρία μου, στα πάντα, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκης. 21 χρόνια, οι ακροβάτες. Στο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο Καρπούζα Σταμάτης. Καλημέρα στους μάγους που σας κάνουν καινούργιους.
0: Φορτσαντίνο, γραμμές στον αέρα. Φορτσαντίνο.
2: Καλημέρα, παρακαλώ.
0: Γραμμή 1.
2: Έλα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Ντίνο.
2: Καλημέρα.
0: Χλάπατης. Χλάπατης. Χλάπατης.
2: Σούπερ παππούσε.
5: Κοίταξε, σου πω, από το 1938 και μετά δεν υπήρχε η Αγγλία. Ψυχημονότημα η Αργεντίνα.
0: Κλατάρισαν, Γιάννη!
5: Και να σου πω και κάτι. Λες και το Ιαπούπολη και το Αβέρβλα. Να σου πω και κάτι. Ότι οι κλεισινίδες πάντως τρέχουν. Ότι να τρέχουν. Και τι μας έδειξε το Μίκη Τζάκη στον Κουλόγυρο. Τι μας το δείχναν.
0: Ρε Γιάννη, άμα ήσουν εσύ, δεν σε δείχναν.
5: Ναι, εννοείται, αλλά είναι νέος. Εγώ είμαι 65 χρονών, 62.
0: Α, μπράβο.
2: Μια χαρά είσαι.
5: Θα γίνα. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι.
0: Για πες και κάτι άλλο, Γιάννη.
5: Ο Μέση μοιάζει με τον γαμπρό μου. Ο γαμπρός μοιάζει με τον Μέση. Ο Λόγιος, αλλά ο γαμπρός μου είναι πιο ψηλός.
0: Ο γαμπρός σου παίζει μπάλα.
5: Έπαιζε μπάλα, ναι.
0: Το φωνάζουν Μέση ή το πιάστηκε Μέση.
5: Κοίτα εικόνια μου.
0: Και τα εικόνια παίζουν μπάλα.
2: Τα εικόνια όλα, ρε, όλα, τα πάντα. Γιάννη! Γιάνναρα, σ' αγαπάμε, ρε.
5: Έχουμε
0: 14 εγγόνια, μία κόλμα γενιά. 14 εγγόνια έχει ο Γιάννης.
2: Σ' αγαπάμε. Και είσαι
5: ο κουρέκτης 14.
2: Γιατί είσαι ψυχάρα. Είσαι ψυχάρα και διαιτητάρα.
5: Σιγά μα είναι εθνική να πάει ΑΕΛ, εμείς είμαστε ΑΕΛ, να το ξέρετε, εντάξει.
0: Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Μπράβο Γιάννη.
5: Ελλάδα μας, Ελλάδα μας.
0: Κουκούτσις κάργα ρε, κάργα κουκούτσις. Κουκούτσις είναι μεγάλη μορφή.
5: Κουκούτσες,
0: αντιγιά, γραμμές στον αέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα,
2: Λίνο. Τι κουφάλα που βουλέψεις είναι.
5: Λίνο.
2: Καλημέρα, ποιος.
5: Καλημέρα, σιγουργός.
2: Έλα, σιγουργέ.
0: Έλα, σιγουργέ.
5: Θα πάρουμε να πάρουμε
2: αυτό. Όχι, φίλε. Έχεις πάρει να δώσουμε σε κανένα καινούριο. Κάτσε, ρε, φίλε, κάτσε. Μας βάζουν χέρι και από το
5: φούρνο. Κύριε, πάει στο κλάπι.
2: Από εβδομάδα.
5: Εντάξει, πάει κάτι που έγινε.
2: Έγινε, ρε. Άντε, λεβέντη μου. Άντε, λεβέντη μου, που είσαι κουκουλέτσο ή κουβάλα μεγάλη.
0: Γεια σου, ρε κουκουλέτσο, γίγαντα.
2: Έκαψε φλάτζα, λέει.
0: Φλάτζα. Γεια σου ρε Κουβουλέτζε, ο ατελείωτε. Ο καθηγητής Άρης Βαλασόπουλος έχει απλώς την κορμάρα του στην Μιλίκα, φίλε. Και τραγουδάει τον ύμνο της ΑΕΛ μόλις ξυπνάει.
1: Αδερφή Τσολάκη, καλημέρα στη Γεια Πλάτ, παρακαλώ. Γήπια και πλαστικό, παρακαλώ. Καλημέρα στον Νικόλα.
0: Άμα δεις, αν έβλεπες τον Μόργαν χθες, φίλε, αφράτος μιλάμε, χτένισμα special. Πίσω τα κούδι και σε έφαγα. Πίσω τα κούδι και σε έφαγα.
1: Μου λέει να πάρεις και το Καϊδάρα, αρτί σου χτύπα μαρέτη.
0: Πίσω, πίσω γορίλα πες του.
1: Ακούς, να πάρεις χτύπα μαρέτη ρε.
0: Το τακούδι.
1: Να μας κάνει τραπέζι.
0: Το τακούδι πες του να κάνει το τραπέζι μόνος.
1: Λέω άμα ανεβεί ο Μάκης απάν στο δέντρο. Ακούς, απάν στο δέντρο. Ναι. Απάν. Σαπάν.
0: Σιακάτ πες του. Σιαπέρα.
1: Πώς την είπες.
0: Σιαπέρα πες του το τακούδι.
1: Λοιπόν, Νίκος Καϊδάς κυρίες και κύριοι. Για ένα ακόμα πρωινό. Την ώρα που σου στέλνουν μήνυμα το πρωί, άκουσα να σου πω. Σ' ανοίγει μάνα μου από το πρωί και τέλος.
0: Μπράβο, κυρία Φανή, η Λεβέντισσα.
1: Γιατί μας σβήτη χθες, ναι, κύριε, και σ' ακούγανε αυτό.
0: Κυρία Φανή, η ηρωίδα.
1: Τα κορίτσα, τα κορίτσα, γεια σου το... Τα κορίτσα, ακούς.
0: Ναι, έλα.
1: Σε μιλάω, ρε.
0: Κι εγώ σ' ακούω, ρε.
1: Αν είναι ηλεκτρονικά εκεί τώρα εδώ.
0: Όχι, γιατί μου λέει...
1: Απαντάς, γράψεις, κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 66-15-30.
0: Γραμμίσουν αέρα, Φορτζαντίνο.
1: Από το φούρνο, Evans. Κάτσε ρε να στείλω καλημέρα.
0: Γραμμίσουν αέρα.
1: Έχεις καλημέρες από το σταθμαρχείο εδώ.
0: Ρε, γραμμίσουν αέρα, ρε.
1: Τα City Taxi έχεις καλημέρες από το πρωί, το σφαστικό χτέλ, Λάρισα, στο υπεραστικό, στα φορτηγά, όλα τα πάντα.
0: Τα ταξιά όλα, Φορτζαντίνο. Μουράρος, Αρκούδας.
1: Μουράρος, ο τραγουδιάρης μας. Ωραίος, ωραία φωνή.
0: Πολύ μεγάλη φωνή ο Μουράρος.
1: Καλημέρα στη φωνή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στέλιο, Στέλιο.
6: Έχω υπομονή εγώ.
0: Στέλαρα, κοίγαντα. Στέλιο,
6: Στέλαρα. Έχω υπομονή εγώ. Από το 1956 στο Αλκαζάρ. Έχω υπομονή εγώ.
0: Στέλιο, κοίγαντα.
6: Πριν να γίνει ΑΕΛ.
0: Πες τα, Στέλιο.
6: Έχω υπομονή εγώ. Υπομονή. Εν μια ερώτηση θα σας κάνω. Γιατί έχω κατεβατό. Θέλω πάντα να πω κλπ.
0: Το κατεβατό του Στέλιου.
6: Το κατεβατό. Δεν θα το πω ρε. Δεν θα το πω ρε.
0: Όχι.
6: Είσαστε, ναι.
0: Πες το.
6: Όχι ρε, να σας κουράζω ρε.
0: Πες το Στέλιο. Πες το Στέλιο.
6: Είσαστε επικυρικάδες ρε.
0: Στέλιο, άκου τι σου παίζω.
1: Δεν έχουν βγάλει ποσοστά εδώ.
6: Του διαβαντά, του διαβαντά. Ήταν γειτονάκι, γειτονάκι ήταν του διαβαντά.
0: Έλα Στέλιο!
6: Έμεινε στις παράγκες εδώ! Εδώ στις παράγκες εδώ!
0: Για πάρτι σου Στέλιο, για πάρτι σου!
6: Ναι, ήταν ο...
7: Τον έχασαν παιδί μου σαν το Στέλιο!
1: Καλημέρα! Στο Τσιμπουράρικο Μοργιές, ναι. Μοργιές!
6: Δίνω!
0: Δίνω, μιλάω Στέλιος, ε!
1: Έχεις καλημέρα Στέλιο, κάτσε!
6: Άστονα ρε, άστονα ρε! Άστο ρε Χαϊδά. Μια ερώτηση θα κάνω και να σας πείσω μισό.
0: Κάνε Στέλιο την ερώτηση άρα σου.
1: Μας κουλουδεύει Χαϊδάς.
6: Η ΑΕΛ τη δεκαετία του 80, να μην σου πω, τους παίχτες και τα λοιπά και τα λοιπά, με προτάσμα και λοιπά, ήταν

0: τους παίχτες. Μπαλαόρα, Μπαλουμίδη, Ζόγα.
1: Παραφέστας Κολομητρούσης, Πατσαβούρας, Μητσιμπόνας, Καλίτσος, Αντρεούδης, Αλεξούδης,
0: Μητσιμπόνας,
1: Μουτηρίτσας, Ζόγας, Μπαλαόρας, Μπαλουμίδης, Χάσεμπουρ, Κουτάς.
0: Αυτό εννοώ, τίποτα άλλο.
2: Γυράνο.
0: Ναι, έχουμε δει μπαλάρα δε κουφάλες καναρχόμαστε.
1: Πίσω κουφάλες έρχεται ο Μοράλες.
2: Φουνάζουν μπαγινέτας.
0: Αντιγιά ρε.
1: Γεια σου ρε Στέλιο.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε Φορτζαντίνο να ρίξουμε μια σφίνα και επανερχόμαστε.
2: Και να πάμε μετά
1: σφίνα. Να πέσει σφίνα, παρακαλώ. Σπέσιαλ, έμπαινε σφίνα. Έμπαινε, μισό.
3: TRT 95,1 FM στέρεο.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Κωνσταντίνο Λεβέντη, έλα.
1: Έχει ωραίο, έχει ωραίο φιλικό σήμερα.
0: Τι φιλικό έχει?
1: Ομόνια Πανετολικός.
0: Πώς?
1: Ομόνια Πανετολικός.
0: Ποια Ομόνια Κύπρου? Ναι. Ομόνια Κύπρου Πανετολικός. Μπράβο. Μπράβο, Ντίνο. Λοιπόν, Ντίνο,
2: θα σας έχουμε τρεις, για τρία ζευγάρια. Θα σας στείλουμε για ένα βράδυ. Όλα πληρωμένα στο Λαγκαντίν. Στο ξενοδοχείο Λαγκαντίν. Ευχαριστούμε θερμά τον εκ των συνδιοκτητών, τον Πέτρο μας με διαρκείας και τα λοιπά, την χρονική περίοδο που θα είναι η ΑΕΛ στο Καρπενήσι και θα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Από εβδομάδα θα τα ανακοινώσουμε και επίσημα για να φέρετε...
0: Επισήμως από εβδομάδα, Μάικ.
2: Χωρίς να χρεώνεστε τίποτα.
0: Χωρίς να χρεώνεστε τίποτα, όπως λέει ο Φορτσατίνος.
2: Απλά θα δίνετε το ονοματεπώνυμο, θα σας μειώνουμε. Θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση εδώ.
0: Θα πραγματοποιήσει ο Ντίνος την κλήρωση, η οποία θα είναι αμερόληπτη.
2: Με εταιρό του σήμιση να επιλέξω κιόλας με συνεννόηση, έτσι όπως πάντα.
0: Μπράβο Ντίνο, έτσι μπράβο Ντίνο, μπράβο Ντίνο.
2: Ωραίο όταν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, να δώσουμε και τα παγωτάκια τα οικογένεια.
0: Έχει πολύ ωραίο παγωτό ο Ντίνος σήμερα, παρακαλώ. Special παγωτό.
2: Έτσι, χειροπιτάρες, καφεδάρες, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα και στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη στην Τερψηφαία Λάρισα. Έτσι, στο κατάστημα γεωργικών εμποδίων, αγροτικών μεσηθειών και γεωργικών.
0: Για να δούμε, Φορτσαντίνο, τι έχουμε στη γραμμή 1.
2: Στην κατασκευαστική εταιρεία.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Στην Αλάνα.
0: Βρε πρόεδρε!
3: Για καλημέρα, πήρα τα δώρο τα φαίνεται στου όλου.
0: Άρε πρόεδρε.
3: Ούτω ή άλλω μέσα γλυκά είμαστε.
0: Πρόεδρε, τον βρήκε στο κοντό.
3: Ναι.
0: Του έδωσε το σύνθημα.
3: Το έδωσε.
0: Και πολύ καλά έκανε, πρόεδρε.
3: Ο Μερεντίδη σε πήρε να σε πει το σύνθημα.
0: Ποιο?
2: Το παρασύνθημα, ποιο είναι?
3: Ο Μερεντίδη.
0: Αλούρε.
2: Αλούρε.
3: Όχι, ρε. Είχαμε ένα προφέσο βράδυ.
0: Τι είχατε, πρόεδρε, προχθέ το βράδυ στο Μερεντίδη, κοινικό και φύση?
2: Θα
3: σε πάρω να σου πει αυτό.
0: Θα περιμένω τον Παναγιώτη του Μερεντίδη, το Λεβέντη.
3: Το σύνθημα και το παρασύνθημα.
0: Και το σύνθημα και το παρασύνθημα θα το περιμένω, πρόεδρε.
2: Έγινε, ρε.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, πρόεδρε Λεβέντη.
2: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Όσες κυρίες δεν έχετε ξαναπάρει παγωτάρα, οικογενειακή παρακαλώ, και ντυμένη στο χέρι.
0: Με να πάρει μέρα, τηλέφωνο Κουκούτσης να πάρει το παγωτό έβαζε. Τώρα. Κουκούτσι, πάρε τηλέφωνο να πάρει το παγωτό. Το αρέσει πολύ το παγωτό του Κουκούτσι.
2: 4-10. Ποιο Κουκούτσι? Α, επώνυμο είναι, ρε.
0: Επώνυμο Κουκούτσις, ρε. Κάργα.
2: Κουκούτσις. Αρχηγός. Καλημέρα, καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Εξάλκο μας, στη Διοκαρπέτ, στην Ελάν Στόουν, στα Λατομία Τυρνάβου, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών των Καταστημάτων Κουνέλα.
0: Τι νόμα έσουν να προπονητές και στην Αγγλία, εσύ τι σύστημα θα έκανες αυτό το...
2: Τώρα
0: το...
2: πάει, τώρα,
0: yeah,
2: τώρα,
0: πάει
2: τώρα, καλά κρασιά,
0: τώρα. Τώρα καλά κρασιά.
2: Καλημέρα στη Φαρμανότας.
0: Πού τον βρήκες αυτό?
2: Καλημέρα στα Άτια. Καλά κρασιά τώρα, γεια σας τα κοτόπουλα.
0: Γεια σας Αγγλιδούλες, γεια σας.
2: Στους αδερφούς Τσολάκη, για απλά παρακαλώ. Σε κενός της Βότρων αξιόπιστος παρακαλώ. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο...
0: Γεια σου ρε Θάνο Σταματίου Γίγαντα.
2: Στο Θάνο το Γίγαντα.
0: Γεια σου ρε Θάνο Γίγαντα.
2: Στα οπτικά Κουζά Ηλίας Κυριάκος στην Κύπρου 20. Παρακαλώ μέσα στην καρδιά της Λάρισσας. Θελούνται στα
0: τα απόγευμα Ντίνο θα πεις στην Αγία Μαρίνα για ορτοκλασία από τον αδερφό Ρότσα ή όχι?
2: Να του δώσεις πολλά φιλά για να με ανάψει και ένα κεράκι, θα του στείλω το...
0: Θα σου ανάψει πολύ έτσι φορτσαντίνικο.
2: Ο Ρότσα είναι Άγιος. Άγιος, ο Δικόπουλος έχει χαζέψει. Ανέβασε μια φωτογραφία του Τσαπραλή μαζί.
0: Το Τσαπραλή με πούρο, φίλε, που τον έβλεπε εκεί, λες και ήταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
2: Μεγάλη κουφάλα, δηλαδή.
0: Ναι. Αύριο το βράδυ έχουμε μεγάλο πανηγύρι Αστέρας με Λισοχωρίου Κάργα, με Γιώτα Γρήβα και Ζήση Τσολακίδη.
2: Και 1η Αυγούστου η Μαρμάρια είναι. Έτσι δεν είναι?
0: 1η Αυγούστου Αντώνη Μπούρα.
2: Μπούρα.
0: Αύριο Ματσαφλάρα Κάργα.
2: Στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Car Service, μια μεγάλη καλημέρα στην Αγία Τριάδα, στο 6 χιλιόμετρο Λάρισα Παρσάλων. Σουζούκι, Χόντα, Θεία, τα πάντα όλα. 24,
0: και Ζούντα, θυμάσαι Ζούντα, πρέ, Σάξ και τα λοιπά, και Φλωρέτα.
2: Από τι πιο δυνατέ μηχανέ είναι αυτά, ρε.
0: Πες τα, Φορτσαντίνο Λεβέντη.
2: Από τι πιο δυνατέ μηχανέ.
0: Ο Γενναίος Καραχάλιος θα είναι ο συνεργάτης του Σωκράτη Φρυδόπουλου, Φορτσαντίνο. Ο Γενναίος Καραχάλιος θα είναι ο συνεργάτης του Σωκράτη Φρυδόπουλου.
2: Γενναίος
0: Καραχάλιος, ναι.
2: Έτσι λέγεται, στο μικρό.
0: Γενναίος, όνομα και πράγμα.
2: Πώς γιορτάζεις?
0: Του Γενναίου. Όταν γιορτάζουν οι γενναίοι.
1: Γενάδιος, ρε.
0: Γενναίος, εγώ γενάδιος.
1: Άλλο είναι γενάδιος.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ρε φίλε, μην παράσεις.
0: Ναι, ρε, γενναίος.
2: Ναι.

0: στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Χαρσάλων, και εδώ μια καλημέρα σε όλο το επιτελείο εκεί. Σας περιμένει και το βραδάκι έτσι. Α, 10 η ώρα είναι ο τελικός, ε.
1: 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ, Φορτσαντίνο, έχει να γίνει Ισπανία-Αργεντινή.
2: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Άσου
2: Χ2. Δεν το έχουν βγάλει. Δεν το έχουν βγάλει ακόμα.
1: Δεν το βγάλαν ακόμα, Φορτσαντίνο. Θα το βγάλουν, Φορτσαντίνο, θα το βγάλουν.
2: Να δούμε τα ποσοστά, θέλω γι' αυτό.
1: Περιμένω το Κουκουλέτσιο να του στείλει το σύστημα.
2: Μπορεί να μας πάρει Κουκουλέτσιο, ξέρω.
1: Γεια σου, Βαρκολομπέ.
0: 66-15-31, 66-15-32. Έχουμε δύο οικογενειακά παγωτά, παγωτάρες.
1: Παγωτάρες έχει ο Φορτσαντίνος, παιδιά, σήμερα. Παγωτάρες.
2: Μας παρακαλώ, έτσι. Όποιος δεν έχει ξαναπάρει, όποια δεν έχει ξαναπάρει.
1: Γραμμίσουν αέρα, Φορτσαντίνο.
2: Παρακαλώ.
3: Πάσε με το ξενοδοχείο και πάρε τα παγωτά, εσύ και ο Χαϊδάς.
0: Κουκουλέτσιο, γεια σου, Γιώργο.
1: Κουκού!
3: Πάρτε τα παγωτά να τα φάτε εσείς, να γλυκαθείτε.
0: Α, ο Πέτρος ήταν στο αεροπλάνο την ώρα που τον έστειλα μήνυμα, ρε.
1: Έλα, Κουκουλέτσιο, τι γίνεται ρε εκεί κατά.
3: Τι γίνεται, καλά ρε, τους έκανα χθες, θα πούμε, τα μαυρούλια, τα γυφτσούλια.
1: Πω, τι ξεφτιλίκη ήταν αυτό χθες, ρε φίλε.
0: Για ποιους λέγεις
3: τους Άγγλους. Ο άλλος έκλεισε την ομάδα πίσω, ρε φίλε.
0: Για τους Άγγλους,
3: ρε. Για ποιους ρε τίνο.
1: Ρε φίλε, αυτό δεν το κάνει κι ένας...
0: Τι να πεις τώρα. Μου σίτσα, τα ημάει, ε.
1: Ούτε ο Βαγγέλης ο Μπρισίμης δεν το έκανε αυτό.
2: Έπαιξες Αγγλία, ε. Να.
3: Τέσσερα γκολ θα είχε βάλει.
0: Μη σκάσαμε το Μέση, δεν έβαλε γκολ ο Μέση, ρε πούστη.
3: Και κλαίνε και κλαίνε τα καβουράκια.
1: Τώρα κλαίνε τα γκλάκια. Έτσι, έμπραβο. Τώρα κλέντα καβουράκια στου γυαλού τα βοτσάλα.
0: Τώρα είναι ισόβαθμοι, θα ισχύσουν οι ασίστ. Πώς, ισχύουν οι ασίστ.
1: Για ποιο πράγμα, ρε.
3: Για πρώτη σκόρη ασίστ. Ναι, οι ασίστ.
1: Τα ξέρει ο Ντίνος εδώ είναι μορφωμένος, Κουκουλέτσο.
3: Πανεπιστήμιο,
1: φίλε.
0: Όταν δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ρώτησα τον Γιώργο, γιατί ο Γιώργος τα ξέρει.
3: Ο Εξαρχάκης δεν μοιάζει σαν του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
0: Ο Γιώργος τα ξέρει αυτά.
1: Λοιπόν, ο Εξαρχάκης, φίλε, μοιάζει με ένα νέο ηθοποιό του Χόλιγουντ. Στο γυμναστικό.
3: Αυτό του Κωνσταντινίδη που είχαμε.
1: Άμα τον δεις ξύρισμα που έχει κάνει σήμερα, φίλε, θα πάρεις πλάκα.
0: Κάτσε να ακούσουμε.
3: Ο Κωνσταντινίδη δεν έχει τέτοιο μάλιστα τον Τίνο.
0: Ο Τριγωνοσέα, ο Τριγωνοσέα είναι κασαράρε.
3: Γιατί σε τι τάχει.
1: Και σε ένα ψιλοκατσάρο είναι τώρα. Όχι, μια χαρά.
3: Νικόλα, βλέπω στον τελικό φιλέ του Σικόν, οι Ισπανοί είναι πιο
0: μακριά. Τέσσερα καρμάρα με τη μύρη στο κάτσο.
1: Κοίτα, τώρα.
0: Πού είσαι τώρα, ανάμεσα από νέες καριές και λέφη, πού είσαι.
1: Γκογκό, η Ισπανία είναι το φαβορή, φιλέ.
3: Ναι, η Ισπανία είναι το φαβορή.
1: Ναι.
2: Η Ισπανία είναι φαβορή.
1: Δηλαδή, η Ισπανία είναι φαβορή, φιλέ, σαν ομάδα.
3: Δεν είναι
2: φαβορή.
1: Η Ισπανία είναι φαβορή.
3: Γιατί 2-25 δίνουν Ραντίνο.
1: Γιατί έχει καλύτερη ομάδα. Σαν ομάδα είναι καλύτερη, αλλά με αυτή την Αργεντινή που είναι με το μαχαίρι στα δόντια, εντάξει τώρα.
2: Δεν το βλέπω, δεν το βγάλαν ακόμα.
3: Νικό, είδες ο γιος του Σιμεώνη τι τρέξι μου κάνει.
1: Αυτός, φίλε, είναι σκυλή, μιλάμε. Αυτό τον έβαλε για ξύλο στο πρώτο ημίχρο, για να αποσυντονίσει τελείως τους Άγγλους.
3: Μου το έλεγε και ο Μιχάλης σήμερα. Λες από το τηλέφωνο, το άγγλος μου λέει τι έκανε αυτός, τρεχαντήρι.
1: Αυτός, φίλε, ήταν τρεχαντήρι, τους αποσυντόνισε τελείως και ξύλο πολύ.
3: Νικό, και πιο γερασμένη ομάδα η Αργεντινή.
1: Ναι, πιο γερασμένη. Ναι. Και θα είναι. Εντάξει, τώρα είναι. Κοίταξε, φίλε, ένα παιχνίδι είναι τώρα ο τελικός.
3: Εντάξει, ένα παιχνίδι. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ο πιο ικανός και πιο τυχερός.
1: Έτσι ακριβώς, φίλε. Έτσι ακριβώς.
3: Η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, ένα παιχνίδι. Πάντως για εντυπώσεις Μουντιάλ, Νίκο, δεν μου άρεσε. Δεν είναι καμιά σχέση Μουντιάλ που βλέπαμε παλιά.
1: Όχι, καμιά σχέση, όχι.
3: Κατάλαβες τώρα, δηλαδή με
1: καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Μία Αυγούστου λέμε, μπούρα, σκάργα, ρε. Αντί να μας έστειλε μήνυμα.
1: Καμία σχέση, Γκογκό.
0: Μία Αυγούστου, μπούρα, σκάργα. Είσαι προσκεκλημένος.
1: Αντώνης Μπούρας, μία Αυγούστου λέει Χήμαρος Μαρμαρίνης με Ντίνο Εξαρχάκη.
2: Μπακαλό, πώς τη λέγαμε την κυρία τραγουδιάρα.
3: Να πάμε, Ντίνο, Μπακάλουκο, Ντίνο, να πάμε, ναι. Να πάμε, Ντίνο, εσύ δεν θα αρχίσεις, θα πιω εγώ και ο Χαϊδάς και εσύ θα οδηγήσεις.
1: Α, και εσύ θα οδηγήσεις, όπως το είπες, Κουκουλέτσιο.
2: Έγινε, κλείσει, Γιώργο μου, άντε, σ' αγαπάω, φυλάκια.
3: Τι θες τώρα, γιατί να κλείσει.
1: Γιατί να κλείσει, ρε, πληρώνει ο ακροατής.
2: Τι πληρώνει εγώ, εσύ. Τι είναι, όπως παλιά, δεν τρελαθώ. Α, κλείσει, Γιώργο, να πάρει κανένας, θα δώσουμε τα παγωτάκια. Έλα, σ' άντρας, θα δώσω δύο κιλάκια, Ντίνο. Ας το κάνει βλάκα, έτσι.
1: Άρα μεγάλε Κουκουλέτσιο.
3: Άντε, Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Α,
4: πάντα. Όρισε και πάντα τηλέφωνο.
1: Γραμμή στον αέρα, Φορτσοτίνο.
4: Παγωτάκια, κρίμα από το Θεό είναι, ρε παιδιά. Σε όσου και όσου δεν έχουν.
1: Παρακαλώ.
4: 66-15-31. 66-15-32. Ποιο είναι?
1: Μάκη, Μάκη από τη Φαλάνη.
4: Βάρη πυρβολικό.
1: Καλημέρα, Μάκαρε Λεβέντη Γίγαντα.
4: Είχα νιώσει και γέρασε κι αυτό.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, Μάκη.
4: Σώση Μάκη, σώση και σιγουρά, να δώσουμε τα παγωτά.
1: Περίμενε να μιλήσει ο άνθρωπος.
5: Ντίνα, Ντίνα, Ντίνα, Φόρτσα Αργεντίνα.
1: Ντίνα, Ντίνα, Ντίνα, Φόρτσα Αργεντίνα.
5: Να σου πω κάτι, το ημίχρονο εχθές πόσο έληξε?
1: Μεδέν, μεδέν.
5: Μεδέν, μεδέν.
4: Εντάξει, οκ.
5: Το παίζω χ ημίχρονο.
1: Διπλό τελικό.
4: Α, το πιάσε.
5: Διπλό τελικό.
1: Είσαι μεγάλη μαρκά, Μάκη.
5: Για να ρίξω το δετείο, είχε πέσει το σύστημα και δεν το ρίξα.
1: Όχι, ρε φίλε.
5: Να πάρει
1: τα συστήματά μας μέσα, ρε.
4: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στη Σκιάθο, στην πανέμορφη Σκιάθο, έτσι. Ένα από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας.
1: Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Βρήκα το Παντελόνι. Σκιάθο,
4: πανέμορφη. Από το ραδιόφωνο της TRT μεγάλη.
1: Περίμενε, ρε, μιλάει ο.
4: Έλα, Μάκη μου.
5: Να αναφερθώ λίγο τον αγώνα. Αυτοκτονήσαν από μόνοι του.
1: Από μόνοι του, φίλε.
5: Στο δεύτερο μήχρονο κατεβάσανε με συγχωρείς τα παντελονάκια.
1: Κατεβάσανε τα παντελονάκια και κάναν τα κακάκια. Ναι.
5: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν η ομάδα κλείνεται πίσω, δεν δέχεται επειδή μου πίεση. Η πίεση δεν μπορούσα να την αντέξει. Μαλακή να την κάνει.
4: Με το τρένο εκεί, με το τρένο ήσαν και εσύ, πήγαινε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
4: Καλά να πάθεις.
1: Με τα πόδια. Στη...
4: Πάμε, χαρτιά. Γεια σου, Μάκη, φυλάκια, σ' αγαπάω. Τα πούμε Δευτέρα, φυλάκια.
5: Κλείσει,
4: πάμε
5: στην επόμενη.
1: Περίμενα να πει και κάτι άλλο.
4: Θες παγωτό, θες παγωτό.
5: Από πού θα πάω να το πάρω?
4: Θα έρθει από πού να πάρει την κάρτα πρώτα.
5: Ναι.
4: Και θα πα δίπλα στο φούρνο, έβαν στη γωνία, λέω. Φαρσάλων και Κασοριάς.
1: Εδώ από κάτω, εδώ από κάτω.
4: Δίπλα στη γωνία είναι.
5: Άστο να πάρει κάποιος άλλος.
4: Άιντε, καφού δεν ξέρω εγώ τι σε ξέρω.
5: Έχουμε κλείσει προπονητή να κλείσω και εγώ.
1: Άιντε, κλείσε. Ναι, ναι, κλείσαμε Σοκράτη ο Φθιδόπουλο.
4: Πάμε, Σοκράτη ο
5: Φθιδόπουλο. Δεν το βλέπω καλά, παιδιά.
1: Μια χαρά είναι.
4: Άιντε, ρε πάψε, ρε πάψε.
5: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Γραμμή στον αέρα.
4: Εδώ είμαι εγώ τώρα, Χαϊδά.
1: Δίνω γραμμή στον αέρα.
4: Καλημέρα και στη Βουγάρα, καλημέρα.
1: Γραμμή στον αέρα, ρε.
4: Α, ναι, καλημέρα, ρε. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα. Στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, στο τηλέφωνο, καλημέρα.
1: Ένα, δύο, δεν μας ακούει.
4: Ναι, 66-15-31, 66-15-32, 24-10
1: μπροστά. Ήταν, τι ωραία ήταν αυτό. Ωραία, φίλε, εκδρομάρα τότε, φίλε, είχαμε πάει ποδαράτη μέχρι το γήπεδο. Από το σταθμό μέχρι το γήπεδο του Λεβαδιακού.
4: Ο οποίος σταθμός είναι ακόμα εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πίσω στον κρεμό ήμασταν. Στον κρεμό πίσω, Φορτσαντίνο.
4: 66-15-31, 66-15-32.
1: Γραμμή στον αέρα, Φορτσατίνο.
4: Αυτός ο Φιχταράς, ο Τσάπρας πήγε στον... Πώς τον πήγε στον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, φίλε.
6: Καλημέρα, Παναγιώτης από 6 χιλιόμετρο Λάρης Καρδίτας.
1: Παναγιώτης από πού?
4: Από το...
6: 6 χιλιόμετρο Λάρης Καρδίτας.
1: Την παγωτάρα, Παναγιώτη, έλα να την πάρεις.
4: Κοντά... Είσαι κοντά στην Αλάνα, ε.
6: Ναι, ναι, εδώ, στο 6 χιλιόμετρο Λάρης Καρδίτας, στα εργοστάσια Πίπλων.
4: Στο εργοστάσιο επίπλων είσαι εσύ.
1: Έλα να πάρεις την παγωτάρα σου, μεγάλη γίγαντα Παναγιώτη.
4: Εσύ έχεις ξαναπάρει, Παναγιώτη?
1: Όχι.
6: Όχι, όχι.
4: Ωραία. Στείλε κάποιον ή στείλε τη γυναίκα σου ή έλα εσύ. Έτσι.
1: Ναι. Μέχρι τις
4: 12. Να πάρει την καρτούλα.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 12 σήμερα το μεσημέρι ή αύριο μέχρι τις 12, Παναγιώτη.
4: Ακούς πάνω?
6: Ναι, ναι, ακούω.
4: Ξαναπέσαι.
6: Τι ώρα το πρωινικό?
4: Ακούτα, σε λέει τώρα.
1: Απ' τις 6.30 εδώ είμαι.
6: Οκ, Νίκο, θα έρθω.
1: Έγινε.
4: Γεια σου, Παναγιώτη.
6: Γεια σου, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, άρχοντα.
4: Έχουμε ακόμα μία κάρτα.
1: Έχουμε άλλη μία κάρτα.
4: Και άλλο παγωτό.
1: Δύο παγωτά.
4: Ένα ακόμα έχουμε,
1: για. Ένα ακόμα, ρε, δύο. Είπαμε, ένα δώσαμε στον Παναγιώτη και ένα παγωτό έχουμε ακόμα. Έλα πάρει να πάρει τον παγωτό. Έλα πάρει. Έλα πάρει. Το παγωτάκι πάρει. Έλα πάρει. Τάκι Μιχούλη γίγαντα. Βασίλης Κατσικογιάννης, ολέ, ολέ, ολέ.
4: Βασίλης Κατσικογιάννης. Ω, μάνα, μάνα. Τι είπες τώρα, ρε Προεδράρα.
1: Βασίλης Κατσικογιάννης, ερωτικός μετανάστης. Και σε βλέπω κι εγώ, Φορτσατίνο, τον Προεδράρα. Βλέπω κι εγώ, Φορτσατίνο.
4: Προεδράρα.
1: Αμάν, Φορτσατίνο.
4: Ω, πω.
1: Φορτσατίνο, παίζει πολύ καλή μπάλα.
4: Έτσι.
1: Βαράτε τα άλογα, λέει ο Φορτσατίνο.
4: Ορίστε πάλι καλημέρα. Έρα με τα λατομία.
1: Γεια σα, Λεβέντε, από τα λατομία.
4: Λατομία
1: Τυρνάβου.
4: Καλημέρα και στο Ναυάγιο.
1: Και ξέρω ψωμί με τη Μελετιάδη.
4: Για πάντα. Αυτό ήταν
7: πώς το ενηθήκε να
8: πει. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Παυλάρα τον Άκο.
7: Καλημέρα στον Παυλάρα.
8: Συναλώνησο.
7: Πάμε να δώσουμε, ναι, και ωραίο, ένα ακόμα ωραίο νησί.
8: Σταυράκια Τσαλώνησου, βρήκα το παντελόνι σου.
7: Το 66-15-31-66-15-32 να δώσουμε και
8: ένα παγωτό ακόμα.
7: Πάρτε μια κυρία τηλέφωνο.
8: Θέλει μια κυρία
7: στο χέρι είναι. Χειροποίητο
8: και το φορτσαντίνο.
7: Χειροποίητο στο χέρι είναι. Να φωνάξουν τον αξιόπιστο. Γρήγορα λέμε.
8: Έρχεται φορτσαντίνο, έρχεται. Πού το του παγωτοντίνο, να το του παγωτό. Να το του παγωτό φορτσαντίνο. Το έχει εδώ αφράτο special παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα και στην Καλκιδική.
8: Σε ποιο πόδι φορτσαντίνο.
7: Καλημέρα, καλημέρα και στην Καλκιδική.
8: Σε ποιο πόδι στην Καλκιδική φορτσαντίνο.
7: Στην Νικήτη Χαλκιδική.
8: Απαπαπαπαπαπαπαπα.
7: Στην Νικήτη Χαλκιδική.
8: Νικήτη Χαλκιδική, παρακαλώ. Καλημέρα και στο Μαρμαρά. Και
7: Βασιλόπουλο λέει το πουλί του Γάλλου.
8: Και στο Πόρτο Κουφό, παρακαλώ.
7: Στην επόμενη γραμμή, καλημέρα.
8: Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Να την η κυρία.
7: Καλημέρα, κυρία μου.
9: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
8: Είμαστε καλά. Το όνομά σου?
9: Αλεξάνδρα.
8: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, έρχεσαι μέχρι τις 12 και παίρνεις την παγωτάρα.
7: Δεν έχεις ξαναπάρει, έτσι?
8: Όχι.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
7: Τι ευχαριστά, στο φούρνο έβανσα.
8: Σε περιμένουμε, Αλεξάνδρα, μέχρι τις 12 να έρθεις να πάρεις την παγωτάρα.
7: Ή σήμερα ή αύριο.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
8: Καλή σου μέρα, Αλεξάνδρα.
9: Καλημέρα.
8: Πάρα πολύ ωραία η Αλεξάνδρα. Πάει πήρε τη δεύτερη την παγωτάρα.
7: Πάει και άλλη παγωτάρα.
8: Πάει και άλλη παγωτάρα.
7: Γεια σας με την παγωτάρα. Εντάξει, λοιπόν, τώρα όσοι θέλετε παίρνετε να μας πείτε ό,τι γουστάρετε. Στον χρόνο που απομένει εδώ.
8: Ελεύθερος είναι ο Φορτσαντίνος για ερωτήσεις. Απαντάει αμέσως. Ένα φίλο.
7: Εγώ γράτησα από όλα αυτά που είπαμε με το μάκαρο. Έτσι, αυτά που κράτησα είναι. Είπαμε Κοροστερίδα, Χυμάρου Μαρμαρίνης. 1η Αυγούστου είπαμε.
8: 1η Αυγούστου, Χύμαρος Μαρμαρίνης. Αύριο 17 του μήνα, Αστέρας Μελισσοχωρίου. Γιώτα Γρήβα, Ζήση Τσολακίδης και Μάκης Παράσκος.
7: Ολοκλήρωσες?
8: Όχι.
7: Λοιπόν, 1η Αυγούστου έχει και ο Χύμαρος Μαρμάριανης, 1η Αυγούστου στην όμορφη πλατεία του χωριού, εκεί στο φίλο μου του Χαϊδούλη, τον τρελό μου, την τρελά. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
10: Φορτσαντίνο, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
10: Καλή επιτυχία στην ΑΕΛ, καλή χρονιά να έχει την υγεία και επιτυχία. Κάνα προγνωστικά θα δώσετε εσύ, ναι.
7: Θα δώσω βουλάκα.
8: Εσύ είσαι πίτσα με το μέτρο, Πέτρο, εσύ είσαι.
10: Ναι, ναι.
8: Πίτσα με το μέτρο, με το φίλο μας τον Πέτρο.
7: Καλή. Πού είναι πίσω μου,
10: Καλή. Πού είναι,
8: απλώς κάνει ομοιοκαταληξία.
7: Τι κάνει?
8: Ομοιοκαταληξία. Πέτρο, πού είσαι τώρα,
7: Δεν υπάρχει προγνωστικό σήμερα. Ομόνια Πανετολικό, over 2,5. Λοιπόν.
10: Να είστε καλά, καλή.
7: Και εσύ, Πέτρο, ευχαριστούμε θερμά.
8: Γραμμές στον αέρα.
7: Και εσύ και η οικογένειά σου. Παρακαλώ, καλημέρα. 66-15-31, 66-15-32. Ευχαριστούμε και τον Πέτρο. Φρουξιλιά το ξέρεις, κλαρίνο.
8: Ψωμί, ελιά και κλαρίνο, φρουξιλιά, φιλαράκι.
7: Τάκης Μπέσας.
8: Παίζει Χριστάρας, φρουξιλιάς, κλαρίνο.
7: Σοφία Μπακαλόγλου, Χονάρα.
8: Ή, Φορτσαντίνο.
7: Και Μπουζούκι, Κύπριος.
8: Παίζει κλαρίνο, Χριστάρας, φρουξιλιάς,
7: 3 ευρώ είσοδος.
8: Και ο Μουράρος μέσα.
7: Και ο Μουράρος μέσα, Χονάρα. Καλημέρα.
8: Ποιος είναι?
7: Καλημέρα στα City Taxi.
8: Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα σας.
8: Ναι, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλά.
12: Εγώ είμαι φαν του Μέση.
7: Ωραία, μια χαρά.
8: Ποια?
7: Η κυρία
12: πάρα
7: είναι φαν
12: πολύ
7: του Μέση.
12: Καλός.
8: Δεν άκουσα.
7: Η κυρία είναι φαν
12: καλύτερος
7: του Μέση.
12: Καλύτερος από τον Ρονάλντο για μένα.
8: Δεν το συζητάμε καν, κυρία μου.
12: Θέλω να μου φέρετε ένα καρποστάλ μεγάλο του Μέση.
7: Καρποστάλ.
8: Ένα καρποστάλ φορτσαντίνο. Το μικρό σας όνομα, κυρία μου.
12: Ειρήνη το μικρό.
8: Ειρήνη μου, ο Ντίνος τώρα θα ζωγραφίσει σήμερα το απόγευμα, γιατί είναι πολύ καλός ζωγράφος. Θα σου ζωγραφίσει το Μέση. Το σύζυγο πώς τον λένε?
12: Το σύζυγο όπως πάντα Τζόνι.
8: Ω, είσαι σύζυγος του ωραίου Τζόνι.
7: Του παππού του Τζόνι.
12: Του Τζόνι του μητά.
8: Αμά!
7: Κοίταξε λοιπόν, το Γιάννη και τα μάτια σου, γιατί θα σε φάω.
8: Λοιπόν, αγαπητή μου Ειρήνη, σήμερα το απόγευμα ο Ντίνος για πάρτι σου θα χαραμίσει δύο ώρες.
7: Κυρία Βαρσάμι, ψέματα.
8: Και θα ζωγραφίσει, θα κάνει το.
7: Κλείστε, κυρία Βαρσάμι.
8: Τι λες?
12: Αυτή είναι ελεύθερη τέχνη, δεν με πειράζει.
8: Έτσι, μπράβο, θα

0: είσαι τόσο gentleman. Δεν χουρταίνεται. Δεν χουρταίνεται αυτός. Γεια σου Αρβανιτάκο, κομμάτο.
1: Έχω γάμο του σφυρίζουν νωρίτερα το μάτι, φεύγω.
0: Ποιο είναι,
2: καλημέρα στο Βασιλιά
0: του. Ο Παύλος ο Πελεκάνος, καλημέρα.
2: Στα δύο στάτσα, καλημέρα.
0: Πού τον βρήκε αυτό.
2: Καλημέρα. Άλλο από εδώ που κουάρα τώρα και εσύ με τα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα στην Εξάλκο μα. Καλημέρα στην Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στην Ελάντ Στόουν. Στα Λατομία Τυρνάπου. Στου εξωτερικού καταστημάτων Γκουνέλα. Στην Τακούδη ΑΕ.
0: Γραμμή στον αέρα Φορτζατίνο.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Τζίνο Γιώργο από το
0: Μακρυχώρι. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε από το Μακρυχώρι. Τι κάνει, ρε Γιώργο.
3: Κάθομαι, δεν ακούω για τον αέρα, δεν είπατε τίποτα σήμερα.
0: Τι?
3: Για τον αέρα δεν είπατε τίποτα.
0: Και πώς δεν είπαμε στην αρχή, ρε φίλε, τι να πούμε τώρα, αφού μαγειρεύονται τώρα όλα. Φτιάχνονται.
3: Φτιάχνονται όλα.
0: Προπονητή είναι ο Σοκράτη ο Φρυδόπουλος, φίλε.
1: Φτιάχνονται όλα, φτιάχνονται. Σιγά-σιγά.
0: Μπράβο. Είπαμε. Όλα έχουν μπει στον δρόμο του
1: Κυριάκο Βελεβόνη. Βελεβόνη Κυριάκο. Βελεβόνη Κυριάκο.
0: Παρακαλώ. Και Δελιζήσει. Και ο Δελιζήσει. Γενικό αρχηγό.
1: Είναι και ο Δελιζήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίχτες, παιδιά, πότε θα ανακοινωθούν, σήμερα ή αύριο?
1: Έκλεισε το Δέλη.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Είναι η αδυναμία του
0: πιστεύουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Το παπούλιο είναι Δελιζής.
0: Ξέρεις, Δελιζής.
3: Έγινε.
1: Αδυναμία. Αδυναμία του παπούλιο. Μάλιστα.
0: Κάτσε, ρε.
2: Περιμένω, ρε. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ακούγεσαι, ρε.
0: Ποιος εγώ, να ακούγουμε. Φύγε να δώσω το παγωτό, ρε. Φάρμα πατσούρασε!
1: Φάρμα πατσούρασε,
0: φίλε! Μεγάλε φάρμα πατσούρας!
1: Καταρχάς πρέπει να. Ο Χήμαρος Μαρμάριανες, εγώ θα πω τον Μπουρνάκα, θα πω και τον Μπούρα μετά. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ένα παιχνίδι στη μνήμη του Γιάννη του Παπαγιάννη. Και πιστεύω ότι ο Μπούρας, έτσι και ο Γιάννης ο Μπουρνάκας, τα Μπουρνακάκια δηλαδή, έτσι και ο Χαϊδούλης και όλα τα παλικάρια. Έβαλε πολύ μεγάλο λιθάκι.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτζατίνο, πρόσεχε τώρα. Λοιπόν, όλη την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώνονται σχεδόν δύο παίχτες κάθε μέρα.
1: Ναι. Δεν το είπαμε προηγουμένως.
0: Όλοι. Εμέσως δεν το είπες.
1: Εμέσως λοιπόν, πολύ σαφώς.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω
4: δεν τον
0: τώρα.
4: Στον αέρα που τον είχαν.
0: Ναι, δεν το είπε έτσι. Όλη την επόμενη εβδομάδα.
4: Θα πάει κομπλέ στο καρπινί.
0: Ρε, περιμένε εδώ τώρα. Περιμένε να μιλήσουμε.
4: Διαβάζει το μήνυμα τώρα.
0: Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα. Μπράβο. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώνονται σχεδόν δύο παίχτες κάθε μέρα.
1: Ναι, αγάπη μου. Έτσι. Πες το φίλο σου, μπράβο το. Είναι μέσα.
0: Ο φίλος είναι μεγάλη μορφή.
1: Να τα χιλιάσει. Να τα χιλιάσει.
0: Δηλαδή σε 7 μέρες 2-7-14. Και άμα πέσει καμιά μέρα κανένα.
1: Και από τα πάνω ράφια μεταγραφέ.
0: Μιλάμε για ράφι πολυτελεία.
1: Ναι, ωραία, άκου να σου πω τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Μας κάλυψε ο κύριος Βελεβόνης, ο Μάκης, ο Μάκαρος. Θα βρει κανένα σύνθημα σε καμιά ατάκα. Μας κάλυψε ο Μάκης, ο οποίος είπε: παιδιά, απόλυτη μυστικότητα, έτσι δουλεύουμε.
0: Εντάξει, γεια σου Γιώργο Άρχοντα. Και επίσης να σου πω αυτό που σου είχα πει Φορτζατίνο, από την επόμενη σεζόν θα έχουμε και προσφορά 3 πουρα κάθε μέρα.
1: Άιντε πάλι, θα σου τα πω.
0: Και έντε πάλι, ρε.
1: Πρόεδρε, φέρτουν ένα πουρο.
0: Το έχω εγώ μα το πουρο, δεν το έχω ανοίξει.
1: Θα το ανέψω όταν πάρουμε το πρωτάθλημα, όταν επιστρέψουμε στην.
0: Στον πρώτο αγώνα εδώ μέσα. Στον πρώτο αγώνα εδώ μέσα.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στους εξεπλησμούς καταστημάτων Γκουνέλλας, στον Τακούδη ΑΕ.
4: Πού είσαι, ρε Φάνη!
0: Φάνη! Άντε με καν μέσα, Φάνη, μας πιάσαν, Φάνη!
2: Λαρμάρ, κάργα! Η τριψηφία μέσα τον Μπαϊσλάρι.
0: Ακουστά την καλιά, είχα Διογένεια, ακουστά.
1: Ποιος, για ποιον λες τώρα?
0: Για την εταιρεία ένδυσης για τη φανέλα της ΑΕΛ.
1: Ποια είναι η εταιρεία αυτή?
0: Ερήμα.
1: Στο Τσιπουράδικο Μουριές, Ιωαννίνων 168. Μπράβο, ναι.
0: Φόρτσα Δίνο Κάργαρε.
1: Θα μας έρθει χορηγίες. Και πιστεύω και ο Κασίδης.
0: Ιδού η Ρόδος εδώ και το πείδημα Φορτζατίνο.
1: Θα συναντηθεί και με άλλους
0: επιχειρηματίες. Έφυγε και η Πόπη Τσαπανίδο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει, έκλεισε το μαγαζί.
1: Πήγαν στον Τσίπρα όλοι.
0: Που ξέρω που θα πάνε. Όπου θέλω να σπάμε.
1: Ποιος θα βγει. Θα σου βγει κανένα Σαμαράς.
0: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας ρε. Τα καρε γίγαντα. Τα καρε. Για να λίγο να σκαρμανιάσουμε τον Αρκούδα.
2: Στην Ελλάδα, στο Λατομία Τυρνάβου.
0: Έλα ρε,
2: μίλα. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάβης Car Service στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο.

0: Λάρισα Καρδίτσα, αθλήστε κανονικά και με τον νόμο και η Ακαδημία τη Ανθούπολη.
1: Ντίνο, ο Τάκη ο Αρκούδα ρωτάει όταν λε πανοράφη, τι θέλει να φέρει, λέει, στην Εθνική Ισπανία.
0: Να την πάρει αυτό στην Εθνική Ισπανία.
1: Να την πάρει στην
0: Εθνική Εταιρεία πλήρω στην Ανθούπολη, λέει, Αχιλέα 15 και να βγει στον
1: άλλο με την Εθνική
0: Αργεντινή. Α τώρα, Αρκούδα τώρα. Α, Διογέννη Παλά. Διογέννη Παλά. Καλημέρα στο Σταυμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με τεράστιες γιγαντώθεις. Ξαναπέρι πάλι.
1: Τώρα με παίρνει ο Κουτσοδήμος.
0: Μάρκετ μπαταρία. Κουτσοδήμος, καλημέρα στο καλύτερο παιδί.
1: Κουτσοτρίχα που είσαι.
0: Όχι, μην του λες έτσι, ρε, το δήμαρχο, ρε. Καλημέρα, Ιωάννη Πολυτεχνείου 228. Μάρκετ μπαταρία Αρσενίου, λέμε, στον αξιόπιστο. Στα οπτικά Κυριάκος Ζουζαηλία στην Κύπρου 20. Στη Γεία Πλάτα, αδερφή Τσολάκη, όπως πάντα. Στην κυρία Κυρισάκα Ειρήνη, στην Ταρσιθέα Λάρισα, στο κατάστημα υγειονομικών εφοδίων, αγροτικών μεσιτών και υγειονομικών προϊόντων, Σκαλωσές Δίας, καλημέρα σε όλο το εργοστάσιο, στη Λάρισα, εδώ στο δεύτερο χιλιόμετρο της Λάρισα Θεσσαλονίκη, τι στέλνει ο Μπούρα. Άρα Μπούρα τώρα, τρέλα. Για να δω εδώ πέρα τώρα. Καλά δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, τι στέλνει ο Μπούρα. Α, με φαίνεται, χάζεψε κι εσύ.
1: Ντίνο, έχεις χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο Παζουλίνη Γιώργο Κουτσοδήμο.
0: Πολλά φιλιά, τον αγαπώ πολύ.
1: Σ' αγαπάει πολύ, μεγάλε Κουτσοδήμο, γίγαντα.
0: Το ξέρει ο Γιώργος, το ξέρει.
1: Κουτσοδήμο,
0: το ξέρω,
1: αγάπη.
0: Έχουμε κάνει άπειρα ταξίδια και με αυτό.
1: Καλό
0: και
1: ταξίδι.
0: Με το ταξίδι του Καδουλό. Καλημέρα στο φούρνο.
1: Κουτσοδήμος, Καδουλός και απ' την άλλη ο Ψαρός. Και στο Ψαρό την ολόμαυρη ράχη περπατώντας η δόξα μονάχη.
0: Καλημέρα στο υπερσύγχρονο ψυχοπλαστήριο. Στα παιδιά όλα που εργάζονται και στους μάγους που ασκάνουν καινούριους. Σταμάτης καρπούζα, στα πάντα όλα λέμε κυρία. Έτσι κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στη Σουσουράδα στη γραμμή.
1: Ναι, ναι, Διογένεια.
0: Αύριο Σάββατο βράδυ ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι και όποιος αντέξει λέμε. Με κρέατα υπερπολιτελείας, όλα κεντυμένα στο
1: χέρι. Όλα κεντυμένα στο χέρι, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Από το Φορτζαντίνο. Τα κεντάει όλα. Δεν αφήνει τίποτα. Λοιπόν, Φορτζαντίνο, έφτασε η ώρα για ρομεγμά.
0: Και στο βασιλιά του κρέατος.
1: Και τον βασιλιά και τη βασίλισσα και τον πρίγκιπα, όλους.
0: Σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Στα city taxi, στα ταξί, στα ραδιοταξί. Στο αστικό φτελάρι, σε όλα τα παιδιά που είναι.
1: Αστικό, υπεραστικό, ταξί, έτσι πυροσβεστική, Φορτζαντίνο. Άμπραβο, αστυνομία. Το μελαχρινό άγγελο.
0: Πυροσβεστική, στρατόπεδα.
1: Στρατόπεδα, στρατόπεδο που βγάει εδώ πέρα να πούμε. Πρώτη στρατιά.
0: Τα πάντα όλα λέμε.
1: Αεροπορία.
0: Αεροπορία, είπε, πεζοπορία.
1: Αεροπορία δεν είπα, τώρα την είπα.
0: Ναι, δεν είπα κανένα πρόβλημα. Καλά, μην μαλώνω.
1: Έτσι, όχι, δεν συμμαλώνω.
0: Ναι, αγαπημένη.
1: Παρακαλώ, Φορτζαντίνο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελείωσε το πανηγύρι για σήμερα.
1: Γεια Χαραντάν.
0: Έρχονται σε λίγο.
1: Γεια Χαραντάν, όποιος θέλει έρχεται την Φορτζαντίνο τώρα.
0: Έρχονται σε λίγο.
1: Έρχονται, όποιος θέλει έρχεται την Φορτζαντίνο.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Χαϊδάν.
1: Παρακαλώ, τεράστιο Φορτζαντίνο.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, πίστη στον Παντεοδύναμο. Μάλιστα, φιλάκια.
1: Γεια σου, Ντίνο.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
17: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
16: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
19: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
20: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
21: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
20: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
21: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
20: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
21: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
20: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
21: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
20: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
22: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
23: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
24: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.
25: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
26: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
27: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
28: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
29: Προπόληση εισιτηρίων στο mor.com.
30: Θέλω να σου κρατάω το
0: χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Vamos, vamos.
1: Είδαμε.
0: Vamos,
1: η
0: vamos.
1: Ματσάρα ήταν αυτή.
0: Vamos, oh. Ευαγγέλη, vamos. Δεν μας κουράει ο γάμος.
1: Καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, καλημέρα Τρίκαλα, Καρδίτσα.
0: Vamos.
1: Βόλο, Λαμία, Κατερίνα.

0: 5η 16 Ιουλίου σταμάτα ρε Ενρίκη Εγκλέσιας. Αρχίζεις και την τα ψεύτικα όνειρα.
1: Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη.
0: Λοιπόν, είμαστε δύο εβδομάδες πριν την κοπανίσουμε. Λαου λαου, δεν θα μας πρίζεις κάθε πρωί τώρα.
1: Λαου λαου,
0: άντε μπράβο
1: εσύ. Νιάου λαου λαου.
0: Για κοίτα κοίτα ψυχοδέλτια του Σαμαρά τώρα που έρχονται με φόρα.
1: Τρία τσόνια και δυο πιάφλε μου.
0: Πιάστα αυτά τώρα λαου λαου.
1: Λαουτάρο Μαρτίνες, κάργα.
0: Λαου λαου και Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Λαουτάρο Μαρτίνες, Μακάλιστερ.
0: Πόσο. Wow. Πραγματικά πόσο συγκλονίστηκα βλέποντας να λέω Λαουτάρο μετά τον αγώνα. Από τη μέρα που μου πήρε αυτά τα παπούτσια ο πατέρας μου, περίμενα να βάλω ένα τέτοιο γκολ.
1: Και το βάλε.
0: Από τη μέρα που μου αγόρασε ο πατέρας μου παπούτσια, μικρό παιδί ποδοσφαιρικά, αυτό το γκολ περίμενα, λέει ρε φίλε.
1: Μη φας τα φάμε γλάρο, το φάγες από τον Λαουτάρο.
0: Λοιπόν, αγγλιδούλα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ήταν με διαφορά το καλύτερο ματς του Μουντιάλ. Και αναφέρομαι δεν, όχι μόνο στο κομμάτι του θεαματικού ποδόσφαιρου και τέτοια. Μιλάμε... ένταση, ανατροπή, πάθος, ψυχή.
1: Μαχαίρι.
0: Τι ματσάρα ήταν αυτή.
1: Αφενός με
0: από τη μια μεριά όλα αυτά, ναι, έτσι. Γιατί οι άλλοι ήταν.
1: Οι άλλοι ήταν κότες, φίλε, και απέδειξαν ότι είναι κότες. Από εδώ και πέρα έχουν εντύπωση ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν πουθενά για Μουντιάλ.
0: Λοιπόν...
1: αυτό ήταν το τελειωτικό του χτύπημα.
0: Τέλος,
1: τελείωσε. Αλλά βλέπει, έβλεπε από τον εθνικό ύμνο. Τους έβλεπες και τους Αργεντινούς πως ήταν.
0: Τους έλεγα, σαν να ήταν. Πώς τον έλεγα στον Αθηνικό Ήμνο.
1: Ούρλιαζαν.
0: Και περισσότερο σκαλώνει ο προπονητής.
1: Πεταγόταν σκαλώνει. Πεταγόταν η φλέπεσε. Φερνάντες κάργαρε. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, είσαι.
2: Να σας πω μια καλημέρα. Στέλνει μου νέα βουλτέμι.
0: Έλα, Στέλιο, καλημέρα. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια για όλα. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, Στέλιο.
2: Έτσι πήρα να σα πω, δεν
0: είναι. Καλά έκανε. Να δροσίζεσαι εκεί στη Νέα Πολιτεία, να δροσίζεσαι.
1: Στην ωραία και δροσερή Νέα Πολιτεία.
2: Ναι, Χαϊδά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως χωρίς αέρα.
0: Τώρα πάρε με όταν θα έχουμε διαφημίσεις. Μετά, φίλε μου, στις διαφημίσεις μετά.
1: Εντάξει.
2: Θα σε πάρω στις διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι σε αυτό όμως το 31.
2: Το 31, εντάξει.
0: Ναι, ναι, άντε, γεια σου, Στέλιο.
1: Λαουτάρο ρε, κάργαρε!
0: Παιδιά!
1: Λαουτάρο!
0: Πάτε στη διαφημίση, άμα θέλετε να μιλήσετε εκτός αέρος με κάποιον. Είναι δυνατόν την ώρα της εκπομπής να ζητάτε να μιλήσετε εκτός αέρος.
1: Λαουτάρο!
0: Στους παραγωγούς εκπομπής.
1: Μακάλιστερ! Δυο δοκάρια, Δυο δοκάρια, μακάλιστερ!
0: Τι ήταν αυτό, ρε! Τι ήταν αυτό, ρε!
1: Πάρτα! Πάρτα! Πάρτα! Πάρτα, Λίζα, και κάτω κορνίζα.
0: Χορτέναμε. Και άλλο ένα μισάωρο δεν το χορτέναμε. Δηλαδή πραγματικά. Αλλά λες μετά, άμα πήγαινε παράταση, όχι, που σκάραν οι Αργεντίνοι.
1: Τελείωσε. Μια χαρά ήταν μέχρι εκεί, ήταν που τους πήρα τα κλαπέτα, φίλε. Τους πήρα τα σόβρα, καταστρικά και τα χεσμένα. Χεσμένοι, ρε.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις και την αντιδικαστική περιγραφή. Τα χεσμένα σόβρα κατά τον Άγγλων τώρα.
1: Επιτρέπεται τώρα, φίλε, να βάζεις γκολ, να προηγήσεις ένα 0 και να γυρνάς πίσω σαν κότα και να βγάζεις επιθετικούς και να βγάζεις 15 center back.
0: Και ενώ λέγανε ότι έχουν προπονητή οι Άγγλοι, πρώτη φορά που έχουν προπονητή, το λέει και ο Ντέβις, ο φίλος μας. Έχουν προπονητή οι Άγγλοι, ο Τούχελ είναι προπονητής κανονικός, δεν είναι τέτοιο. Τι έκανε χθες. Τι έκανε χθες που γύρισε την ομάδα όλη πίσω.
1: Ναι, αλλά ο Ντέβις είπε η Αγγλία δεν έδειξε μέχρι τώρα, λέει, σε κανένα παιχνίδι ότι έπαιξε μπάλα.
0: Θα διαφωνήσω ελαφρώς μαζί του. Με το Μεξικό έδειξε ψυχή. Το γύρισε και μέσα στο Μεξικό και έριξε 3-2.
1: Και εκεί έπαιξε ταμπούρι. Ταμπούρι, φίλε. Ταμπούρι.
0: Έμεινε με 10,
1: Ελληνικό.
0: Εκεί το καταλαβαίνω το ταμπούρι. Όταν μένεις με 10 για μισή ώρα. Αλλά χθες τώρα δεν το καταλαβαίνω το ταμπούρι. Βάζει γκολ στο 50.
1: Πρέπει να ήταν το πρώτο ημίχρονο με 10.
0: Όχι, στο δεύτερο έγινε.
1: Στο δεύτερο.
0: Έτσι νομίζω. Εκεί το καταλαβαίνω το ταμπούρι. Δεν συγκρίνονται για μένα αυτά τα δύο. Το Μεξικό ήταν νίκη εκεί μέσα με 3-2. Μέσα στο Μεξικό!
1: Φάτον! Καλά τον έκανε!
0: Λοιπόν,
1: τον
0: αλλά χθες αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε ιδιαίτερα στην Αγγλία, γιατί έδειξε πόσο μικρή ομάδα είναι. Μια ομάδα που δεν έχει πάρει Euro ακόμα.
1: Τίποτα,
0: ένα Μουντιάλ πήρε το 66, ξέρουμε όλοι πως το πήρε.
1: Τίποτα, άστο να πάει.
0: Ένα Μουντιάλ πήρε το 66 στην έδρα της, ξέρουμε όλοι πως το πήρε. Euro δεν έχει πάρει ακόμα, που εμείς το έχουμε πάρει το Euro.
1: Να μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και η Δανία έχει πάρει Euro.
0: Και η Δανία έχει πάρει Euro. Ναι, ναι.
1: Η Αγγλία δεν πήρε.
0: Η Δανία πήρε και πριν από εμάς κιόλας. Λοιπόν...
1: και τους είχαν μαζέψει την παραλία τότε, το 1991, τους Δανούς.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, το δικό μας Euro θεωρείται ακόμη πιο τρελό, γιατί οι Δανείοι είχαν και παίκτες ποιότητας.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πιο γνωστούς στην Ευρώπη.
1: Και εμείς παίζαμε κάργα στο κλαψιάρι τον Ρονάλντο.
0: Εμάς δεν μας ήξεραν, έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Και επίσης παίξαμε κερδίζοντας δύο φορές την Πορτογαλία και στον πρώτο αγώνα και στο τελικό.
1: Και τη Γαλλία και την Τσεχία.
0: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω τη διοργανώτρια και στον πρώτο αγώνα και στο τελικό.
1: Με Φίσα και Καραγκούνι.
0: Και ποια διοργανώτρια
1: και
0: τώρα.
1: Γιούγκα Σεϊταρίνη.
0: Θυμόμαστε τώρα διοργανώτρια με Λουίς Φίγκο, με Ρούι Κώστα, με Ντέκο, με Ρονάλντο.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Και Πετσάλτο.
0: Γι' αυτό ήταν μεγάλος άνθρωπος της Ελλάδας. Αλλά πάμε πάλι στα φρέσκα κουλούρια.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
1: Ρε, Στέλιο! Έλα, Λαουτάρο.
3: ποδοσφαιρική αναλυτή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Αναλυτής ποδοσφαίρου, καλημέρα Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Ρεστελάρα.
3: Το Νίκο τον ακούμε από το πρωί, είναι άπαιχτος.
0: Εννοείται.
1: Έλα, διαμαντά μου, γίγαντα.
3: Στη δουλειά του είναι άπαιχτος.
0: Εννοείται.
3: Το Μέση είναι.
0: Χόρτασες μπάλα, Στελάρα. Χόρτασες.
3: Άπαιχτος, σου λέω.
1: Χόρτασες, Στέλιο, χόρτασες.
3: Βαγγέλη.
1: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. Φαβορή ήταν η Αγγλία. Φαβορή 2.50.
0: Ναι, στα χαρτιά, ναι, ναι, και στοιχηματικά, ναι, ναι, ναι.
3: Στοιχηματικά, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Και λέγαμε κιόλας ότι η Αργεντινή και με την Αίγυπτο και με το πράσινο κροτήριο έδειξε ότι έχει κενά στην άμυνα. Αυτά λέγαμε και χθες, έτσι.
3: Η Αργεντινή χτες, όπως και, όπως και που λέτε με την, με την τέτοια, ότι είναι... Ισπανία που να παίξει.
0: Με την Ισπανία μεθαύριο, την Κυριακή. Ναι. Ναι.
3: Ποια θέλει να κερδίσει, λέω τώρα.
0: Αργεντίνη, μετά από αυτό, Αργεντίνη, ναι, θέλω. Ξέρεις γιατί.
3: Με αυτό που είδαμε, ρε Βαγγέλη.
0: Ναι, πέρα από αυτό που είδαμε, θέλω να πάρει ο Μέση δύο σερί. Δύο μουντιάλ σερί να πάρει ο Μέση.
3: Δεν έχει τα παραμύθια τα.
0: 22-26.
3: Παίζει μπάλα, ρε.
0: Ναι, παίζει μπάλα, εννοείται. Όχι, με ρωτά ποιο θέλω. Θέλω την Αργεντινή γιατί ταυτίζουμε περισσότερο μαζί τη και γιατί θέλω και ο Μέση, ένα εξτρά λόγο, να πάρει δύο σερί μουντιάλ. Κάτι που δεν έχει πάρει ο Μαραντόνα.
3: Όχι. Εξωγήινο είναι ο Μέση.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε.
3: Μην υποβιβάζει και τον Μαραντόνα, τέλο πάντων.
0: Βρέτε τον είναι δυνατόν να υποβιβάσουμε τον Θεό του Μαραντόνα.
1: Και, και η πλάκα, Στέλιο, η πλάκα ήταν ότι μετά το 1-0, φίλε, πήρε την ομάδα πάνω του. Να τρέχει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Να τρέχει. Ξεκάθαρα. Να μαρκάρει.
0: Σέντρες ξηραφιά, ρε. Ξηραφιά.
1: Και δεν προσπάθησε να κάνει με προσωπική ενέργεια να βάλει πολλά αυτό. Έπαιξε για την ομάδα χθε.
0: Σέντρες ξηραφιά.
3: Πάρτισε, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αν τον έβλεπε τη θέση που έπιανε, εκτός από τα πλάγια που έκανε τις σέντρες και μπήκε και το δεύτερο γκολ και λοιπά, τα τέτοια, προσπάθησε. Στο κέντρο του γηπέδου.
1: Βρε πίσω γύρω.
0: Εννοείται, εννοείται. Προσπάθησε, τα είπαμε.
1: Και 39 χρονών. 39
0: χρονών.
3: Γιατί με το 1-2 στο κέντρο του γηπέδου, με συμπαίχτη, να γίνει μπουκα από το κέντρο του γηπέδου.
1: Πήγε να την κάνει από μπουκα εκεί πέρα και το κλαδέψαν.
3: Το κλαδέψαν μια φορά. Εντάξει, δεν το παίξαν και αντιαστήματα.
0: Πέφτανε 2-3 πάνω του, παιδιά. Πώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό μοίραζε την μπάλα. Πέφταν 2-3 πάνω. Και στο κομμάτι των assist και η πρώτη, OK assist, αλλά η πρώτη είναι περισσότερο πασούλα στον άλλο, έτσι. Assist είναι το δεύτερο με το δεξί, το κακό πόδι του. Το δεύτερο γκολ είναι assist.
3: Είναι εξωγήινος, λέμε, ο άνθρωπος. Χαιρόμαστε που το βλέπουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Εγώ έχω προλάβει και τον Μαραντόνα και τον Μπελέ.
1: Και τον Κρόιφ.
0: Καλά, Μαραντόνα προλάβουμε κι εμείς, ναι, ναι.
3: Άλλου είδος παίκτης. Για Δανούς, τώρα που είπατε ότι πήραν, που τους μαζέψαν με τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τους μαζέψαν από τις παραλίες. Είχαν ένα μπεκταρά, είδα και παιχνιδάδες και
1: το Λέρμπι, βέβαια. Το Λέρμπι.
3: Όχι.
0: Αυτός ήταν
1: τον Έλκερ. Τον Έλκερ. Τον Έλκερ που κάπνιζε ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Αυτός, αυτή, παιδιά, αυτή νομίζω ήταν παλιότερα. Αυτή δεν πήραν Euro. Στο Euro ήταν τα αδέρφια, η Λάουντρουπ, αυτή ήταν, έτσι. Ο Πρέμπεν Έλκερ ήταν παλιότερα. Αυτή η μεγάλη φουρνιά του Δανών.
1: Α, ο Έλκερ δεν πήρε Euro. Ήταν το 86.
0: Ναι, ναι, αυτό, ναι, σου,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Έλκερ, ο άλλος, ένα Σίμονσεν, πώς το λέγανε.
1: Ο Σίμονσεν.
0: Επίσης παιχταρά.
3: Αυτή
0: ήταν τη δεκαετία του 80. Παίξαν μπαλάρα, αλλά δεν πήραν τίποτα. Το 2000 ήταν τα αδέρφια Λάουντρουπ, ήταν αυτή. Καταλαβες.
3: Κατάλαβα, Βαγγέλη, μου λες, μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, ρε, περπαράζεται κι αυτοί.
3: Είδαν ματσάρα και είμαστε, αν και να, εντάξει, η ευρωπαϊκή ομάδα του πάρει η Αγγλία κλπ.
0: Το ερώτημα είναι άλλο.
3: Να μην το πάρει η Αγγλία. Να μην το πάρει η Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να μην το πάρει. Είναι αντιποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Το ερώτημα...
3: Δεν προσφέρουν θέαμα.
0: Το ερώτημα είναι τώρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε το μικρό τελικό το Σάββατο ή είναι ένα διάφορο παιχνίδι?
3: Δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Ποιο θα πάρει την τρίτη θέση? Θα πάει ο Μπαπέ να βάλει κανένα δυο γκολ για να βγει πρώτο σκόρα.
1: Αυτό είναι.
3: Που είπε ο Νίκος, στον εθνικό ύμνο πεταγόταν οι φλέβες.
0: Ναι,
3: πεταγόταν. Αυτά να πούμε. Αυτό που το πρόσεξε πολύ καλά.
0: Για τους Αργεντίνους. Για τους Αργεντίνους με τα Φόκλαντ και όλη αυτή την ιστορία. Εδώ βγάλα και πανό μετά. Είναι εθνική υπόθεση η Αγγλία. Έχουν μεγαλύτερη κόντρα από ό,τι και με τους Βραζιλιάνους που έχουν την κόντρα την ποδοσφαιρική και την γειτονική. Με τους Άγγλους έχουν μίσος. Τελείωσε. Καλημέρα, Στέλιο! Να είσαι καλά! Καλημέρα! Και αύριο εδώ θα είμαστε! Καλημέρα, να είσαι καλά! Πάμε!
1: Σφίνα! Έπεσε σφίνα! Πέσε σφίνα!
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemens.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemens, φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemens. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε, με έπεισες. Siemens.
4: Siemens, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Siemens θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Άιντε παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: άιντε παιδιά.
1: Εντάξει,
0: κάργα.
1: Έχουμε διάφορα θέματα στην επικαιρότητα. Βλέπω και ο ΠΚΠ 4 ενεργεία βουλευτές λέει εδώ πέρα.
0: Στον Παλαούρο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Καλά, στον Παλαούρο, όχι στον Παλαούρο ακριβώς.
0: Ποινική δίωξη λέει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές. Συνολικά 22 κατηγορούμενοι για πράξεις που φέρονται να τελέσσεται το 2021.
1: Ναι, αλλά δεν λες και το άλλο, έτσι. Αυτό που λένε τα κυβερνητικά sites. Για 4 ενεργεία βουλευτές ποινικές διώξεις, για 7 ειδικογραφία στο αρχείο. Δηλαδή 4 πάνε για έχουν ποινικές διώξεις, 7 τις καπουλάρουν.
0: Ναι, ναι. Το κορυφαίο όμως.
1: Εντός της ημέρας φαντάζομαι θα μάθουμε και ποιοι.
0: Για να μην αστοχήσω, το δήλωσε χθες στη συνεδρία που είχε από ποιον θα βγάλουν αυτό που πήγε ένα χρόνο Αλαφούζος και ένα χρόνο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είπε συνεργάτης της κυβέρνησης ο Αλαφούζος και υπεύθυνος της καμπάνιας του Σαββίδης. Ο Αλαφούζος συνεργάτης κυβέρνησης, φίλε.
1: Και υπεύθυνος της καμπάνιας του Αλαφούζου, Ιβάν Σαββίδης.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Ρε τι γίνεται. Ναι. Ρε πώς τα γυρνάν. Νομίζω πέρσι δεν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης με το Μαρινάκι μαζί. Που γάλαν και τον Καγκάτσι στην ΕΠΟ. Ρε πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Τώρα αλλάξαμε την πιφτέκα τώρα. Ναι, ναι. Συνεργάτης κυβέρνησης, ο Αλαφούζος και υπεύθυνος για την καμπάνια του Ιβάν Σαββίδης.
1: Για την Προεδρία της Super League όλα αυτά.
0: Χαιρέτησε και Ποπάρα. Πάει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα μισό λεπτό τώρα. Περίπου.
0: Πάει και Πόπη.
1: Η Ποπάρα δεν παραδίδει την έδρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ρενικό. Για τον βουλευτή Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας. Να το καταλάβω. Ναι, να κρατήσει την έδρα του που πάλι την πήρε με ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι βουλευτής επικρατείας.
0: Ναι.
1: Την έβαλε το κόμμα εκεί και πήρε έδρα.
0: Ναι.
1: Είναι νόμιμο είναι. Είναι ηθικό να κρατάει την έδρα από το επικρατείας.
0: Ηθικό δεν είναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, ατρελαθούμε εντελώς. Είσαι στο επικρατείας επειδή σε έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάς την έδρα ενώ ανεξαρτητοποίησε. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή, πραγματικά. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, και τα προσπερνάμε έτσι. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, κρατάει την έδρα.
0: Μιάου. Ο Πίκφορντ λέει ξέχασε το μπουκάλι με τις σημειώσεις για τα πέναλτι και το ανακάλυψαν οι Αργεντινοί.
1: Και γελούσαν μετά. Έβλεπαν, κοίτα εδώ έχει.
0: Ναι.
1: Έχει σκονάκι πώς εκτελούμε τα πέναλτι.
0: Βλέπω εδώ πέρα δείχνει ποιος είναι αυτός ο Φερνάνδες στο Μέση και γελάει. Ο πόνος συνεχίζεται, λέει τα πρωτοσέλιδα.
1: Και φαντάζομαι τώρα, ο Έντζο Φερνάντες θα γυρίσει στην Αγγλία στη Τσέλσι, θα του κοιτάνε με μισό μάτι. Θυμάσαι ο Μαραντόνα τι είχε μετά τον αποκλεισμό της Ιταλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ του 90.
0: Ναι.
1: Πώς τον κυνήγησαν και έφυγε από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι το Μαραντόνα.
0: Τι κολάρα έβαλε ο Φερνάντες όμως.
1: Καλά και ο άλλος τώρα έπεσε, θα σου έλεγα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Από τα Lidl, συγγνώμη τώρα για τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τερματοφύλακας από τα Lidl, ο Pickford έτσι.
0: Και εκεί πέντε center back μέσα και τις πήρε, δεν είχε κατεφύλακη κανένα στο Λαουτάρο. Σε βράχο τελείω.
1: Απίστευτη, απίστευτη.
0: Απίστευτη.
1: Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και σωστοί, είχε χάσει ευκαιρίες η Αργεντινή λόγω της οπισθοχώρησης των Άγγλων.
0: Δύο δοκάρια.
1: Ρενικό, κάθε σέντρα του Μέση με το αριστερό και με το φάλτσο. Έλεγε ότι είναι ξηγράφη στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Δοκάρια. Κεφαλιά την έβγαλε ο άλλος από δίπλα.
0: Κεφαλιές, έτσι ακριβώς.
1: Τι να πεις δηλαδή, πραγματικά. Αυτό το μάτς έλεγες να μην τελειώσει.
0: Να μην τελειώσει.
1: Γι' αυτό λέω. Είδαμε, ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ. Το καλύτερο παιχνίδι.
0: Το ευχαριστήκαμε.
1: Ναι.
0: Και χαρήκαμε γιατί πέρασε και η Αργεντίνα.
1: Αυτό που το πας. Το χαρήκαμε περισσότερο γιατί πέρασε και η Αργεντίνα.
0: Ο Λαουτάρος είπε, είδα τον γκολ στον ύπνο μου, λέει.
1: Εντάξει, τώρα λέμε,
0: τώρα θα δούμε και εγώ το είδα. Ναι.
1: Είδα ο καθένας. Είδα τον κόλ στον ύπνο μου. Το είδε ακριβώς έτσι. Λε, δηλαδή,
0: Λαουτάρο,
1: ότι θα μου κάνεις έντρα με το δεξίο Μέση και εγώ θα σηκωθώ, θα πάρω κεφαλιά στο 91.
0: Όρμα.
1: 92 και θα κάνω το 2-1.
0: Όρμα.
1: Το βλέπες. Το παίξες.
0: Το παίξες.
1: Εκεί σε θέλω.
0: Να μπράβο.
1: Πραγματικά είναι δηλαδή. Δεν ξέρω. Για εμείς που είμαστε και πολύ ποδοσφαιρόφοι, μας έχει καλύψει η χθεσινή βραδιά όλα τα άλλα. Τα έχει αφήσει πίσω, δηλαδή.
0: Τελείωσε.
1: Τι εκλογές, τι αυτά, τι Μαρτίν, τι έτσι, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο.
0: Λοιπόν, ωραίος τύπος, άκου να δεις τώρα τι λέει. Έκλεψαν τρεις ρόδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Αμπελόκηπο στη Θεσσαλονίκη.
1: Άφησαν την τέταρτη όμως, έτσι.
0: Ναι. Τρεις τροχούς από σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο φαίνεται να αφαίρεσαν δύο νεαροί ηλικίας 19 και 15 ετών στο Αμπελόκηπο στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Λοιπόν, πριν εντοπιστούν και συλληφθούν από αστυνομικούς του τμήματος πρόληψης της καταστολής σε εγκληματικό έτος. Το περιστατικό καταγράφηκε λεχτές τα ξημερώματα όταν δύο συλληφθέντες μαζί με έναν ακόμα συνεργό αφαίρεσαν τις ρόδες του οχήματος στη θέα των αστυνομικών. Άρα τους πήραν χαμπάρι αστυνομικοί. Αμάν. Επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθηκαν. Για τη μεταφορά των ελαστικών, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν γιο ταχύα αυτοκίνητο ιδιοκτησία του συνεργού του.
1: Να φοβάσαι τώρα να παρκάρει στα μάξι, μη σου πάρουν τις ρόδες τώρα. Να γυρίζει, να το έχει παρκαρισμένο, να γυρίζει από το καφέ σου, από τα ψώνια σου και να δεις ότι λείπουν οι ρόδες από το αυτοκίνητο.
0: Τρόμος από δίδυμα αδέρφια στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια. Τι γίνεται.
1: Καλά παιδιά. Από καλή οικογένεια.
0: Σπήγαν στο ψυχιατρίο μετά.
1: Καλή οικογένεια. Εμπόδιο πάλι.
0: Σκηνές μεγάλης έντασης εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα.
1: Όπα, έχουμε τα ονόματα. Περίμενε.
0: Τα ονόματα των βουλευτών.
1: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη, Παπακώστα. Αν ισχύει αυτό που διαβάζω τώρα στο ΑΕΔΙΣΙΣ, φαντάζομαι ότι το τσεκάρουν και θα το ανεβάσουν και οι άλλοι.
0: Αμά!
1: Λοιπόν.
0: Σκρέκα,
1: Μπουκόρο. Ναι, οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τρεις στους τέσσερις είναι Θεσσαλοί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τρεις στους τέσσερις.
0: Πόσο γάμο.
1: Λοιπόν, δύο Τρικαλινοί και ένας Βολιώτης. Δεν έχουμε Λαρισαίο.
0: Εμείς εδώ, φίλε, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά στη Λάρισα δεν υπάρχει. Ο Σκρέκας και ο Μπουκόρος.
1: Σκρέκας, Μπουκόρος, Παπακώστα και Μάξιμος Σενετάκης. Από την Κρήτη πρέπει να είναι αυτός τώρα, Σενετάκης.
0: Σενετάκης.
1: Αυτοί είναι οι τέσσερις που τους ασκήθηκαν διώξεις.
0: Τι λέρε, φίλε. Να, του λέει εδώ πέρα, του λέει και αυτός λέει.
1: Άρα είναι εδώ μέρα.
0: Παπακώστα, Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης. Χήμα και Τσουβαλάτα. Αυτοί είναι οι 7 βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο. Για να δούμε ποιες βάλανε στο αρχείο τώρα.
1: Βέβαια, λέει και για υπάλληλο βουλευτή, λέει και για τέτοια. Έτσι.
0: Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βερτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, για τους οποίους δεν προέκυψαν ενδείξεις αξιόπινων πράξεων.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, λέει, τέσσερις, λέει, ο Κωνσταντίνος ο Σκρέκας ο Λεβέντης, ο Χριστάρας ο Μπουκόρος ο Λεβέντης,
1: ο Χεράτος ο Σκρέκας.
0: Ο Χεράτος, ο Μάξιμος.
1: Ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
0: Η ωραία Κατερίνα Παπακώστα κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία και σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η τελευταία κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
1: Εγώ είπα εντός της ημέρας τα ονόματα, αλλά έγιναν γνωστά μέσα σε μισή ώρα.
0: Εν εξελίξει έρευνες για άλλους 3 πρώην βουλευτές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είδες που κάναν ντούκες στο Υπουργείο Μετανάστευσης, λέει, και πήραν εκεί τους υπολογιστές για το πρόγραμμα σύτησης, για τα λεφτά που ερχόταν από την Ευρώπη για να σύτηστούν οι λαθρομετανάστες. Τι έχουν φάει εκεί πέρα,
0: Τον Αγλέωρα!
1: Τι έχουν φάει εκεί πέρα, παιδιά!
0: Οι κουταλάδες!
1: Τι έχουν φάει!
0: Ρε κουταλάδες!
1: Είναι να φοβάσαι ότι θα σου κάνουν ντου. Και στο Υπουργείο, αλλά και σε εταιρείες, λέει, και σε κάποιες εταιρείες. Και εταιρείες που
0: λένε. Ναι. Καψώνει του Κυριάκου, λέει, σε υπουργούς και υφυπουργούς. Τους τίναξες διακοπές στον αέρα.
1: Ναι. Θα τους βάλει, λέει. Πρόσεξε, δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν μαζί υπουργός και υφυπουργός.
0: Ναι.
1: Θα φύγει ο υπουργός 15 μέρες, θα είναι στο πόστο του, στη θέση του υφυπουργός. Και εξακολουθεί να μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Και εμείς δηλαδή το πιστεύουμε.
0: Θα κάνουν διακοπές με βάρδιες, λέει. Άλλα τα πάνια του λαού και άλλα αυτά των υπουργών για το 2020.
1: Κάπου διάβασα και γερμανικό νούμερο του έχει, λέει. Το γερμανικό ήταν το 2-4 ή το
0: 4-6.
1: 6-8-2-4 στη
0: μάνα. Ήρθε η άτυπη εγκύκλωση από το Μέγαρο Μαξίμου και παγώσαν όλοι οι υπουργοί. Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, παγώσαν, λέει, τα παιδιά.
1: Αρχίζει νέος κύκλος τώρα για τον ΟΠΚΠΕ αντιπαραθέσεων. Αρχίζει τώρα η αντιπολίτευση να δείτε τι έχει να γίνει. Αντιπολίτευση, όπου αντιπολίτευση ουσιαστικά. Τέλος και το Πασόκ αντιπολίτευση τώρα. Δηλαδή, τρώγονται μεταξύ τους 10 φατρίες εκεί μέσα τώρα.
0: Καλά, κρατσιά. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι. Ναι.
2: Έλα, Νικό.
1: Είστε στον αέρα, αγαπητέ κύριε.
0: Σε λίγο θα είναι οι διαφημίσεις.
2: Όχι, για το θέμα που είπε ο Βαγγέλης. Για τους λαθρομετανάστες που έτρωγαν και τέτοια.
1: Ότι κάναν ντου στο Υπουργείο, ναι.
2: Κάναν ντου, ωραία. Εδώ όταν η δική μας από τον Ντάνιελ που τους πήγαν στη Φαρκαδόνα, στο Κουτσόχυρο.
0: Στο Κουτσόχυρο.
1: Από τη Φαρκαδόνα τους πήγαν στο Κουτσόχυρο, ναι.
2: Ναι. Ωραία. Για να τους δικούς μας, για να τους δώσουν το φαγητό, δεν έκανε το κανάλι σας τέτοιο, για να πάει κάποιο κέντερινγκ γνωστό για να δώσει φαγητό.
1: Δεν κατάλαβα τι.
0: Α,
2: κατάλαβες, Νίκο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Α, οι μεσολάβησαν εννοείς για να, ένα, κάποιο κέντρο να πάει τους γιατί δεν τους δίνουν φαγητά. Ήταν στους λαθρομετανάστες. Αυτό εννοείς.
0: Όχι, δεν ήταν για τους λαθρομετανάστες τότε. Ήταν για τους δικούς μας εδώ πέρα που ήταν από τον Ντάνιελ.
1: Που έτρωγαν ένα γεύμα την ημέρα.
0: Ένα γεύμα την ημέρα.
1: Αυτό λες.
0: Ναι, ναι,
2: ναι.
1: Το θυμόμαστε.
2: Πες το όμως, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Καλά τα λες, αλλά πες και τη συνέχεια λίγο του πράγματος.
1: Ποια συνέχεια του πράγματος. Εμείς λέμε για τον Ντου στο Υπουργείο Μετανάστευση. Είναι αυτό άλλο κεφάλαιο αυτό. Το είπες εσύ, το θύμισες, οκ, okay, ναι, ναι, το θυμόμαστε πολύ καλά.
0: Γιατί...
1: ένα γεύμα την ημέρα. Εδώ ήμασταν, μας πέραν τηλέφωνο και μας τα λέγανε.
0: Γιατί οι λαθρομετανάστες είχαν τρία γεύματα την ημέρα και
1: μπράβο. Μας, και λέγαμε ότι είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτή.
2: Ναι.
1: Αυτή φίλε, θυμάμαι που λέγαμε είναι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δικαιούνται τρία, ενώ οι δικοί μας δεν δικαιούνται. Ένα γεύμα την ημέρα.
0: Ένα και με το ζόρι.
1: Το θυμάμαι.
2: Πώς έλεγε ο Πανός, σαχ Ευρώπη.
1: Καλημέρα.
2: Έρχεσαι μέσα, γεια σου.
0: Εσύ μας μάραντες.
1: Καλημέρα. Βέβαια, γιατί οι δικοί μας εδώ πέρα από τον Ντάνιελ από τη Βαρκαδόνα δεν δικαιούταν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό. Είχαν εκεί, έτρωγαν για να δικαιολογήσουν, τους δίναν τρία γεύματα την ημέρα.
0: Ωραία, Παναγία. Φάτε, φαταούλες, φάτε.
1: Τι έγινε να γίνει.
0: Wow.
1: Ωραία, έτσι και ψάξουν για τα καλά σε όλα τα υπουργεία, σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουν να βρουν πράγμα, Νίκο, ε.
0: Χλάπα, χλούπα. Χλαπακώστε.
1: Έχουν να βρουν πράγμα. Μάλιστα.
0: Πρόστιμο λέει 6.500 ευρώ στη 47χρονη Θεσσαλονίκη για μεταφορά σκύλου σε κλουβί που περιόριζε την κίνησή του.
1: Ναι.
0: Είχε το σκύλο της μέσα σε κλουβί,
1: ναι,
0: και της ρίξα πρόστιμο λέει να πούμε 6.500 ευρώ γιατί περιόριζε την κίνησή του.
1: Το είχε σαν σαρδέλα του σκύλου. Κατάλαβες, το είχε σαν σαρδέλα. Οπότε έφαγε πρόστιμο για κακομεταχείριση του, του ζώου. Μάλιστα. Και τώρα που είπα ζώο, πώς τους έλεγαν οι Άγγλοι τους Αργεντίνους, animals, ζώα.
0: Animals.
1: Έτσι τους λέγανε. Από το 66 ακόμα.
0: Τώρα κάποια ζώα δεν μας πιστεύουν. Να μας πιστέψουν και τα ζώα που έλεγε ο Λεβέντης.
1: Είδατε με τι ψυχή έπαιξαν αυτά τα εντός εισαγωγικών ζώα.
0: Animals.
1: Είδατε με τι ψυχή έπαιξαν.
0: Δαγκώναμε.
1: Και πώς τους κατάπιαν τους Άγγλους. Τον Άντερσον των 130-140 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τον Μπέλιχαμ.
1: Τον Ράις. Τον Ράις των 110, τον Μπέλιχαμ των 100 πλάς, τον Χάρι Κέιν.
0: Του Χάρι Κέιν.
1: Κατά τα άλλα, respect στο Χάρι Κέιν.
0: Ήταν ο μόνος που έτρεξε.
1: Όχι, πέρα από αυτό, με το Μέση είχαν ένα πολύ έτσι, ωραίο στιγμιότυπο με το που έριξε ο αγώνας. Και αφού τελείωσε το μάτς, ο Χάρι Κέιν έβαλε χέρι στον Μπέλιχαμ και λέει: του είπα να μην κάνει κόντρα με το Μέση, να μην ξυπνήσει το θηρίο μέσα του. Είδες που ο Μπέλιχαμ με το Μέση είχαν κόντρα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, είχαν και πήγε και χτύπησε και ένα σφαλιαρίτσα στο
1: τέλος του αγώνα.
0: Αλλά
1: έκανε αίσθηση στα αγγλικά μέσα ότι ο Χάρι Κέιν μετά τον αγώνα έβαλε χέρι ουσιαστικά στον Μπέλιχαμ. Του είπα στον Τζουντ, μην ξυπνά το θηρίο, μην κοντράρεσαι με το Μέση, του δίνει εξτρά κίνητρο. Καλημέρα Κώστα μου, τι ματσάρα, έτσι ακριβώς, τι ματσάρα.
0: Λοιπόν, αυτός
1: μην περιμένεις ο τελικός να είναι έτσι. Μακάρι να είναι, αλλά μην περιμένεις τέτοια μπάλα ούτε στο τελικό. Έλα.
0: Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη, λέει, αν ο Τσίπρας πάρει από πάνω από 12% λέει. Οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Δρυμιώτης. Αυτός είναι τα καλά.
1: Ο Μπάρμπας, αυτός ο αναλυτής.
0: Ναι,
1: αν, πάρει αν πάρει πάνω από 12% ο Τσίπρας.
0: Ναι, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το, έχει το πρώτο ψέμα εδώ πέρα του.
1: Ναι, σηκωμένο. Κοίταξε, να σου πω, επειδή και εγώ μέχρι πρώτη σου έλεγα ότι δεν μπορεί τώρα ο Τσίπρας τόσο. Έχει ανέβει ξαφνικά, έκανε το κόμμα, οκ. Okay, ότι κάποια στιγμή θα ανακάμψει το Πασόκ. Άρα τους βλέπεις μέσα στο Πασόκ φαγωμάρα που υπάρχει. Τρώγονται μεταξύ τους. Τους έχουν καταρακώσει ψυχολογικά και οι δημοσκοπήσεις που τους εμφανίζουν σε μονοψήφια νούμερα. Πού να σηκώσει κεφάλι τον Πασόκ.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Μόνο με ηλεκτροσόκ μπορεί το Πασόκ να κάνει κάτι άλλο στις εκλογές. Ποιο μπορεί να είναι το ηλεκτροσόκ.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Σκεφτείτε. Πάντα πάντως η ηγεσία ορίζει το αποτέλεσμα των εκλογών, λέω εγώ τώρα. Μόνο με ηλεκτροσόκ μπορεί το Πασόκ να αλλάξει την εικόνα για να βγει δεύτερο, έτσι, και να ανέβει δημοσκοπικά.
0: Μιάου πέσω. Α, τι ωραία φωτογραφία έχει το Σκρέκα. Α, τι προσέχει περισσότερο η Ματίνα Παγώνη πριν βγει στην τηλεόραση. Α, το κρυό μου. Ναι.
1: Την εμφάνισή της, να υποθέσω.
0: Αισθανόμουν στριμωγμένος και απογοητευμένος, είπε ο Τάσος Σαρανιακός για την εμπειρία του, λέει, στον Αντένα.
1: Ναι,
0: πάει και αυτός.
1: Αυτός τώρα κάνει παράπονα γιατί τον εξαφάνισαν, βάζαν κάτι κυρίες τώρα τελευταία.
0: Πάει και ο Παύλος Τσίμας από το
1: που ήταν. Έφυγε. Πήγε στο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Η κόντρα Αλαφούζου Μαρινάκη είναι σε όλα τα επίπεδα.
0: Α, μπράβο.
1: Ποδοσφαιρικά, μηντιακά.
0: Έτσι, γιατί ο Αλαφούζος τώρα είναι με την κυβέρνηση που είπε ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ο Sky είναι κυβερνητικό κανάλι, δηλαδή. Τι λες τώρα.
0: Μην το ξαναπείς.
1: Λοιπόν, πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Τρελαίνει κόσμο ο Καζάνας. Αυτές οι εκπτώσεις του Καζάνα δεν έχουν ξαναγίνει. Καζάνας!
1: Υγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits,
1: κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, Φωτάκη.
1: Για ρεύμα,
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο,
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουσινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Τρελαίνουν κόσμο, παρακαλώ.
1: Καβαντάς να... μεγάλο, καβάλο.
0: Καβαντάς μεγάλο, ναι. Θεσσαλέμου και τούτε τις καλοκαιρινές εκτόσεις, τα συντημένους μόνος του καβάλο.
1: Ομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο,
1: δύο καταστήματα. Κόσμο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τώρα, τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές εκτόσεις του καβάλο.
1: Τρέξτε να προλάβετε νούμερο.
0: Καβάλο.
1: Και κοστούμι για γάμους βαπτίσεις αραβώνες, έτσι από τα καβάλο.
0: Αραβώνες βαπτίσεις γάμι.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
1: Στη ξαπλώστρα, μπροστά στη θάλασσα.
0: Στο Mosquito.
1: Να κάνεις τη βουτιά σου, να βγαίνεις, να ράζεις, να πίνεις το καφέ σου, να τρως το φαγητό σου. Mosquito Beach Bar.
0: Mosquito Beach Bar, baby.
1: Καλοκαιρινή απόδραση στην παραλία Αλεξανδρινής.
0: Με το καλύτερο φθαμόλουτρο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε?
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊντάκι να γλύψεις και τα δάχτυλα σου, κουτοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι εκδουσάρες.
1: Να. Πάμε χορηγούς διαφημίσεις, επιστρέφουμε, πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet VK Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
6: Σταμάτα
5: μας
6: να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο

0: κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Θέλεις γυμναστική?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
2: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
2: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
2: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
2: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
3: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
5: τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: Πόρτα.
1: Άιντε. Τι έγινε, επιστρέψαμε.
0: Τι ακάνουμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία, φίλε. Για να δούμε τι θερμοκρασία.
1: Δεν μπορούμε να συνέλθουμε από την ποδοσφαιρική μαγεία που απολαύσαμε χθες.
0: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα.
1: 34 βαθμοί Κελσίου. Και έρχεται και το 40 από Κυριακή Δευτέρα.
0: Έρχεται αεράδο και βαρβάτο.
1: Ο Τσατραφίλιας λέει θα έρθει και

0: Νωρίτερα λέει ο Τσαταραφίλιας.
1: Ό,τι πει ο Τσαταραφίλιας.
0: Λοιπόν, οι πιο ζεστές μέρες θα είναι από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και καύσωνα και στην ΑΕΛ την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Κάθε μέρα από εβδομάδα, κάθε μέρα θα ανακοινώνονται και δύο παίχτες.
0: Άντε με το καλό.
1: Κάθε μέρα και δύο παίχτες ανακοινώνονται.
0: Άντε με το καλό, με το καλό.
1: Μπράβο. Μπορεί για τη Δευτέρα να ανακοινώσουν 4-5, αλλά από Δευτέρα κάθε μέρα δύο παίχτες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι, ναι, κουκούτσι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στον Άρχοντα των Ξένων Γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου. Τεράστια καλημέρα.
1: Σούπερμαν.
0: Την Παρασκευή είναι η χοροεσπερίδα Ραγέννη Καλοχωρίου. Αύριο Παρασκευή βράδυ, έτσι. Τώρα για τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου. Επειδή ήμασταν εκεί, περάσαμε μια βόλτα κι εμείς. Στο Τζόι, στο Φρούριο. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Δήμαρχος.
1: Τι κερνούσε, Ευαγγέλιο, ο Δήμαρχος.
0: Είχε κάτι χυμούς, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, τέτοια.
1: Καφέ είχε.
0: Καφέ δεν ξέρω, εγώ πήγα ένα νεράκι πιανή. Μπορεί να έχει και καφέ, ξέρω.
1: Αλίμουν τώρα, χωρίς καφέ.
0: Πορτοκαλάδες, λιμονάδες, νερά, είχε κάτι κέικ εκεί πέρα. Τι κερνούσε ο Δήμαρχος. Ό,τι έχουν σε συνεντεύξεις τύπου τέλος πάντων. Φαντάζομαι από το πρωί έχετε αναλύσει, έχετε πει, έχετε διαβάσει από χθες.
1: Είμαστε...
0: τα όσα δήλωσε σε μια διαφορετική συνέντευξη τύπου.
1: Βαθιά συγκινημένη.
0: Ο Θανάσης Μαμάκος. Το όραμα για τη Λάρισα που έρχεται, που θα γίνει καλύτερη πόλη. Για την καθημερινότητά μας,
1: δηλαδή...
0: για το πόσο και ο ίδιος ξέρει, βαθμολογεί και. Εγώ τον άκουσα να λέει, επειδή το ρώτησα κιόλας, βαθμολογεί και τον εαυτό του, βαθμολογεί και τους αντιδημάρχους.
1: Τι έβαλε στο βαθμό.
0: Γεμίζει κουτάκια. Δεν είπε τι βαθμό βάζει.
1: 15.
0: Βαθμολογεί όμως και τους αντιδημάρχους και τους συνεργάτες του και τον εαυτό του.
1: Μπράβο.
0: Λειτουργεί με κουτάκια.
1: Με πλάκ, κουτάκια. Μπαμ. Έτσι.
0: Έτσι. Και για το παζάρι, μάλλον δεν ήξερε η φίλη μας η Βάσο, δεν πειράζει. Επειδή προς το τέλος έγινε η ερώτηση από μένα συγκεκριμένα. Και για το παζάρι απάντησε ότι θα γίνει διαγωνισμός να δούμε αν θα το πάρει. Διότι διαφορετικά θα το κάνει ο Δήμος.
1: Θα το κάνει ο ίδιος.
0: Όπως και να έχει, το παζάρι θα γίνει. Μην αγχώνεσαι. Θα πάρεις βρακιά το Σεπτέμβριο.
1: Και καλτσούλες.
0: Αγαπητέ Λαριζέ. Εντάξει.
1: Άπτε,
0: κανονικά θα γίνει το παζάρι. Για πάρκινγκ στη Λάρισα επίσης μπορεί να έχουμε μια έκπληξη το επόμενο διάστημα. Εμείς το έχουμε πει εδώ και χρόνια. Θυμάμαι να το λέμε και με την προηγούμενη δημοτική αρχή του Καλογιάννη, ότι το μεγάλο θέμα με το πάρκινγκ πρέπει να λυθεί στο κέντρο. Υπάρχουν πάρκινγκ διαθέσιμα. Έχουμε και αυτό εκεί στο Will. Δεν ξέρω πότε λύγει η σύμβαση. Μάλλον θα έχουμε, λέει, εκπλήξεις θετικές, λέει, στο προσεχές
1: μέλλον. Μιλάμε για εκπλήξεις από τον τεράστιο Μαμάκο.
0: Και επειδή ρώτησα τον Δήμαρχο πώς αισθάνεται και ο ίδιος ως πολίτης, ως ο πρώτος πολίτης Λάρισας, όταν περνάει με το όχημά του και βλέπει αυτή την εικόνα Φαρσάλο με Πολυτεχνείου με τον κόμβο να φτιάχνεται. Εξήγησε και ο ίδιος ότι υπάρχει πίεση να γίνει το έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί, να είναι σωστό το έργο. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το χρονοδιάγραμμα λέει κανονικά μέχρι το φθινόπωρο του 27, τέλος του 27, θα είναι έτοιμος.
1: Βάλε αρχές 28 για να.
0: Συγγνώμη, του 26. Του 26 και λέω του 27.
1: 26, αποκλείεται.
0: Τώρα για το 26.
1: Αποκλείεται.
0: Μέχρι τέλος του 26 θα είναι έτοιμο.
1: Αποκλείεται.
0: Θα δούμε. Θα δούμε, είδαμε.
1: Αρκούδα
0: γιατί αυτός ο εργολάβος που έχει αυτό το έργο έχει και άλλο έργο εκεί πέρα και
1: όχι,
0: κάνει και άλλο έργο.
1: Έχει πολλά έργα.
0: Κατάλαβες.
1: Ο ένας εργολάβος έχει πολλά έργα και λίγους υπαλλήλους.
0: Μα με αυτός ο εργολάβος όμως κερδίζει τους διαγωνισμούς, Νίκο μου, και κάνει τις καλύτερες προτάσεις. Τι να κάνουμε.
1: Ένας εργολάβος για όλα τα έργα.
0: Είπε πολλά και διάφορα γενικότερα ο Θανάσης Μαμάκος. Λοιπόν, εξήγησε και το όραμά του.
1: Μιλάμε για όραμα τώρα, δεν μιλάμε για τρεις καθαρές, φίλε.
0: Η Λάρισα ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή της, αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Τα έργα τελειώνουν, οι θητείες τελειώνουν, όμως μένουν τα αποτελέσματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό θέλω να δουν οι πολίτες τα επόμενα 2,5 χρόνια.
1: Και εκεί θα δείτε αποτελέσματα.
0: Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, επιμονή και υπομονή.
1: Και επιμονή.
0: Στο τέλος δεν θα μας κρίνουν οι ανακοινώσεις, αλλά οι άνθρωποι. Αν παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πόλη καλύτερη από όσα σχεδιάζαμε.
1: Έτσι, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, μπράβο.
0: Η Λάρισα πρέπει να διαμορφώνει τις εξελίξεις και στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Παντού. Και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, να διαμορφώνουμε τις εξελίξεις.
1: Κάτσε, για πες το λίγο πάλι αυτό για να
0: έρθει. Η Λάρισα πρέπει να διαμορφώνει τις εξελίξεις και στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Μία ακόμη φορά για να αισθανθώ έτσι. Πολύ περήφανο.
0: Πρέπει να διαμορφώνει τις εξελίξεις η Λάρισα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Μπράβο, μπράβο, Μαμάκο. Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, μπράβο. Στην Κουζάνη μία αρκούδα επιτέθηκε σε χώρο εκτροφής, γκρέμισε σιδερένια πόρτα και σκότισε 20 γουρουνάκια. Έφαγε 20 γουρουνάκια.
0: Δεν μπορεί να με διαμορφώνει τις εξελίξεις η Κουζάνη από ό,τι φαίνεται.
1: Α, μπράβο. Στη Βαλένθια, φίλε, έχουν πάρει πλάκα.
0: Για να διαμορφώνει τις εξελίξεις.
1: Το βίντεο αυτό που είδαμε στη Βαλένθια, σοκαριστικό βίντεο από την κατάρρευση τριώροφης πολυκατοικίας. Σαν χάρτινος πύργος.
0: Γίνονται και αλλού αυτά.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γίνονται και αλλού αυτά. Στη Βαλένθια. Ωραία πόλη Βαλένθια.
1: Βαλένθια. Wow.
0: Από την Ιταλία εισβάλλουν οι θερμές αέριες μάζες τις επόμενες ώρες στη χώρα μας.
1: Τις άτιμες.
0: Από την Ιταλία μας έρχονται οι θερμές αέριες μάζες.
1: Ρε τις άτιμες.
0: Εδώ λέει 40 για την Κυριακή. Πριν πέσει πάλι η θερμοκρασία, θα έχουμε πτώση από εβδομάδα. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος
1: Καϊδάκης.
0: Λίγο πριν τις
1: 12. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, λέει η Μαθηνή.
0: Ρε εσύ. Συγγνώμη. Το γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, το ξέρουμε, το έχουμε ανακοινώσει. Η άποψή μας είναι ότι θα τα δώσει όλα ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.
1: Δώσ' τα όλα.
0: Εντόψει εκλογών.
1: Yeah,
0: και κυρίως στους συνταξιούχους. Η 13η βλέπω να επανέρχεται. Και με. Τώρα κάνω πρόβλεψη, έτσι. Και με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι με το καλό να βγούμε, να συμμαζέψουμε τα οικονομικά και μέσα στην επόμενη θητεία σας δώσουμε και 14η σύνταξη.
1: Μέχρι και 15η μπορεί να δώσει, σύντροφε.
0: 14η.
1: Μέχρι και 15η θα
0: δώσει. Σαμαράς και η Λαρισαίη. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μάλιστα,
0: Γιώργο, είσαι πονηρός. Όντως ακούγονται γνωστά ονόματα Λαρισαίων για το ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Και είναι λογικό γιατί. Μία έδρα θα την πάρει σίγουρα ο Σαμαράς, δύο θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Το να βγάλει ξανά τρεις έδρες η Νέα Δημοκρατία
1: έτσι.
0: Ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Το να βγάλει ξανά τρεις έδρες η Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Έτσι όπως έχει κατάσταση τώρα. Δηλαδή, τι να πω, άμα εκτιναχθεί ο Κυριάκος πάλι στο 40% στο 38%, κανένας δεν ξέρει.
1: Μετά τις φήμες διαζυγίου και προβλημάτων στο Σάκη, νέο χτύπημα για το Σάκη Ρουβά, ούτε τα παιδιά του πήγαν στην συναυλία.
0: Ούτε τα παιδιά.
1: Ούτε τα παιδιά πήγαν στην συναυλία.
0: Ρε, μήπως ήταν πουθενά η μαμά μαζί με τα παιδιά και γι' αυτό δεν πήγαν στην συναυλία.
1: Δεν πήγαν, πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό, λέει. Χαμός, γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα πάλι ο
0: Σάκης
2: από εδώ. Καλά, όποτε
0: έχετε και του Ρουβά βγαίνω χωρέ. Από Σάκη σε Σάκη, Σάκη Ρουβά και βγαίνει. Την παλάρα χθες στην Αργεντινή.
2: Ναι, την είδα.
0: Ναι. Μόνο αυτό έχεις να πεις ρε. Είσαι λαλίστατος για άλλα και άλλα για την Αργεντινή μόνο αυτό. Ναι, την είδα.
1: Μήπως είχε κανένα μέσα η μπάλα και έπρεπε να παρέμβει η εισαγγελέα που είχε πει Σάκη.
0: Συγγνώμη, θυμίζουμε, επειδή όλοι κρινόμαστε, εμείς καθημερινά με τον Νίκο στο μικρόφωνο, ο κύριος Σάκης είναι ο ακροατής που μας πήρε πριν από 15 μέρες περίπου και είπε ότι είναι όλα στημένα, ότι η μπάλα έχει μέσα ένα ειδικό τσιπ. Ναι, και είναι τηλεκατευθυνόμενοι και μπορούν να την πειράζουν την τρικοντόλ.
1: Και πρέπει να παρέμβει εισαγγελέα με
2: ενδιαφέρον. Κι όμως η ίδια η FIFA.
0: Η FIFA, η ίδια.
2: Ότι ναι, υπάρχει ένα τσιμ, βάλαμε ένα τσιμ μέσα για να ελέγχουμε άμα ακούμπησε έστω και μια
0: τρίτη. Αυτό είναι άλλο πράγμα, ρε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Οι ίδιοι βγήκαν και το είπαν τώρα, το είχα πει εγώ πριν κοιμάμαι.
0: Ναι, σ' άκουσε ο Ιφαντίνο. Σου λέει τι είπε ο Σάκης από τη Λαϊκή της Τετάρτης.
2: Άκου τώρα τι είπαν ότι έχουμε ένα chip για να μας δίνει δουλειά μα. Ακούμπησε έστω και μια τρίχα της κεφαλής και άλλαξε η πορεία η μπάλα.
0: Είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις εξελίξεις.
2: Η εξελίξη είναι η εξής, φίλε μου. Να σου πω τώρα πώς γίνονται και πώς γίνουν τα πράγματα.
1: Να ακούσουμε.
2: Πέστε μου εσείς τώρα.
0: Πού είπαμε ο Σάκης, από πού είναι.
1: Από τον Τέρναβο.
0: Από τον Τέρναβο. Άρα δεν διαμορφώνεις εξελίξεις, δεν είσαι στο Δήμο Λαρισαίων. Συνέχισε.
1: Σάκη, εκεί σου τύρνα από τι έγινε με την κυρία αυτή που την επιτέθηκαν τα σκυλιά, ρε.
2: Δεν πήρε χαμπάρι.
0: Δεν πήρε χαμπάρι τι γίνεται στην Κωμόπολη, στην πόλη του και μας λέει τι γίνεται στον πλανήτη. Κατάλαβες.
2: Αυτό ακριβώς. Για τα κοντινά τα αφήνω για τους.
0: Για τους κοντινούς. Για του λαό. Εσείς για τις μεγάλες πολιτικές αναλύσεις, παύλα εξελίξεις. Για τη διεθνή διπλωματική κονίστρα τρομάρα σου.
2: Εσείς τώρα πιστεύετε ότι. Από εδώ, από τον Πειραιά, άμα θα ανοιγούν 10 άτομα σε ένα φουσκωτό, θα μπορέσουν να πάνε στην Κρήτη.
0: Από τον Πειραιά, άμα ανοιγούν 10 άτομα σε ένα φουσκωτό, να πάνε στην Κρήτη. Καλά, είναι μακριά η Κρήτη τώρα, δεν ξέρω. Εξαρτάται το φουσκωτό, γιατί ρωτάς.
2: Γιατί από τη Λιβύη πώς έρχονται στην Κρήτη.
0: Θες να αγοράσεις κανένα φουσκωτό. Πώς.
2: Όχι, από τη Λιβύη πώς έρχονται στην Κρήτη με φουσκωτό.
0: Με πολύ μεγάλο ρίσκο.
2: Με πολύ μεγάλο ρίσκο. Βέβαια. Έρχονται μέχρι τα μισά.
0: Τους φέρνει το ρυπηλάκατος μέχρι τα μισά και μετά ανεβαίνει στο φουσκωτό.
1: Ναι, με πες τα χρυσό.
0: Όχι το ρυπηλάκατος, τι είναι, θορυκτό.
2: Ένα καλό κανονικό βαπόρ.
0: Ένα βαπόρακι κανονικό.
2: και τσαμουλάει με τα μέσα ναι. και υπάρχει το φουσκωτό που
0: ένα θαλάσσιο τζετ τους φέρνει μέχρι τη μέση και μετά ανεβαίνει στο φουσκωτό.
2: Εγώ θα σας πω τώρα μονάχα μια κουβέντα. Το Πακιστάν ξέρετε ότι άμα μπήκε κάποιος λαθρομετανάστης μέσα στο Πακιστάν έχει 8 χρόνια φυλάκιση.
0: Τώρα που μας λες για το Πακιστάν, πες μας λίγο ποια είναι η πρωτεύουσα του Πακιστάν.
2: Καμπούλ, Καμπούλ.
0: Η Καμπούλ είναι το Αφγανιστάν.
2: Ναι.
0: Το Πακιστάν.
2: Πακιστάν.
0: Αδιαβάσεις πρώτα να μάθεις την πρωτεύουσα και να μάθεις τι γίνεται στο Πακιστάν.
2: Το
0: Ισλαμαμπάντ τρομάρα σου.
2: Δεν έχει μέχρι τώρα την ερώτηση για 50.
0: Όχι, επειδή είπες για Πακιστάν, ήθελα να δω αν ξέρεις την πρωτεύουσα. Μιλάς για το Πακιστάν και δεν ξέρεις κάτι πρωτεύουσα.
1: Κάτσε να ρωτήσω κάτι που έλεγε. Η Ινδία πια η πρωτεύουσα, Σάκη.
2: Όχι, η Ζιμπάμπουε.
0: Μην κάνουμε μάθημα γεωγραφία τώρα. Ζιμπάμπουε, τι
2: σκέφτεται.
0: Έλα, λέει για το Πακιστάν τώρα που τα ξέρεις καλά τα πράγματα.
2: Το Πακιστάν έχει 8 χρόνια φυλάκιση. Σε όποιον λαθρομετανάστη μπει μέσα στη χώρα του.
0: Συγγνώμη, ποιο μα άκαζε να πάει λαθρομετανάστη του Πακιστάν,
2: δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχουν νόμοι και έχουν κλάδους. Υπάρχουν νόμοι και έχουν
0: κλάδους.
2: Δεν έχουν τυποθεί. Λοιπόν, το Αφγανιστάν έχει 2 χρόνια φυλάκιση. Στην Ρωσία χθες έχουν 2 χρόνια αναγκαστική.
0: Λες εσύ τώρα, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύουν αυτά, αλλά σε ακούμε τώρα. Ναι, ναι.
2: Ισχύουν. Στη Ρωσία έχει, όπως μπήκε να το μεταλλάσσει, έχει 2 χρόνια αναγκαστική δουλειά.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Στο Πακιστάν, άμα ο Μπισμπίκης τα ξημερώματα να στουκάρει 10 αυτοκίνητα, θα μπει μέσα κανένα χρόνο. Μη σου πω παραπάνω.
2: Ακούς, και στην Ελλάδα τι έχουμε? Τζάμπα ίντερνετ, τζάμπα σπίτι, τζάμπα φαΐ, τζάμπα όλα.
0: Τώρα που είπες για ίντερνετ, διαμαρτυρήθηκε ένας φίλος εδώ πέρα νωρίτερα ότι δεν ακούει, δεν έχει ίντερνετ.
1: Σε κάποιο χωριό.
0: Σε κάποιο χωριό εδώ έξω. Επειδή λες για τζάμπα
2: ίντερνετ. Εδώ οι Πακιστανοί τι έχουν όλοι εδώ πέρα που τους έχουν μαζέψει και στις σημάδες εδώ πέρα. Τι έχουν τα πάντα δωρεάν τζάμπα. Και τους λένε ελάτε να κάνουν τι εδώ πέρα. Πήγε κανένα στα χωράφια τόσα χρόνια. Τους έχουν και μέσα και τους ταΐζουν και τους μούτρες τους και κλέβουν και τα λεφτά τους. Αυτά που τα δίνουν, για αυτό τους κρατά εδώ πέρα. Για να κλέβουν τα λεφτά.
0: Είπαμε για το τεράστιο θέμα με τον ντους του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη σύντηση εκεί, τι λεφτά έχουν φαγωθεί. Το είπαμε νωρίτερα.
2: Το είπαμε.
1: Η Βούλα Πατουλίδου σε ποιο κόμμα ήταν?
0: Η Βούλα Πατουλίδου νομίζω στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Ναι,
0: στο ΠΑΣΟΚ ήταν.
1: Έλα. Έγινε συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Σε ποιο μέρος στην Ελλάδα?
1: Για να πάρει στο Σαμαρέικο.
0: Σε ποιο μέρος της Ελλάδας?
2: Είναι κάπου που δεν κλέβουν. Σε ένα επάγγελμα, σε ό,τι τίποτα, σκεφτείτε κάτι.
0: Όλοι στην Ελλάδα κλέβουμε δηλαδή.
2: Που να είναι στο δημόσιο. Οι γιατροί κλέβουν από τις συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
2: Οι δημοσιογράφοι τα παίρνετε
0: από παντού. Από παντού εμείς. Εμείς τα παίρνουμε από παντού.
2: Από παντού.
0: Ό,τι κινείται εκτελείται.
2: Και μετά παίρνετε τα.
0: Και εσύ τα παίρνει από όλο τον κόσμο στη λαϊκή.
2: Ακούστε. Και μετά παίρνετε και τα λιμπαντιστήρια και αρχίζει το λιβάλισμα. Λοιπόν, όχι, έχω άδικο.
0: Ω, καθόλου, λοιπόν, σε όλα δίκιο
2: έχεις. Έστε μου εσείς ένα επάγγελμα που να είναι σωστό και δικαιτής. Μόνο αυτοί που θάβουν και ξηθάβουν.
0: Ο νεκροθάπτης μόνο, σου λέει νεκρός είναι, δεν του κάνουμε παραπάνω.
2: Και από αυτοί κάτι θέλω και εγώ του. Θέλω νοσημικά για αυτό για εγώ του. Λοιπόν,
0: θέλεις επιγόντως διακοπές να μας πεις πού θα πας τον Αύγουστο διακοπές.
2: Ποτέ τον Αύγουστο διακοπές.
0: Πού θα πας?
2: Εγώ είμαι κάθε μέρα διακοπές, φίλε μου.
0: Ναι, φίλε. Εγώ λέω πού θα πας διακοπές. Δεν παίρνεις την οικογένεια, πας διακοπές. Δεν πας, ξέρω εγώ, στα παράλια εδώ πέρα. Πού πας, Πλαταμόνα, πού πας?
2: Εγώ κάθε απόγευμα βάζω τα πόδια στη λεκάνη και βάζω ντοκιμαντέρ. Και λέω τη γυναίκα μου, πού θα σας πάω, αγάπη μου, σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Να
0: σε χαίρετε, προκομμένε. Δεν την πας ούτε διακοπές, την κυρά. Να σε χαίρετε.
1: Κάνεις μπαρκάδα.
0: Αφού μας είπες ότι βάζεις τα πόδια στη λικάνη και λες να δεις ντοκιμαντέρ.
2: Για καθημερινότητα είπα αυτό, για καθημερινότητα. Και να σου πω και
0: πού πας τώρα, πες μας, πού πας διακοπές?
2: Στην Παλιουριά.
0: Στην Παλιουριά, μια χαρά, πολύ ωραία.
1: Μια χαρά είσαι. Να βρεις λοιπόν, λοιπόν,
2: άκουλο, σου πω τώρα κάτι, άκουλο εδώ.
0: Γιατί είστε... τόσα χρόνια που μιλάμε, να μαθαίνουμε ένας τον άλλον έτσι. Για μας ξέρεις που πάμε διακοπές, πάμε για μπάνιο, τα λέμε όλα. Λέγε.
2: Ναι, όχι εγώ, γιατί εγώ τι είμαι. Εμένα με πυκνούν όλοι, δεν χρειάζεται να κάνω τις στάσεις. Τις στάσεις δημιουργικά το πούμε.
0: Γιατί ξέρετε εμείς ότι πας στην Παλιουριά, σήμερα το μάθαμε. Έτσι που σ' ακούω, εγώ σε είχα για Χαλκιδική, αλλά πας Παλιουριά τελικά.
2: Άκου να σου πω, παντού πάω εγώ, γιατί δεν έχω σπίτι κάπου και να είμαι εκεί μόνιμα αναγκαστικά. είμαι άνθρωπος λογίων.
1: Λογίων.
2: Ναι.
1: Λογίων, λογίων.
2: Γιατί φτιάχνουν το σπίτι, τα μισάκαλα και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν κάθε μέρα στα μισάκαλα.
0: Αυτό είναι το παραμύθι όσο δεν έχουν εξοχικό. Σιγά μην εγκλουβιστώ εγώ σε εξοχικό. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι διακοπές. Και άντε πριν 20 χρόνια λέγανε ότι πάω στην νησί. Τώρα που δεν πάει πουθενά, πάνε 4-5 μέρες εδώ.
2: Εγώ τώρα σε μία εβδομάδα θα πάω να κλειστώ μέσα σε ένα πεντάσσερο ξενοδοχείο.
1: Πεντάσσερο.
2: Θα
1: κλειστεί στο πεντάσσερο. All inclusive, ε! All inclusive.
2: Ακούς με
1: δεν μας απαντάει. Θα είναι all inclusive.
2: Δεν ξέρω εγώ τι θα είναι.
1: All inclusive θα είναι το βραχιολάκι που ό,τι φας, ό,τι πίνεις, ό,τι κάνεις στον λογαριασμό μέσα.
2: Όχι, όχι, δεν θέλει. Ναι. Είμαι σε άλλο σύλλογο. Μετά με τα μοχίτου μου, με τις με τις πισίνες μου, με τη μασέρ μου.
1: Με τη μασέρ σου.
2: Η γυναίκα μου τη δίνω ένα μαύρο.
1: Τώρα μας λέει το ντοκιμαντέρ που παίζει κάθε απόγευμα που βάζει τελικά στα πόδια. Καλημέρα. Αύριο πάλι. Γεια. Άντε, γεια.
0: Άντε, δες για χόρτες. Άντε, γεια.
1: Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη οντίσια λέει σήμερα η ελεύθερη ώρα.
0: Και μετά απορείτε, ακούστε τους Άγιοι, απορείτε γιατί πέρα 41% Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη λέει αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη οντίσια.
0: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει αυτά.
1: Η ελεύθερη ώρα.
0: Τον κακό του καιρό. Εγώ διάβασα κριτική του Δημήτρη Δανίκα στο πρώτο θέμα που είναι και κορυφαίος κριτικός.
1: Συντονισμένη προσπάθεια να παρεποιηθεί εντελώς η ελληνική ιστορία
0: που
1: και
0: είναι
1: η βάση.
0: Κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου ο Δημήτρης Δανίκας και όχι μόνο. Λέει τα καλύτερα. Ταινιάρα, επική. Θέλω να την ξαναδώ, την είδα μια φορά. Διαφημίζει τα μέρη μας στην Ιθάκη. Είναι πιστή στο πρόγραμμα, είναι πιστή στον Όμηρο. Έχει κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις. Έχει κάνει μαύρη την ωραία Ελένη.
1: Μαύρη την ωραία Ελένη.
0: Ναι, κάνει λίγο μαύρη. Ναι.
1: Το μαύρο Αλέξανδρο, το Μέγα Αλέξανδρο του Μαύρο και αυτό τον έκανε.
0: Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν στην Οδυσσία.
1: Α, δεν ήταν τότε. Α, μάλιστα.
0: Στην Οδυσσία ήταν ο Οδυσσέας,
1: ο Αχιλλέας,
0: ο Μενέλαος.
1: Ο Πάρης και ο αυτός.
0: Ο Τηλέμαχος.
1: Ο Τηλέμαχος, ο Γκουρομπίνος.
0: Ο γιος του Οδυσσέα.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Πολυμήχανος Οδυσσέας και η Πινελόπη.
0: Ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Αντί να δει το ποτήρι μισογεμάτο ότι η Οδύσσια διαφημίζει Όμηρο, Ελλάδα, Ιθάκη, σου λέει έχει βάλει μαύρους και παίζουν. Έκανε κάποιες αλλαγές.
1: Έκανε μαύρη την ωραία, λέει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Ναι, είχαν πει ότι. Οκ. Νίκο, εντάξει. Όπου βλέπω φάτσα κάρτα εδώ μπροστά σου έχει το πρώτο θέμα.
1: Εγώ είδα πολύ ωραία φωτογραφία του Μπουκόρο, τον έχει έτσι.
0: Σκρέκα, Παπακώστα. Μπουκόρο.
1: Μπουκόρος.
0: Και Σενετάκι.
1: Και Σενετάκι. Και Παπακώστα έχουμε, παιδιά. Και Σενετάκι έχουμε.
0: Σενετάς, πώς το λέμε εμείς οι βλάκοι. Σενετάσκο, περαστικά, σιδερένιο.
1: Ναι. Πάμα.
0: Εσύ χθες το βράδυ και την ώρα του αγώνα μαθαίνουμε ότι πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε.
1: Ο Λορέντζο Καριέρε, ηλικία 47 ετών.
0: Ο μεγαλύτερος ήταν. 51 πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Το 75.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάει και ο Λορέντζος. Τι λες τώρα. Φόβος για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τέταρτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μόλυνται η Ελλάδα.
0: Ρε παιδιά. Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις. Το διάβαζα το πρωί. Την ώρα που στην Κύπρο, πιο κάτω γράφει και πόσο είναι στην Κύπρο η αμμόνια.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να είμαστε η τέταρτη. Οι άλλες τρεις ποιες είναι, ξέρετε. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία. Τι μισθό παίρνουν εκεί, μωρέ.
1: Το τριπλάσιο.
0: Τι μισθό παίρνουν εκεί.
1: Τετραπλάσιο.
0: Στη Δανία παίρνουν και πενταπλάσιο, σου πω.
1: Και πενταπλάσιο. Και εξαπλάσιο.
0: Και έχουμε, δηλαδή είναι αυτοί οι τρεις λίγο πιο ακριβοί και μετά είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε πιο πάνω από Ισπανίες, από Ιταλίες, από Αυστρίες. Ακούτε, μωρέ.
1: Ακούτε, ρε. Και τέταρτο, Βαγγέλη, το ελληνικό FBI συνέλαβε και τέταρτο για τον τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρε, το ελληνικό FBI θα πάει στην Αμερική, θα βρει και για τον Κένεντι.
1: Όπως είπα, και τον Κένεντι και τους δολοφόνους του Καποδίστρια θα βρει.
0: Δεν τους είχαμε βρει, τους είχαμε βρει αυτούς, δεν νομίζω. Του Καποδίστρια, τους είχαμε βρει, ναι.
1: Μάλιστα. Ο Αυγερινός, Βαγγέλη, Θανάης Αυγερινός είπε δεν έχουμε πόρους για να ανοίξουμε γραφεία. Καμιά ειδική σχέση με τη Ρωσία.
0: Το κόμμα Καριστιανού.
1: Ναι. Δεν έχουμε πόρους για να ανοίξουμε γραφεία.
0: Άντε να ξεκινήσει περιοδίες η Μαρία Καριστιανού, να ακούσουμε και το λόγο της, πώς μιλάει εκεί στις περιοδίες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μπαγάσας ο Άδωνης, το γουστάρουμε, δεν το γουστάρουμε, έπεσε μέσα. Τι έλεγε ο Άδωνης, όσο ανοίγει το στόμα της και μιλάει, τόσο θα πέφτει στις δημοσκοπήσεις.
1: Συναγερμός Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία που δημοσκόπησε στην Αχαΐα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες.
0: Καλά που μου το πες. Για τον Σαμαρά ακούγονται πολύ γνωστοί Λαρισαίοι, είτε ονόματα μεγάλα στο κοινωνικό έτσι γίγνεσθε της πόλης, είτε πρώην πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τώρα κλείνουν το μάτι, μάλλον ο Σαμαράς κλείνει το μάτι. Ξαναλέω, θα βγάλει έδρα στη Λάρισα 100%. Από ό,τι φαίνεται, έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε πολλοί ωρέγονται την έδρα του νέου κόμματος. Έχει ακουστεί και για πολύ γνωστό δικηγόρο. Έχει ακουστεί και για πολύ γνωστό επιχειρηματία, τέλος πάντων, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά. Είχε διαρρεύσει, σας είχε πει και ο Νίκος, κάπου είχε γραφτεί και το όνομα της Στέλλας Μπίζου. Δεν υφίσταται πλέον.
1: Ναι, ναι, από ό,τι ξέρω. Τα παραπολιτικά.
0: Λοιπόν, αυτή η περίπτωση δεν υφίσταται πλέον. Μπορεί να υπήρχε στα πλάνα του Σαμαρά πριν από 2 μήνες, 1,5, πλέον δεν υφίσταται. Και άλλα ονόματα κυκλοφορούν στη Λάρισα. Και για εν ενεργεία πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας που το σκέφτεται να πάει στο Σαμαρά, εκεί όπου θα εκλεγεί από ό,τι φαίνεται.
1: Ας πάει το παιδί.
0: Ενώ στη Νέα Δημοκρατία θα είναι λίγο δύσκολο να είναι στους δύο πρώτους.
1: Ας πάει το χρυσό μου.
0: Πολλά ονόματα, πολλά ονόματα.
1: Σκίστηκε το παντελόνι του Σάκη Ρουβά χθες πάνω στη σκηνή, Βαγγέλη. Είχε σκιστεί και εδώ πέρα όταν είχε έρθει στο...
0: Μήπως το κάνει επίτηδες για να δείξει το βρακί του. Για να παραλυρούν οι θαυμάστρες, Νίκο μου.
1: Του σκίστηκε το παντελόνι. Αλλά συνέχισε κανονικά. Ένα απρόπτο είχε ο Σάκης κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ζωντανής εμφάνισης, ότι το παντελόνι του σκίστηκε ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, λέει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok χθες Τετάρτη 15 εβδόμου και μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Συνέχισε κανονικά ο Σάκης, να πούμε, ευτυχώς. Ναι, ναι.
0: Και το λέει. Ναι. Εγώ με καλοκαιρινό σκισμένο παντελόνι, καβάλω.
1: Ναι, όχι, δεν τον σκίστηκε στα ματζαφλάρια.
0: Όχι στα ματζαφλάρια.
1: Στα ματζαφλάρια
0: τον σκίστηκε. Εμάς είναι σκισμένο εκεί που πρέπει, στο μπουτάκι.
1: Όχι, όχι.
0: Να δείχνουμε και λίγο μπουτάκι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στα ματζαφλάρια. Ναι, ναι, ναι. Του σκέφτηκε στο ματζαφλάρια. Και λέει και εδώ πέρα δεν παρευρέθη ούτε η Κάτια Ζιγούλη ούτε τα παιδιά. Λέει συναυλία πρώτη φορά, λέει. Ωραία, λεπτά.
0: Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την υπόθεση με τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα, είπε πριν από λίγο, μισό λεπτό, να σας πω τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το τεκμήριο της αθότητας, είπε. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή για τους βουλευτές, για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ναι, ισχύει περίπου αυτονόητα το τεκμήριο της αθότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει.
1: Θα λάμψει.
0: Αφού αξιολογείς. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι, αυτοί οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Α.
0: Ε, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ.

0: Και ξαναλέω ότι μεταξύ των 22 είναι και άλλα πολιτικά πρόσωπα, όχι βουλευτές, συνεργάτες βουλευτών, έτσι.
1: Χαιρετίσματα. Τα φυλάκια μας.
0: Ορίστε. Κατηγορούμενοι είναι επίσης υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος, δημόσιος λειτουργός, είναι και κτηνίατρος μέσα.
1: Και ο κτηνίατρος μέσα.
0: Ο κτηνίατρος βεβαίω είναι τα ζώα, τι είναι πολλά τα ζώα. Παραδέκα, πάμε. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Τεινάζει την μπάγκα στον αέρα στις φετινές εκτόσεις ο Καζάνας.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά Καζάνας και μόνο Καζάνας.
0: Για απόλυτη δροσιά και φέτος το καλοκαίρι,
1: όρμα,
0: γιατί
1: Καζάνα, όρμα.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το τζιν για να κάνουμε κοκτέιλ Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγελία. Γέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτες εκτόσεις να συντημένος μόνος του καβάλο.
0: Σομορφαίνει και άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που καβάλο. Ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Τρελαίνουν κόσμο φέτος το καλοκαίρι οι εκτόσεις του καβάλο.
0: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας παραλία Αλεξανδρινής Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Από νωρίς το πρωί στην ξαπλώστρα μέχρι αργά το βράδυ για βουτιές, για να φας, να πιεις, να απολαύσεις μια υπέροχη καλοκαιρινή απόδραση. Mosquito.
1: Mosquito Beach Bar.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούπλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να!
1: Να!
0: Τρέξτε τώρα με τις εκτός για βερμούδες, για μαγιό, για t-shirt. Τρέξτε. Cougar. Πάμε.
1: Cougar.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
13: TRT 95,1 FM στέρεο.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
15: Εισιτήρια
18: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Φάτον.
1: Κι ώρα φας τώρα.
0: Φάτονε, φάτον.
1: 5η 16 Ιουλίου.
0: Υπέροχα.
1: Έχουμε περάσει τα μισά του καλοκαιριού ουσιαστικά, έτσι.
0: Υπέροχα.
1: Αλλά είναι, τα είναι το δεύτερο μισό το καλύτερό μας.
0: Πάμε γερά.
1: Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Πριν πάμε να δούμε το καιρό, πρόσεξε χθες το βράδυ.
0: Έλα.
1: Την ώρα του αγώνα στο 81-82 δείχνει τον Αντετοκούμπο στο γήπεδο.
0: Ναι, ρε, τον είδαμε, ναι.
1: Και μετά από 3 λεπτά έγινε ανατροπή. Έγινε το 1-1 και το 2-1. Γουρλίζει ο Αντετοκούμπο μαζί με τη Μαράια.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έδειξε εκεί στο 81-82 τον Αντετοκούμπο.
0: Ναι, ναι, να και ο δικός μας, λέει ο Γιαννάκης.
1: Να και ο δικός μας ο Γιάννης.
0: Και έβλεπα τον Μικ Τζάγκερ μετά, ήταν έτοιμο να κερδίσει.
1: Ο καημένο ο Μικ Τζάγκερ.
0: Ο καημένο ο Μικ Τζάγκερ. Ναι, ναι.
1: Περίμενα να δει την Αγγλία να προχωράει στο τελικό του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τι καιρό,
0: λοιπόν,
1: θα μας κάνει.
0: 5η 16 Ιουλίου, ηλιοφάνεια Κάρκα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: 37 με 38 βαθμούς.
0: Παρασκευή 17 του μήνα, ηλιοφάνεια 36 με 37 βαθμοί Κελσίου.
1: 36 με 37 την Παρασκευή.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ηλιοφάνεια Κάρκα 36 με 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, ηλιοφάνεια Κάρκα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν έχει 40 την Κυριακή.
0: Όχι. Δευτέρα τα ηλιός, ηλιοφάνεια Κάρκα 39 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 21 Ιουλίου. Ω, τσουρουφλάει, 40 με 41 την Τρίτη.
1: Πόσο έχει Δευτέρα?
0: Δευτέρα 39.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτη 40 με 41 Κάρκα. Και Τετάρτη τώρα, λοιπόν, Τετάρτη 22 Ιουλίου, σχεδόν έθυρος καιρός, δείχνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα μια καταιγίδα το απόγευμα 6 ώρα και μια πιθανή βροχή 9 η ώρα και πέφτει η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς.
1: Γιατί κάτι λένε ότι μετά, τους, ναι, ναι, μετά τα 40 για αυτά θα πέσει, λέει, η θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δροσιστούμε.
0: Ενώ Τρίτη δείχνει 40.
1: Γιατί του λες του αλλιώς και δεν λέμε προφητηλία.
0: Τα αλλιώς.
1: Έτσι
0: που
1: το
0: γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
1: Του αλλιώς.
0: Αλλιώς. Τετάρτη μας δείχνει εδώ πέρα 33 βαθμοί Κελσίου, μια καταιγίδα το απόγευμα και μια πιθανή βροχή. Και με συννεφιά ξεκινάει και η Πέμπτη.
1: Να σε ρωτήσω τώρα.
0: Έλα.
1: Εσύ θα δεις το Σάββατο μικροτελικό.
0: Τι ώρα είναι?
1: Λογικά θα είναι, δεν ξέρω. 10.
0: Νομίζω.
1: Καλά, μα είμαστε στο σπίτι, μπορεί να κάνουμε.
0: Αλλά
1: μπορεί. Δεν έχει ενδιαφέρον. Τι να δεις, ποιος θα πάρει την τρίτη θέση.
0: Όχι, όχι, τώρα εντάξει.
1: Την Κυριακή στις 10 είναι το μεγάλο μάτς Ισπανία-Αργεντινή.
0: Κυριακή του πανηγύρι.
1: Για πρώτη φορά ο Λιονέλ Μέση αντιμετωπίζει το διάδοχό του εντός εισαγωγικών στην Μπαρτσελώνα, Λαμίν Γιαμάλ.
0: Σε εισαγωγικά, φίλε.
1: Και μεγάλα εισαγωγικά.
0: Και πολύ μεγάλα εισαγωγικά.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι,
1: απλά ως ταλέντο, και ο Γιαμάλ είναι μεγάλο ταλέντο, έτσι, και παίζει εκεί στη θέση που έπαιζε και ο Μέση. Λοιπόν, είναι αριστεροπόδαρος. Αλλά η οποιαδήποτε σύγκριση τους χωρίζουν και 20 χρόνια, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Πάντως θα παίξει πρώτη φορά ο Μέση εναντίον
0: του Γιαμάλ.
1: Του Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, παιδιά.
1: Έχουμε τίποτα άλλο συγκλονιστικό?
0: Όλα είναι υπό έλεγχο.
1: Όλα είναι under control. Βγείτε σήμερα και αύριο, ειδικά αύριο και κλαρίνα και πανηγύρια και τέτοια. Δεν έχει άλλο Μουντιάλ. Την Κυριακή είναι ο τελικός.
0: Και για χαραντάν πάμε για διακοπές.
1: Και μετά έχει διακοπάρες.
0: Ούρε, φίλε, Κάρκα.
1: Και μετά έχει κλουγάρες. Λογικά.
0: Λουτσακλάρα, ματζαφλάρες, πες τους.
1: Για να τους έχει βάλει και γερμανικό νούμερο ο Μητσοτάκης στους υπουργούς και τους υφυπουργούς.
0: Ωραία, φίλε, θα αγοράζουμε σόβρακα στο παζάρ και θα λέμε ψηφίζουμε.
1: Το παζάρ θα γίνει κανονικά, ξαναλέω, μας είπε ο Μαμάκος χθες. Κανονικά θα γίνει το παζάρ το Σεπτέμβριο στη Λάρισα.
0: Άρε, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μαμακουπάζαρο.
1: Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
0: Τεινάζει την μπάγκα στον αέρα σε εκτός ο Καζάνας.
1: Πάμε να πάρουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε, αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο και αυτό το καλοκαίρι να συντημένος μόνος του καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ορμάτε με το καλύτερο οφθαλμόλουτρο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Αμυγδαλέα, σουσουράδα.
1: Και Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό? Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: FM Stereo.
1: DRT 95,1 FM Stereo.
2: Καλό μεσημέρι. Ήρθε η Τετάρτη, πάει η εβδομαδούλα, κύριε Πολύζο. Φτάνει στα μισά. Τι?
3: Κοίτα, εγώ αυτή την εβδομάδα παρηγοριέμαι.
2: Why?
3: Διότι τελειώνω την Παρασκευή. Στην τηλεόραση.
2: Ναι.
3: Εδώ μέχρι την τελευταία Παρασκευή του μήνα, δηλαδή 31 του μηνός, θα είμαστε κανονικότατα. Απλώς στην τηλεόραση για να βγουν οι άδειες όλων των συναδέλφων κλπ. Και να γυρίσουμε γέρος. Και να ρηχτούμε στη μάχη της ενημέρωσης.
2: Πάντα κλείνεις όμως την τηλεοπτική εκπομπή μετά από όλα τα κανάλια, τους παρουσιαστές και τα λοιπά και τα λοιπά,
3: και
2: που ξέρω κλείνουν και αυτοί νωρίτερα.
3: Πήρα την πρωτοβουλία ως παλαιότερος, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, και συντονίζομαι με τους συναδέλφους που κάνουν στην ίδια ζώνη για το πότε να κλείνουμε. Καταλαβες?
2: Μάλιστα. Ωραίο. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Λοιπόν, με την Αλφα Γκουτ που σίγουρα δεν μπορούμε χωρίς αυτήν, υπέροχα επιπλά, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο η Αλφα Γκουτ, παιδιά, έχει τα πάντα. Έχουμε την πολύ πολύ σούπερ βιομηχανία ζυμαρικών με τα απίστευτα ζυμαρικά, τα μέλισσα στην παρέα μας. Και βεβαίως τα μάρκετς Μασούτης με προσφοράρες, με ό,τι θελήσετε σε εκπληκτικές τιμές.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
5: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
5: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
6: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Θα σας πάω σε ένα ωραίο ταξίδι στο χρόνο, ρε παιδιά. Είναι ένας άνθρωπος 91. Έχει ένα βάζο που έριχνε κέρματα 70 χρόνια από τα 21.
1: Πω, και δεν χρειάζεται και ποτέ
0: και
1: να τα
0: ξοδεύσει. Και τα δίνει στον εγγονό. Και κάνει την καταμέτρηση. Τέτοιο δώρο από παππού σε εγγονό.
1: Ωραίο.
0: 20 χιλιάρικα δολάρια. Αλλά πρόσεξε τώρα. Ήταν 20.052,76 δολάρια. Σπουδαίο δώρο. Αλλά υπήρχαν και συλλεκτικά κομμάτια. Δηλαδή τώρα θα δουν ξέχωρα.
1: Στα κέρματα μέσα.
0: Βρήκε ένα σέντ του 28. Βρήκε νομίσματα του 30, του 40 και του 50.
1: Που έχουν μεγάλη αξία ενδεχομένως.
0: Μεγάλη δεν ξέρω, αλλά ναι. Αυτός λοιπόν θα είχε και κάποια. Γιατί 70 χρόνια πριν δεν πάμε, πάμε στο 56.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά θα είχε και κάτι στη συλλογή του, δώσ' του και αυτά μέσα. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο δώρο. Μπράβο. Μου άρεσε.

0: πάω σε επιστολή. Τι θυμίζω την επιστολή. Έχω σχέση αλλά ζηλεύω τη single ζωή των φίλων μου. Μου αρέσει πολύ, αλλά απ' την άλλη μου λείπει και λίγο αυτή η αίσθηση του να είσαι μόνη. Το αισθάνομαι πιο έντονα τον τελευταίο μήνα, δηλαδή η φάση μου είναι ότι ζηλεύω κάπως που έχουν single ζωή αρκετοί φίλοι μου. Μου αρέσει να τους ακούω να λένε ιστορίες για κομμενικά, ραντεβού και τέτοια. Μετά σκέφτομαι ότι έχω τη σχέση μου και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Μήπως είναι καμπανάκι για να χωρίσω. Ναι.
1: Ο Σωτήρης θα λέει ναι, και εγώ ναι θα πω, αφού το σκέφτεται. Τώρα δεν είναι δυνατή αυτή η σχέση, παιδιά. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία και το σκέφτεσαι, δεν κάνει. Τελείωσε. Ναι.
0: Το λέει θεία Τούλα, κατά το θεία Όλγα.
1: Το λες και εσύ.
0: Ρε παιδιά τώρα, λέγαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Οι σχέσεις είναι πολύ πιο απλές από ό,τι τις φανταζόμαστε. Αφού ζηλεύεις ένα καθεστώς που δεν ζεις,
1: πρέπει να είναι καταπιεσμένος μέσα στη σχέση. Γιατί δεν φρόντισε να ρυθμίσει τη σχέση του έτσι, να τη δρομολογήσει με έναν τρόπο που να μην είναι πιεστική, ρε παιδί μου. Ρώτα το Σωτήρη, νεαρέ μου, πώς θα κάνει αυτά. Τα ρυθμίζει μαγικά, που σου λέω.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα ακουστούν οι χορηγοί μας, 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα 3 γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα 3 γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με β' γλυκάνη και θα ζούσαν

0: αυτή καλά και εμείς καλύτερα.
1: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Και τι άλλο,
5: ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εδουάρδου Ντεφίλιππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέα τη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Υποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες μου και κύριοι. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Λέγαμε στο διάλειμμα τι τέρατα φτιάχναμε στην επιβία, τι κάναμε κι εμείς. Δεν το πιστεύω.
1: Τούλα πετούσε πατάτες με ξηραφάκια.
0: Μία φορά πέταξα με τον αδερφό μου πατάτες.
1: Με ξηραφάκια μέσα.
0: Τι ξηραφάκια, μωρή, τι είναι αυτά, τι φαντασία έχεις. Τι διαστρώμα είναι αυτή, Θεέ μου. Εσύ όμως που πετούσες μπουγέλα στους περαστικούς με σακούλες με νερό. Δεν τρέπεσαι.
1: Πολύ μπάγκ, ένα πολύ μπάγκ.
0: Και είσαι σοβαρός δημοσιογράφος, έκανες τέτοια.
1: Μου στερήλες από την αγκυρότητα.
0: Πω, έχω μείνει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1930 έχουμε διάσταση μεταξύ κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα για τη ρευστοποίηση της μοναστηριακής περιουσίας. Το 1945 πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος των Ηνωμένων Πολιτειών η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας. Το 1965 παρετείται η κυβέρνηση του Παπανδρέου μετά από απέτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Δευτέρου.
0: Ναι.
1: Και την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, που είχε χαρακτηρίσει η κυβέρνηση των αποστατών. Και αρχίζουν τα Ιουλιάνα. Το 1974, σαν σήμερα, η ελληνική στρατιωτική κυβέρνηση του Ιωαννίδη οργανώνει πραξικόπημα στη Λευκοσία για την ανατροπή του Μακαρίου. Mm-hmm. Το 1991 αρχίζει την κατάθεσή του στο ειδικό δικαστήριο Γιώργος Κοσκοτάς. Το 1997 δολοφονείται έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι ο Τζιάνι Βερσάτσε. Και το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του το Twitter. Μόνο 20 χρόνια είναι. Δεν είναι και λίγα, θα μου πεις. Πραξικόπημα σαν σήμερα το 16, πριν 10 χρόνια στην Τουρκία. Τις θυμόμαστε εκείνες τις εικόνες όλη νύχτα κλπ. Σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, αγαπημένη ηθοποιός, όμορφη και ταλαντούχα. Και το 1994 πέθανε σε ηλικία μόλις 69 ετών ο Μάνος Χατζηδάκης. Λέω μόλις,
0: το παιδί
1: μου ο Θοδωράκης πέθανε στα 100, έτσι.
0: Ναι.

0: Διαβάζω τώρα, παιδιά, για τα αδελφίνια, τα ρινοδελφίνια συγκεκριμένα της Αδριατικής, λέει αυτό το ρεπορτάζ. Ακολουθούν όλο και περισσότερο τα σκάφη, τα ηλιευτικά, τα ψαράδικα, για να αναζητήσουν τροφή, ενώ διδάσκουν κιόλας στα μωρά τους τη τεχνική αυτή του κυνηγιού. Αυτό είναι νέα μελέτη και είναι εκπληκτικό, γιατί διαβάζω, η Μεσόγειος είναι μια περιοχή με τα ψηλότερα ποσοστά αλιείας παγκοσμίως, κύριε Πολύζο, παγκοσμίως. Η πίεση, λέει, που δέχεται η Μεσόγειος είναι διπλάσια από το επίπεδο που θεωρείται βιώσιμο από τον Οργανισμό Τροφίμων Γεωργίας Μπλαμπλά του ΟΗΕ. Και λένε ότι, να φανταστείτε, στην Αδριατική συγκεκριμένα το 90 διαπίστωνες ότι το 10% των τρατών τα ακολουθούσαν δελφίνια αυτά τα καΐκια. Και τώρα η πρόσφατη μελέτη, συγκλονιστικό αυτό που θα σας πω, από το 10% έφτασε στο 76%. Δηλαδή τα δελφίνια τρέφονται περισσότερο πλέον με τις τροφές και με τα απόπειτα που πετούν οι τράτες, οι ψαρότρατες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι άσχημο αυτό? Τα έχουμε φάει όλα τα ψάρια, με λίγα λόγια, Σωτήρη.

0: έβλεπα και είδες, πέρασαν μέρες και δεν είπαμε κάτι, γιατί ήταν μεγάλη τιμή και για την Ελλάδα το ότι πια δείχνει μόδα στο Παρίσι η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Αυτό ναι, πραγματικά.
0: Παρούσα η Τζένιφερ Λόπες.
1: Το είδα στο Instagram, ναι.
0: Έτσι, και πολλοί άλλοι άνθρωποι και από την ελληνική εγχώρια showbiz. Είχε πάει φρεσκοπαντρεμένη Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσέρελα. Έτσι. Γιατί ρε παιδί μου κάνεις έτσι?
1: Όχι, δεν έκανα.
0: Ρε δε στράβωσε τη μούρη της. Όταν εγώ ρε παιδιά λέω
1: παιδιά,
0: εγώ
1: δεν στράβωσα, αλλά δεν υπάρχει είδηση που να μην την έχει. Δηλαδή ανοίγω το YouTube και είναι τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ ο γάμος με τον Τζεν. Καθίστε
0: καλά, όχι πια τότε.
1: Πολύ παντού.
0: Ωραία.
1: Φρενίκηδα, σα όσο.
0: Θε ηρέμησε λίγο, θέλω να πω κάτι.
1: Να ηρεμήσουν αυτοί με την Αθηνά. Παγώθηκαν.
0: Αγαπημένοι μας και διεθνείς πια, όχι πια, εδώ και πολλά χρόνια Λαρισαία, η Μάρα Καρέτσου, όταν είναι στην Ελλάδα, δηλαδή τώρα έχει έρθει από την Αμερική, έμεινε ένα βράδυ όλο και όλα, έφτασε Παρασκευή βράδυ, όχι δύο βράδια, και μετά ήρθε στη Λάρισα για την εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων, στη Δημοτική Πινακοθήκη.
1: Πινακοθήκη, συγγνώμη.
0: Σε συνεργασία του δικού της δικτύου,
1: ναι.
0: Έχει ένα Ινστιτούτο, το Μάρα Καρέτσος, για τις τέχνες και τον πολιτισμό, σε συνεργασία με τον Δήμο. Μένει πάντα, εγώ μια φορά που είχα πάει να πάρω ένα δώρο που μου είχε κάνει, ένα πιάτο, παιδιά. Έτσι. Ζωγραφίζει και πιάτα υπέροχα που τα πουλάει τώρα. Είναι στην Κοντ Αζούρ. Έτσι, είναι στο Σεντροπέ. Και κοσμήματα καταπληκτικά και έτσι κι αλλιώς. Και πήγα στο σπίτι των Τσάκων. Μένει πάντα στο σπίτι των Τσάκων και το θυμήθηκα βλέποντας τον Τσάκο στην επίδειξη της.
1: Γιατί
0: της
1: είναι πεθερός ο Τσάκος της Σίλιας Κρυθαριώτη, όχι?
0: Ενώ άντρας της, τι εννοείς πεθερός?
1: Νομίζω ότι στον Τσάκο, όπως είπες, στην οικογένεια.
0: Στη Διονυσίου Αεροπαγή του, που έχει μυθικό σπίτι, παιδιά, έχω πάει τυχαία. Έχω κληθεί σε δείπνο προς τιμή του Πατριάρχη τη μια φορά και σε ένα άλλο gathering μια άλλη.
1: Μυθικό
0: είναι
1: σπίτι,
0: μυθικό, είναι μυθικό. Δεν είναι το σπίτι, είναι το location. Υπάρχουν και μεγαλύτερα και πιο πλούσια σπίτια που και αυτό είναι πολύ φροντισμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και πιο άνετα. Αλλά το να έχεις τέτοιο μεγαθύριο στη Διονυσίου Αεροπαγή του, βγαίνεις από το Ηρώδιο και πηγαίνεις με το πόδι εκεί. Εντάξει.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει.

0: Έχουμε, τελειώσαμε. Θα τα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός στις 12.
1: Συγχύστηκε τώρα και
0: πολύ.
1: Δεν το...
0: Έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα Markets Μασούτης και την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, στην παρέα μας. Σας φιλούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν Σοφίτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
12: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 16 Ιουλίου σήμερα με τις ευρωπαϊκές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη δικαστική απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 βουλευτών. Οι πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τους κυρίους Σενετάκης, Κρέκα, Μπουκόρο και την κυρία Παπακώστα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, σχολίασε δεικτικά ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν Τσαπανίδου, Βέτα και Μπάρκας. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σχολίασε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Σοκαριστικό τροχαίο στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Νεκρή ο άνδρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οι καταθέσεις και τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Αναμένεται να γίνουν 2 διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού αναλυτικό ρεπορτάζ. Ξεκασμή στην Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Αναλυτικές οδηγίες για τους πολίτες εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Πραγματοποιούσε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Στα αθλητικά, για οδυνηρό αποκλεισμό κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, σχολιάζοντας την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Κυριακή στις 10 ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες τοπικές βροχές μόνο στα ορεινά. Ανεμοιβό ορείος 7 μποφόρη. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Διώξει σε 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διενεργεί τις έρευνες για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους κυρίους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Παράλληλα, τέθηκαν στο αρχείο οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρόσωπα. Βουλευτών. Ο Βαγγέλης Αρετέος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Οι διώξεις αφορούν πράξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και συνδέονται με παρεμβάσεις στη διαδικασία διαχείρισης, ελέγχου και καταβολής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε αυτήν την στόχαστο πια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες για κάθε έναν από τους βουλευτές αυτούς, αλλά αποδίδονται ανάλογα με τις πράξεις και τα περιστατικά που φέρεται να προκύπτουν από την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουμε επίσης και 22 πρόσωπα συνολικά που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν ποινές πλημεληματικού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν θα παρευθυνθούν σε ανακριτή, αλλά θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο. Η ποινική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί φυσικά ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων, Βασίλη, και σε περίπτωση καταδίκησης οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογα με το αδίκημα ποινές φυλάκισης έως 5 έτη. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης, όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και άλλα πιθανά περιστατικά παράνομης διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να πούμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ότι έχουμε και 7 εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.
0: Να επισημάνουμε ότι στο αρχείο, όπως μας είπες, Βαγγέλη, τέθηκαν υποθέσεις για τους Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά. Έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την υπόθεση.
4: Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία. Δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στην ίδια εκπομπή ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
5: Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περιευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας. Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημελιο δικείο, δεν κατάλαβα. Δεν πάνε στο πλημελιο δικείο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σοκαριστικό τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στην περιοχή της Ιθονίας. Συγκρούστηκαν με τοπικά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα βιτιοφόρο με ένα γιο ταχύ μιας οικογένειας από τη Μολδαβία που ήρθε να κάνει τις διακοπές στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να πεθάνουν ακαρία 28χρονη μητέρα και το βρέφος της οικογένειας μόλις 6 μηνών, ενώ 35χρονος πατέρας έχασε τη μάχη λίγες ώρες μετά. Διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που δίνει πραγματική μάχη για τη ζωή. Το τμήμα τροχέας Πολυγύρου συνεχίζει την προανάκριση για να προσαρμοστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου είχε συλληφθεί χθες, αλλά φέθηκε σήμερα ελεύθερος ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.
0: Τροχαίο με δύο γυναίκες νεκρές σημειώθηκε και στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο όπου στα τέλη Μαΐου είχε σημειωθεί ακόμα έναν θανατηφόρο με θύματα δύο νεαρά αγόρια. Ο Γιάννης Συνάνης από τη Λέσβο έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Από την Μυτιλήνη, πράγματι ακόμα μία τραγωδία στο σημείο όπου πριν από 50 ημέρες δύο νεαροί 18 και 16 χρονών έχασαν τη ζωή τους όταν με το μηχανάκι τους έπεσαν εξετράπη της πορείας τους και έπεσαν επάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο ίδιο σημείο λοιπόν εχθές δύο γυναίκες με καταγωγή από την Αυστραλία το αυτοκίνητό τους κάτω από διευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε μια κολόνα ακριβώς μετά την κολόνα που είχαν χτυπήσει τα δύο νεαρά παιδιά στο ίδιο ακριβώς δηλαδή σημείο και σκοτώθηκαν. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο σκυλιά τα οποία και αυτά σκοτώθηκαν και η τροχιά ερευνά αν κάποιο από τα σκυλιά πήγε προς την οδηγό, την παρεπόδησε και έτσι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν ο οδηγός έπαθε κάποιο παθολογικό αίτιο, εγκεφαλικό ανακοπή και η γυναίκα συνοδηγός στην προσπάθειά της να επαναφέρει το αυτοκίνητο το δυστυχώς το έστριψε δεξιά και έπεσε πάνω στην κολόνα.
0: Και
7: το
0: θέμα αυτό...
7: είναι ότι δύο ακόμη άνθρωποι χάθηκαν έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
0: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από ό,τι μας λες Γιάννη Συνάνη, ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε ακριβώς. Πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο. Στην περιοχή διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
8: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικίνδυνοτητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους, να τους ακούσουμε.
9: Μετά τη γέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μάρκετιν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο και δεν ξέραμε τι είναι. Σαν σεισμό. Και μετά είδαμε τις ρογμές και διαπιστώσαμε ότι είναι από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά που πέρασε το μετρό, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές περισσότερες. Οι υπάρχουσες ρογμές έγιναν μεγαλύτερες και καινούργιες ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται.
10: Αυτά είναι από περίπου 9 Μαρτίου που πέρασε ο Μετροπόντικας. Χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί ότι εκείνο το βράδυ θα περάσει, επειδή όμως το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρογμές έχουν αποκτήσει άλλο εύρος τώρα. Όλες οι πόρτες σφαλίσανε. Θέλει δύο άντρες μας πρότουν για να μπούμε ή να βγούμε από την πόρτα.
11: Η ρογμή αυτή σχηματίστηκε, η μεγάλη ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες. Η δική μας πολυκατοικία είναι αυτή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές ρογμές. Με σε όλα τα διαμερίσματα στην τυχοποιία και στους φωτακογούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρογμές και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι κολόνα ή κάτι άλλο.
12: Όλη αυτή η ρογμάτωση είναι από τις εργασίες του μετρό.
13: Φωνάξαμε εδώ πέρα πολιτικούς μηχανικούς σε μια γενική συνέντευξη που κάναμε από την Κοινοπραξία, η οποία καταρχήν μας είπαν ότι το κτίριο μας έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, αλλά ομοιόμορφη, που αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου.
8: Σήμερα στις 12 στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Ντούκας συναντήθηκε με τη διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί για το σε ποια φάση βρίσκονται τα στάδια των ελέγχων και για το αν τίθεται θέμα ασφαλείας. Στη συνάντηση βρίσκονται και κάτοικοι της Κυψέλης. Η Ελληνικό Μετρό χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου του 2026 οι εργασίες έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Διαβεβαιώνει ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ως οφείλει, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πλήρης έλεγχος των ρηγματώσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες σε θεμέλια, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
14: Υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτηρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμεναν και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, έχουμε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί. Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δουν τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει.
0: Σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που αποκτούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, συντάξεις, μισθούς και άλλες αμοιβές που προέρχονται από 93 χώρες. Στην Τσιμπίδα, Σύση Σταυροπιεράκου, τα εισοδήματα και οι καταθέσεις του εξωτερικού.
15: Πράγματι, Βασίλη, ένα νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων έχει ανοίξει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος οι διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα οι ελεκτικές υπηρεσίες θα έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλάβει από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων, ενώ κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020. Και αυτό γίνεται γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του 2021. Παράλληλα, να πούμε ότι θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και οι ελεγχτές της φορολογικής διοίκησης θα εξετάσουν αν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είναι ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και πάλι εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές Θεοδόσης Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμη αρχηγικό μέλος.
16: Ακριβώς, αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης, η οποία δρούσε στην Θεσσαλονίκη από το 2022. Μία γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί ήταν επιφορτισμένη να βρίσκει τα θύματα. Ποια θύματα, ανθρώπους δηλαδή που είχαν οικονομική ανάγκη και χρειάζονταν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για διάφορες υποθέσεις, ακόμα και για υποθέσεις υγείας. Εκεί πατούσαν και τα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και δάνειζαν με υπέρογκους στόχους. Βέβαια και εν συνεχεία όποιος δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα ποσά που τους είχαν βάλει, τότε προέβαιναν ακόμα και σε κατασχέσεις. Είτε ακινήτων, κυρίως όμως αυτοκινήτων τα οποία είχαν δυνατότητα μεταπόλησης. Γι' αυτό πολλοί από τους συλληφθέντες βρέθηκαν με αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα είχαν βάλει ακόμα και πολιτήριο. Η υπόθεση άρχισε να εξελίγεται όταν έγινε επίσημη καταγγελία στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία να δεχτεί να συνεργαστεί με τις αρχές, να σημειώσουν οι αστυνομικοί 30.000 ευρώ ήταν μια δόση. Οι 30.000 ευρώ ήταν μια μηνιαία δόση που έπρεπε να δώσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν ο τόκος, σε τι υψηλά ποσοστά έφτανε η τοκογλυφία. Με αποτέλεσμα, όταν τα παρέλαβε ένας 34χρονος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εισπράκτορας της οργάνωσης, να συλληφθεί και από εκεί και πριν να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης.
0: Θεοδόση, είχαμε τώρα και νέα σύλληψη νεαρού στη Θεσσαλονίκη που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα.
16: Ακριβώς, και φαίνεται να μην έχει φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της εμπριστικής ενέργειας που στήχησε τη ζωή της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυσφύγετο. Είναι το διαμέρισμα που είχε πάει το ζευγάρι για να κάνει αρχικά την κατόπτευση κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και εν συνεχεία το ίδιο βράδυ να τοποθετεί στον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του διαμερίσματος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι εγώ τα κλειδιά δεν τα έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τα έδωσα σε έναν 26χρονο γνωστό μου και φίλο μου. Φαίνεται ότι

0: Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακάως σε συμφωνία μαζί μου, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το πολεμικό κλίμα, Θανάση Τσίτσα, έχει βάλει φωτιά στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent βλέπουμε να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 85 δολάρια το βαρέλι και η κατάσταση δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, αντιθέτως οξύνεται.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύμα επιδρομών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, πλήττοντας κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας και συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασία λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα ανέφεραν επίσης ενεργοποίηση της αεράμυνας στην Τεχεράνη και πλήγματα στην επαρχία Σεμνάνο, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις δοκιμών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χάρκ, το βασικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, ενώ το πρώτο 24ωρο του αποκλεισμού μόλις 13 πλοία διέσχισαν στα στενά του Ορμούζ και δύο ακόμα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών και σημαντικών στόχων. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα στενά του Ορμού αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και χεσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης στην απελευθέρωση της Αμερικανο-Ιρανής Ντένα Καράρη, ενώ ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Βασίλη.
0: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μαθαίνουμε ότι επί κηδείο λόγο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
2: Ναι, Βασίλη, η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου θα συγκεντρωθούν για να της πούν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει, όπως είπες, ο στενός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η σχέση των δύο ήταν σχέση βαθιάς φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης. Μάλιστα, η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί στον Νικήτα Κακλαμάνη τη συγκινητική τελευταία της επιθυμία. Του είχε ζητήσει όταν η αγαπημένη τους παρέα ξαναβρεθεί για φαγητό ή για μια παρτίδα μπιρίμπα να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι σαν να βρίσκεται και εκείνη ανάμεσά τους. Μια λιτή αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία που αποτυπώνει το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα που τη συνόδευαν σε όλη της τη ζωή. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που με τα ταλέντο και την κομψότητα, την αξιοπρέπειά της, κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων. Πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Η αυριανή εξόδιος ακολουθία Βασίλη δεν αποτελεί μόνο έναν αποχαιρετισμό σε μια μεγάλη ηθοποιό, αλλά και έναν φόρο τιμή σε μια γυναίκα που υπηρέτησε την τέχνη με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, δικαστική απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Τι προβλέπει?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις.

0: πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Διαχειρίστρια στο κέντρο της Αθήνας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πιστή τήρηση του καταστατικού, είπαν στην ουσία οι δικαστές Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη, με δικαστική απόφαση του άρθρου 29-37-2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας που κινήθηκε κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος μίσθωνε το διαμέρισμά του μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Μετά την απόφαση του σταθμού, μπαίνει οριστικό δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία βραχυχρόνου μισθώσεων μέσα σε πολυκατοικίες. Πρόσεξε όμως, μόνο όταν ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκμετάλλευση του διαμερίσματος ως Airbnb δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά ότι τα διαμερίσματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και απαγόρευε την τουριστική ή επαγγελματική χρήση τους. Με βάση τώρα αυτή τη συμβατική δέσμευση των συνιδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, η απόφαση όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, μεν η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται γενική απαγόρευση των βραχυχρόνων μισθώσεων σε όλες τις πολυκατοικίες χώρες, αλλά μόνο όταν το επιβάλλει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Γι' αυτό και η απόφαση σταθμός αυτή του μονομελούς έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της διαχειρίστριας, αφού έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη πολυκατοικία παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ανατρέπει την εύρεθμη λειτουργία της ιδιοκτησίας, προσβάλλει το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαβίωση και καλύπτει το ερμηνευτικό κενό των παλαιών κανονισμών, ξεκαθαρίζοντας ότι η έννοια της κατοικίας δεν ταυτίζεται με την τουριστική αξιοποίηση.
1: Και μην ξεχνάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσει βέβαια η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
2: Αυτό ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό θα το βρίσκουν αρκετοί ιδιοκτήτες μπροστά τους. Στις παλιές πολυκατοικίες οι κανονισμοί έγραφαν ούτως ή άλλως ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Πολλοί λοιπόν ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι το Airbnb είναι απλώς μια μίσθωση κατοικίας, άρα επιτρέπεται η εμπορική του εκμετάλλευση. Τώρα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εναλλαγή άγνωστων τουριστών συνιστά εμπορική τουριστική εκμετάλλευση και όχι συνήθη κατοικία. Συνεπώς, ο όρος αποκλειστική κατοικία των παλαιών κανονισμών πλέον λειτουργεί ως αυτόματο μπλόκο. Άρα, οπουδήποτε χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και κάπως να κάνουν την τροποποίηση. Μετά από τις νεότερες εξελίξεις, το δεδικασμένο αλλάζει και ριζικά, όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα στην αγορά του real estate. Πλέον οι ένοικοι αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο για να βάζουν φρένο στη λειτουργία των καταλυμάτων τύπου Airbnb, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού εφόσον αυτό γίνεται, αρκεί να προβλέπει αποκλειστικά στην οικιστική χρήση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Για το θέμα μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Η χρήση μιας κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι χρήση κατοικίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Επ' αυτού υπάρχει σωρία δικαστικών αποφάσεων που αυτό δεν αφισβητείται. Τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σε αντίθεση με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν πει αυτά που σας είπα, ότι δηλαδή η χρήση ενός σπιτιού για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα σε μια πολυκατοικία και εφόσον αυτό ρητά δεν απαγορεύεται σαν βραχυχρόνια μίσθωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είναι απόλυτα νόμιμη χρήση κατοικίας, έχει εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί αυτής που εξέδωσε την απόφαση αυτή έκανε την ερμηνεία ότι εφόσον το κτίριο το συγκεκριμένο είναι κτίριο κατοικιών και η χρήση τους με βάση την οικοδομική άδεια και τον κανονισμό είναι χρήση κατοικιών, απαγορεύεται η χρήση για βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί αυτό αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα λογικό άλμα που κατά την γνώμη μου δεν στηρίζεται ούτε στον νόμο, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση μάλλον επιβάλλει μια εξαιρετική δέσμευση επάνω στον τρόπο εκμετάλλευσης απόρρευσης της περιουσίας ανθρώπων, οι οποίοι πληρώνουν φόρους για την περιουσία τους, την έχουν αποκτήσει νόμιμα και τη χρησιμοποιούν επί χρόνια νόμιμα. Αν αυτό που, το οποίο προκύπτει από τη χρήση μιας κατοικίας μέσα σε μια πολυκατοικία είναι επανειλημμένες παραβιάσεις της κοινής ησυχίας, πάρτι κάθε μέρα κτλ., δηλαδή μια κατάχρηση, μια συνεχής παρενόχληση, εκεί μπορεί κάλλιστα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των κανονισμών της πολυκατοικίας, οι οποίες απαγορεύουν σε κάθε συνδιοκτήτη την υπερβολική ενόχληση, είτε με θορύβους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, των υπολείπων ενίκων της πολυκατοικίας. Εφόσον δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κάθε άλλη προσπάθεια του να σταματήσει η χρήση αυτών των σπιτιών ως καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση είναι έξω από τα πλαίσια του νόμου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καταπολέμησης των κουνουπιών με ψεκασμούς σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό στην περιοχή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε μάλιστα οδηγίες σε Μιλία Σταθάκου.
4: Ακριβώς, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το πρωί, ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου πραγματοποίησαν στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή. Ο Δήμος Γλυφάδας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά της λίμωξης. Ωστόσο, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, δηλαδή να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατούν τα κατοικίδια τους μέσα στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες και αφορά έναν άνδρα άνω των 60 ετών που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 7 κρούσματα, ευτυχώς χωρίς κανένα θάνατο. 4 ασθενείς έχουν ήδη πάρει εισιτήριο, ενώ 3 νοσηλεύονται σε μονάδα φροντίδας. Να πούμε επίσης ότι 5 από τα περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του κυβήματος από μολυσμένα κοινά κουνούπια και για το λόγο αυτό συνιστούν μέτρα προφύλαξης, όπως είναι η χρήση έντομων αποθητικών και η απομάκρυνση του στάσεων και μπαλκόνι.
1: Λίγη απόψε η προθεσμία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τα λάθος θέματα, στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν 2 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι μάλιστα έγραψαν άριστα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει ο Θοδωρής Αξελός.
5: Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε βασίλη κατά τη διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εξτάσεων, καθώς σε 2 υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων δόθηκαν κατά λάθος θέματα των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξτάσεων, σε σχετικό δελτίο τύπου, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εξτάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως αναφέρει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξτάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας, όπως είπες και εσύ, στα 2 συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας χωρίς υπετιότητα των υποψηφίων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Εξτάσεων επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξτάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει, όπως αντιλαμβανόμαστε, το κλίμα. Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι οι πανελλαδικές εξτάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξτάσεων.

0: Την τελευταία επίσκεψη στο Κίεβο ως πρωθυπουργός της Βρετανίας πραγματοποιεί ο Κιρ Στάρμερ. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Τζέννη Κρυθαρά.
1: Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πηγές τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η οποία όπως το αναφέρει θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρμαν τη Δευτέρα. Σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι ο κύριος Στάρμερ θα επιβεβαιώσει επίσης και τη στήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο εν ώψη του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο προσχώρησε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή δίνει σε βρετανικές αμυντικές εταιρείες πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη σειρά του Λονδίνου θα πρέπει να καλύπτει μέρος των αιτήσεων τόκων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν σήμερα Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, με πόσους βουλευτές έχει μείνει το κόμμα της Κουμουνδούρου? Το μέτρημα έχει χαθεί πλέον.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Στους 15 βουλευτές είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επέστρεψε, αλλά και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος ενώ έχει προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα ότι θα παρατηθεί και θα παραδώσει την έδρα του, έχουμε φτάσει Πέμπτη κοντά στις 3 το μεσημέρι και ακόμα δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχε η συζήτηση περί παραιτήσεων την περασμένη εβδομάδα, μέχρι στιγμής, και αν εξαιρέσουμε τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος παραιτήθηκε τελευταίος, δεν έχουμε κύμα παραιτήσεων αλλά ανεξαρτητοποιήσεων, δηλαδή βουλευτών οι οποίοι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατάνε την έδρα τους, και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία και θα απασχολήσει και ήδη, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννούλη, προκαλεί και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους κάλεσε μέσω τους καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ο κύριος Γιαννούλης μέσω του σταθμού μας να παραδίδουν τις έδρες τους.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η κοινοβουλευτική ομάδα εχθές να συνεδριάσει με 7 μέλη. Την ώρα που είχε το 2023 είχαν εκλεγεί 47 βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, και από εκεί και πέρα μόλις πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο το πρωί εδώ στη Βουλή θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί φαίνεται πως θα διασταυρώσουν τα ξύβη τους ο κύριος Πολάκης με την κυρία Ρένα Δούρου. Σήμερα είχαμε τις ανεξαρτητοποιήσεις της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα και του κυρίου Μπάρκα. Η εκτίμηση είναι ότι και αύριο αυτό το παράδειγμα θα συνεχιστεί και μέχρι τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

0: στη σύλληψη ενός άνδρα 35 ετών, κυρίες και κύριοι, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά τη μεγάλη που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποίησε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας σπινθήρες. Συνολικά, 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ελεύθερος εντωμεταξύ, όπως με ενημερώνουν, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο χθεσινό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών.
1: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, Κυριακή τελικός.
2: Η Αργεντινή, λοιπόν, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ με αυτήν την ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία, αλλά κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή. Με 2-1 κέρδισε τα τρία λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Στις 10 θα παίξει με την Ισπανία. Κάτοχος τίτλου, θυμίζω, η Αργεντινή. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 4η φορά, προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Έχει 3 κατακτήσεις, 3 φορές φιναλίστ. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010. Για πρώτη φορά θα είναι σε τελικό η Αργεντινή και η Ισπανία. Χθες από ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες χωρίς όμως μεγάλες φάσεις. Η Αγγλία στην επανάληψη στο 55 προηγήθηκε με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά. Έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει 2 γκολ σε 7 λεπτά. Στο 85 ο Φερνάντες μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση έδωσε την νίκη πρόκριση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό. Η Αγγλία έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια της, αυτοκτόνησε τα τελευταία λεπτά και θα παίξει στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 12 απέναντι στη Γαλλία για την 3η-4η θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο θα απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, ο πρωταγωνιστής της μεγάλης πρόκρισης της Αργεντινής, μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Χαρακτήρισε κάτι τρελό αυτό που έγινε με την πρόκριση της ομάδας. Είναι τρελό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο. 5 συνεχόμενοι τελικοί, ακόμη ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου διαδοχικός. Ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πήραμε την μπάλα και με τη δύναμη του κόσμου πετύχαμε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά μπορείς να καταλάβεις ότι η χαρά είναι τεράστια. Πάμε τώρα στους Άγγλους, όπου για οδυνηρό αποκλεισμό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απογοήτευση στην Ατλάντα. Ο τίτλος της Daily Mail, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports, άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, ανέφερε. Πάντως ο Γερμανός.
0: Ακόμα επικριτικός ήταν ο Βρετανικός τύπος.
2: Πάρα πολύ. Πάντως ο Γερμανός τεχνικός υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που πήρε και των αλλαγών που έκανε όταν η ομάδα προηγήθηκε η ομάδα του 1-0 και το γεγονός ότι πέρασε αμυντικούς και έπαιξε με άλλο σχήμα με 5 ουσιαστικά στόπερ. Να ακούσουμε τι είπε. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως είπα, και είχαμε την στιγμή και την εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας κάνοντας το 1-0. Πάντως η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τούχελ μέχρι το Euro του 2028.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, αν θα κρατηθεί.
2: Τον κρατάει, βέβαια. Γιατί θεωρούν καταρχήν ότι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν στέτοιες να φτάσουν τόσο ψηλά. Φτάσαν πάρα πολύ ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να είναι στον τελικό της Κυριακής. Και ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Προς το παρόν, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις συνέβη. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Είμαι συντετριμμένος για όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής ανήρτησαν πανό, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ύψωσαν πανό με σύνθημα Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που φαίνεται ότι αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, που απαγορεύει πανό για, και φυλάδια και σημαίες για πολιτικού διακριτικού περιεχομένου προς την Βρετανία για το θέμα των Φόκλαντ. Γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει. Τα νησιά Φόκλαν είναι υποβρετανική κυριαρχία και οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λο Σέσλο, κράτησαν το πανό χαμογελώντας και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στην εξέδρα. Δεν έχει γίνει γνωστό από πώς προήλθε αυτό το πανό και μπήκε στο γήπεδο, και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα η FIFA για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με την Vitesse στην Ολλανδία. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε θυμωμένος για την παρουσία της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε 4-1 από την Rapid. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ξεκάθαρες οι 9 θέσεις της ενδεκάδας εν ώψη της Πάξη που θα παίξει με την ουγγρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League σχολίασε ο τεχνικός του Τυφυλιού, ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Η ΚΑΕΑ εκ τώρα στο μπάσκετ έδωσε προσωρινά παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έδρα, την Sunel Arena στα Νολιώσια, όσο διάστημα θα υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Basket League και την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ απέσυρε το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Τολιόπουλο, πάντα στο μπάσκετ, και ο 30χρονος διεθνής γκάρτ που αγωνίζονταν στον Παναθηναϊκό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να επιστρέψει στον Άρη. Στα προημιτελικά του τουρνουά Open, Athens Open στο τένις που γίνεται στο κέντρο της Φέρησης στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ. Τέλος, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου του Νίκολο Σκύρα, ο Χρήστος Τζόλης τα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο στο 2031. Βέβαια, απομένει συμφωνία των Κανιονιέριδων με την Club Breeze. Ο 24χρονος Έλληνας Εξτρέμ, όπως είπα, τα έχει βρει όλα. Με συμβόλαιο απολαβές το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη βελγική ομάδα προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, και ο Τζόλης από το Βέλγιο να πάει στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στην Arsenal.
0: Ο καιρός. Ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, τα σωρνιακά. Καλό μεσημέρι.
1: Τι ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, από τα 5 με 6 πάμε στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, παρόλη την άνοδο των μελτεμιών, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά, και οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας μόνο. Οι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6 με 7 αποφόροι θερμοκρασίες, περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου, στην πεδιάδα του Αγρινίου τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βορειαδάκι 3 με 5, στο ανατολικά της Αττικής, στον Ευωϊκό δηλαδή μέχρι 6, θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά λόγω ακριβώς του βορεία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια.
0: Κάτι διαβάζουμε για σαραντάρια.
1: Τα πρώτα σαραντάρια στο Αγρίνιο. Την Κυριακή πάλι 40 μέχρι την Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Φιώτιδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι πιο ζεστές ημέρες, που ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Στην Αττική βέβαια δεν θα φτιάσουμε 40, μέχρι 38-39 θα φτάσουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία πάλι θα υποχωρήσει. Θα έλεγα ένας ήπιος καύσωνας θα είναι αυτός. Ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού έρχεται στην ώρα του, δηλαδή στις 20-22 Ιουλίου, που είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικά τα σαραντάρια.
0: Τάσο, εκτιμάς ότι αύριο τα μελτέμια θα δημιουργήσουν θέμα στην έξοδο των εκδρομεών του καλοκαιριού?
1: Όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απαγορεύσεις σκαφών μεγάλων, αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτούν τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και οι μεταξύ οι επικοινωνίες με μικρά καΐκια μεταξύ των νησιών και κυρίως στις Κυκλάδες.
0: Πάντως εκδόθηκε χάρτης υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά αύριο, αφορά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από την αίθουσα ειδήσεων ότι είχαμε κλείσει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν αυτή την ώρα στο σημείο. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Σαμαλίας. Απροσπέλαστη παραμένει η σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, ο ΠΚΠ δίωξε της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Εσκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη και νέες ανεξαρτητοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ στους 15 έπεσε ο αριθμός των βουλευτών. Διαβάζουμε επίσης στο enikos.gr την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ με τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Θεσσαλονίκη, τέταρτη σύλληψη για τον φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Time out για θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω
14: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
18: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
19: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
20: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
21: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Σώζουμε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Αποτύχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη.
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.

0: Τρουφαλτίνο!
1: Τρουφαλτίνο και Τρουφαλτίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Το σώζω με αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp

0: άνοιξη και αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα που μένει πλέον με 15 βουλευτές μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Από τις 26 του μηνός θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 24 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία σε 7 από τα 8 καταστήματα που ελέγχθηκαν. Οι ασθενείς είχαν καταναλώσει κοτόπουλο, το οποίο είχε διαθέσει συγκεκριμένος προμηθευτής την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Έφτασε πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα ο 31 ετών Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσελέ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ο ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Εγκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή, γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε, τι έγινε?
3: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004, στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Αγγρικό. Γκρίκο.
3: Ναι, την Γκρίκο τη λέμε στην περιοχή της Απουλίας και Γκρέκο την λένε στην Καλαβρία.
4: Γκρεκάνικα τη λέμε.
3: Στα Γκρεκάνικα.
4: Αλλά το λέμε όλα Γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
3: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης ο Παγιοργίου.
4: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουν Γερμανία, που έπαιζα μουσική, είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε, και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, και λέει ναι, αλλά έφυγα εγώ και η Δώρα έμεινε τότε και ήρθε μερικά χρόνια μετά. Αλλά στο ενδιάμεσο γνώρισα τον Κώστα, όπου είχε και αυτό την ιδέα, και έτσι το βάλαμε.
3: Και δεν έλεγε ναι.
0: Εσύ, Μιχάλη, πού τους συνάντησες, πώς τους συνάντησες?
1: Εμένα με βρήκαν λίγο μετά, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Βαγγέλη, ένα ιστορικό τηλεφώνημα. Ψάχναν για κιθαρίστα και η Δώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης με συνέστησε. Είπε, πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Μετά από εκείνο το ραντεβού είπα επιλέξει στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία την Δουλφή που ήταν παρούσα μετά, που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα, σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
3: Και μας έκαψε.
0: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
2: Εγώ ήταν να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει η κινητοποίηση. Και ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε. Αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα, γιατί η Εγκαρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
0: Κάποιοι οπότε... πηγαίνουν και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
2: Βέβαια.
0: Κάνε τέτοια.
2: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, είχε ένα άγχος, αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, με μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός, ο Κώστας ο Μπαμπούλας, και λέει: παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: έχουμε μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσε να έρθει να παίξει μαζί μας? Και λέω: ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
0: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε, λοιπόν, να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο, και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Ευαγγέλη, το 80...
4: Όχι, πιο, ναι, γύρω στο 81, νομίζω, 81 με 83 και ανάμεσα.
3: κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν αρχίσω εγώ τα ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το «Ρία μου Πιτσουλίνα» που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλοι για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος έγινε και συνεργάτης και φίλος.
0: Το έχουμε αυτό το άκουσμα, μπορούμε να το παίξουμε τώρα?
1: Μουλιά μου Πισουλίνα.
3: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας ό,τι βγει, γιατί έχουμε καιρό να το παίξουμε. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο?
1: Ναι. Ό,τι θέλετε.
3: Αυτό δεν είναι, ξέρει.
1: Πώς ήθελε να
3: πρόχειρο διαγώνισμα.

0: Αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα?
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι,
2: έχουμε 20 χρόνια να το παίξουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μιας και είπαμε για μεθαύριο, για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή?
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η πέτρα χορεύει.
2: Η πέτρα που χορεύει. Έχει και ελάχιστη μυθοπλασία. Το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο 100% ας πούμε αυθόρμητο. Έχει και κάποια οργάνωση, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το κόνσεπτ είναι ότι μας είχαν καλωδιώσει με μικροφωνάκια και μας είχαν αμολύσει στα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Σαλέντο, να δούμε τους φίλους που είχαμε εκεί πέρα, τους γνωστούς και τα λοιπά. Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε συνεννοηθεί
2: έτσι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο, δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
0: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό, και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξαναφέρνουν στη ζωή τους.
2: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη ή κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα. Τους εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
0: Ήτανε βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη.
2: Ήτανε βαρύδι,
0: ναι,
2: για την
0: Ιταλία μετά τον πόλεμο.
2: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνη από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
0: Αυτός ήταν φασίστας ήταν.
2: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
0: Σωστά, ναι. άλλωστε κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά?
1: «Η πέτρα που χορεύει»,
0: και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού που μπορεί να το δει ο κόσμος.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Υπάρχει.
0: Εκεί το είδα εγώ.
2: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά, και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
2: encardia.gr,
0: είναι όλο το. Μία από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές σε αυτή τη δουλειά είναι που έχετε βρει, έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κουρλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κουρλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε πέρασει από το μυαλό ότι υπάρχει, είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε που είχαμε πάει εκεί, που είναι, ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, αυτός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει, κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με το Φράνκο. Και λέω, ποιο Φράνκο? Μου λέει, το Φράνκο Κουλιανό. Λέω, ποιο Κουλιανό? Ένας Κουλιανό, λέω, έχει γράψει το άντρα μου πάει. Μου λέει, αυτός. Είναι ζωντανός, λέω, αυτός. Φυσικά μου λέει, είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
3: 60 κάτι ήταν τότε, πώς ήταν, 60 κάτι.
1: Ναι, 70 ήταν, 70.
3: 70 ήταν.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν, είναι μουσικ, δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό είχε γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι
3: η
0: παραγωγή
3: που...
0: μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε τα, πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και... πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε το ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν ο πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα, και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης, και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα, και συγκεκριμένα στο σταθμό του Κάπου Ντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι, χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη, ας πούμε, που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά, και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου? Και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
0: Από εκεί ήταν η έμπνευση για
1: ήταν
0: να
1: η έμπνευση,
0: το γράψω.
1: Πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμώ να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εγώ. Το λέω, το ακούτε στα αγγλικά.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε. Να πω κι εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να μην πεις. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και...
8: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δυσχέρεια αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνο, στο Παλαιοφάλιρο, λόγω σύγκρουσης του τραμ με τρίκυκλο όχημα με αποτέλεσμα το τραυματισμό 9χρονης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Εργάνη της Ροδόπης. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στο Κυλικής, σε ύφεση φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις για πλημελήματα ασκήθηκαν σε Παπακώστα, σε Νετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρο. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
13: Real FM.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: σπηλαίο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Β'

0: Ρόζι, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
2: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: Στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά
0: υπάρχουν, υπάρχουν ακούνητοι.
2: Όχι, υπάρχουν, υπάρχουν φυσικά και τι υπάρχουν.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους
0: καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνητοι.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο ας πούμε ηχητικό, αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία, καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη, το λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι Εγκαρδία, σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ένα πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την
0: έννοια. Ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι το, αυτό το μύθο, αυτό το... Οπότε είπαμε με τον Βαγγέλη, να, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύηχο.
1: Είπαμε ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκο, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική, χωρίς να είμαστε κι εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου, ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές έχεις επισκεφθεί την
2: περιοχή. Άμα βάλεις σε Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια.
2: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Δηλαδή, είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου, που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα, ενώ στην Ιταλία ας πούμε ναι, θα έλεγα ότι ήταν πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες?
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο, μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω, ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο... Ας πούμε ο πρωτεβουσιάνος, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδερφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι. Άμα πας δηλαδή από την Ελλάδα στη κάτω Ιταλία, πας την καλημέρα και πιείς ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, σε ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το να θέλω, με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδερφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα γιατί θυμάμαι τον
2: Πρόμο,
1: ο Λαμπέρτο Πρόμο, μπράβο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη λέει ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε λέει τους οθονούς, λέει όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε λέει αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
3: Βέβαια να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι εντάξει, Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους αυτό. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγλικά, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους. Δεν είναι ότι...
1: Επίσης μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
2: Ήταν μια γιαγιά και είδε τους τους Έλληνες που κατεβήκαν από το πούλμα και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι?
0: Υπάρχει και άλλη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες του κόσμου.
0: Τι θα παίξετε?
1: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

τον τσιμπούν και μένα. Τα δίκια τους απλώνουν στον αέρα. Νύχτα και μέρα, νύχτα και μέρα. Τα δίκια τους απλώνουν στον αέρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM.

0: και πώς μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
1: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή, μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
0: Καλά κάνεις και το λες, και... γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά καταλαβαίνει τα αυτή μου, δεν έχω άλλα.
2: Έχει
0: στοιχεία.
2: Το σπανάκο, το σήμα της ΕΡΤ έχει μέσα, και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη Φρουτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
1: Και
2: κουτόχορτο με άλλα
1: και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι εν καρδία ξεκίνησαν να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της κάτω Ιταλίας. Ναι, μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα, εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα, για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στο κορονοϊό. Δηλαδή, ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιος του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο, έτσι, και για πρώτη φορά οι εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι, παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
2: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το αίσθησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
1: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας η φως, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
0: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίηση, θεάτρο, μουσική?
2: Δεν ήταν, όχι, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
1: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δικική Δημουλά.
2: Απλά σαν τον Εγκαρδία μιλάω πάντα, έτσι. Δεν μιλάω για προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη τους Πόνους της Παναγιάς, ας πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Είχαμε κάνει και εκεί Δημουλά για μια ταινία.
1: Το πληθυντικό αριθμό.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν η πρώτη φορά, ίσως, που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
0: Από εκεί είναι ο ήλικος
1: που θα παίξουμε τώρα.

0: Real FM.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγει.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Καλά μας ταξίδια.
11: Χορηγός της εκπομπής είναι
12: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
13: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
14: Eurobank. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στο Σοφό Ασπροπύργου λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων. Νέο μέτωπο αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κοινότητα της Εργάνης στη Ροδόπιο, που επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω σύγκρουσης του τραμ με τρίκυκλο όχημα. Τραυματίστηκε ένα κορίτσι 9 ετών που διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Ντουμπάι μετά από εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα το πρακτορείο ειδήσεων FARS, το οποίο ελέγχεται από τους φρουρείς της Επανάστασης, αναφέρει ότι οι Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές στο Μπαντάρα Μπάς και στη νήσο Κέσμου κοντά στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ εξετάζει νέα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις 26 του μηνός θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή υπέβαλαν 63 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα που μένει με 15 βουλευτές μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε μία ώρα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League που θα αρχίσει στις 22 Αυγούστου. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά που γίνεται στο Κστά της Ελβετίας, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 2-1 σετ τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: μια ιδιαίτερη, το επαναλαμβάνω, εκπομπή, μια ξεχωριστή εκπομπή. Καταρχάς είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης, γιατί σας είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες που ήταν και πάλι εδώ, ότι η Εγκαρδία θα είναι εδώ σε μια ολόκληρη δίωρη εκπομπή και σήμερα το υλοποιούμε. Παιδιά, το συγκρότημα, τι συγκρότημα είναι, ένα συγκρότημα το οποίο μεταφέρει ήχους από την κάτω Ιταλία?
1: Όταν ξεκινήσαμε, ξεκίνησα από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Και ξεκινήσαμε με αφορμή να παίζουμε αυτή τη μουσική. Αλλά όταν συναντηθήκαμε με τον Κώστα το 2003 που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό, είπαμε ότι αν παίξουμε αυτή τη μουσική, η συμφωνία είναι ότι δεν θα παίξουμε τη μουσική αυτή ως έχει, γιατί καταρχάς τόσο καλοί, ας πούμε, δεν είμαστε ώστε να παίξουμε κάτι και να το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που τραγουδιέται και παίζεται εκεί πέρα, και δεν έχουμε και παραγεγραμμένες απαιτήσεις, ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούρια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποίηματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
2: Παρόλα αυτά, θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι, πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό, δεν θα είμαστε. Δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
3: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε, ας πούμε, με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε και καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε τους Εγκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος, ας πούμε, αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία τον Ιταλικό Νότο, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις, που συναντάμε, καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
0: Ναταλία, πριν πας στα διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
4: ήταν θρυλικό γκρουπ για μένα η Ενκαρδία, γιατί είχα πάει, θυμάμαι, και πιο μικρή και τους είχα ακούσει και ήταν όντως μια πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε στη μουσική σκηνή της χώρας.
3: Παγκοσμίως.
4: Αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη στην πρώτη συνάντηση που τους άκουσα να παίζουν, ήταν η αίσθηση ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ακούσει στις ηχογραφήσεις. Και αυτό αμέσως μου δημιούργησε μια πολύ ωραία αίσθηση οικειότητας.
1: Ήταν εδώ που Μιχάλης... παίζαμε playback, Μιχάλη.
4: Που δεν είσαι όταν εσείς. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή, είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό η μουσική των Ενκαρδί. Λέω, κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ό,τι είχα ακούσει τότε από τη δισκογραφία, ήταν μπροστά μου, ήταν ζωντανό και ήταν...
0: Τι πιάτο από το σπιτικό φαγητό θα σερβιρέτε τώρα?
3: Α, ναι, λοιπόν. Επειδή εγώ από... είμαι πιο γκρινιάρης καταρχήν της παρέας, έτσι.
0: Συνεχώς δεν φαίνεται αυτό καθόλου.
3: Συνεχώς...
2: και δεν ισχύει κιόλας. Εγώ είμαι πιο γκρινιάρης.
3: Γιατί
2: είμαι ανικανοποιητής.
3: Γενικά δεν ικανοποιούμε εύκολα.
0: Έχεις, πώς το λένε, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου. Πρέπει όλα να είναι...
3: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα, παιδιά, να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε. Ας πούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Στην αρχή με παίρνουν από πέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, τώρα εμείς με κοροϊδεύανε. Ήρθε μόνο κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
1: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
3: Όχι.
1: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
3: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
1: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε θα έπρεπε να παίξουμε και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή, όλοι λέει οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βέρσα από το Τσακώνικο.
0: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
1: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάντεψε με. Σπιτονίκο, γύρεψέ με. Αμέ.
4: Μόνιμα κι ατσάλι, πέτρα και νερό κι άλλη φωτιά που σηκώ και είναι κάπου εκεί στον ουρανό. Κάπου εκεί που ο ήλιος σβήνει σε ένα τρελό ψηλό βουνό κι απ' την άλλη ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά και έχει ανθρώπινη μιλιά και έχει ανθρώπινη μιλιά και

0: λοιπόν να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία, λέμε, κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι στήθηκε.
1: Ναι, και αρχίσαμε
2: και στο μπάνιο μετά και δεν το είχαμε και λέμε, όχι, ο τσακώνικος, πόπο, τον ξεχάσαμε. Και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα, μιλάγαμε, αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια και λέγαμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω αυτό, μετά θα μπει αυτό. Εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα, ξέρω εγώ να το κάνω. Μέσα στη θάλασσα βγήκε στο Μιλητό και πήγαμε και στο sound check. Παίχθηκε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είπες την κρίσιμη λέξη, ταραντέλα. Τι είναι η ταραντέλα, Κώστα?
1: Η ταραντέλα, λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτοί που παίζουμε εμείς, η ταραντέλα, που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας, των ελληνοφώνων χωριών, έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάο δαγκόνο, και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές, δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην το κακό, το ονοματίζανε αράχνη, το λέγανε αράχνη, αράχνη με τσίμπησε. Η αράχνη, λοιπόν, με το δηλητήριό της ήταν αυτή που έφερνε τους ανθρώπους σε μια κρίση και είχαν την ανάγκη για θεραπεία, δηλαδή μια χωροθεραπεία, για να γλιτώσουν από το δίθεν δηλητήριο που δεν ήταν άλλο από το δηλητήριο της ζωής. Έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, η συγκεκριμένη ταραντέλα.
2: Για πολλούς αιώνες πιστευόταν ότι υπήρχε μια αράχνη που τσιμπούσε τα κορίτσια και έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πίστευαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου, και πέτυχαν στο χωριό Στούνη μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού, που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει αυτή την κρίση μανίας, και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα,
0: τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
2: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό, και ο λόγος είναι, βέβαια, ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι, χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά, δηλαδή οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
0: Άρα, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού?
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι. Πάντως βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ, που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας, και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι πολύ, πόσο μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες, και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Και αν δεν το παραδεχόταν, αλλά έτσι ήταν.
0: Και αυτό στην παράδοσή του, ή πάση περιπτώσει στον κοινωνικό του περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
2: Αυτό ήταν, δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή, φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
0: Κάπου εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό, έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σε αυτή την υπόθεση.
1: Εδώ έχουμε, ας πούμε, το ότι επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η εκκλησία εκεί και έβαλε, όρισε τον Απόστολο Παύλο ως προστάτη των τσιμπημένων. Όταν λέμε από οτιδήποτε εννοούμε φίδια, σκορπιούς, αράχνες.
2: Έχουμε γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτό, είναι ο ταραντισμός ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα της να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν. Και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου, το Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδος, όπως θυμόμαστε όλοι. Και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ.
0: Του
2: μέσα
0: κόβω τον λόγο, λοιπόν. Πάμε, τραγούδι.
3: Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη. Την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
1: Μια.
3: Πες.
1: Είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτού του ταραντισμού.

0: κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Του ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το φυσικό περιβάλλον.
12: TRT 95,1 FM στέρεο.
11: Προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι του Ασπροπύργου λόγω της φωτιάς στην περιοχή Σοφό. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Εργάν της Ροδόπης. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομωτινή, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Διαψεύδουν οι αρχές του Ντουμπάι αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters. Περισσότερα στο real.gr.

0: είναι να τραγουδάς μπροστά σε 120.000 κόσμο?
1: Απλώνεται, απλώνεται.
2: Αυτό εντάξει ήταν μια φορά έγινε, δεν ξαναγίνει.
0: Το 8 ήταν, Κώστα?
2: Ήστε?
0: Το 8.
2: Αυτό ήταν μια ευκαιρία που είχαμε, επειδή είχαμε γνωρίσει τον βετεράνο του Τζοβάνι Βανταζάτο, τον παππού, και τον είχαμε έτσι σαν δάσκαλο και σαν μέντορα κατά κάποιο τρόπο. Είχε φτάσει στην ηλικία των 87-88 χρονών και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, το Νότιντερ Ταράντα, που τιμήσανε και προσκαλούν τους βετεράνους να ανοίξουν το φεστιβάλ. Και είναι τεράστιο φεστιβάλ. Ξεκινάει από τις 6-7 το απόγευμα και τελειώνει 4-5 το πρωί, την τελευταία μέρα της κορύφωσής του. Και εμείς είχαμε την τύχη να μας καλέσει ο γιος του παππού να τον συνοδεύσουμε πάνω στο πάλκο στην εμφάνιση τη μικρή που θα έκανε, την 20λεπτή. Οπότε βρεθήκαμε και εμείς να συνοδεύουμε τον παππού μπροστά σε 120.000 κόσμο. Είπαμε και 2-3 τραγούδια δικά μας. Αλλά βέβαια η εμπειρία ήταν δύσκολη, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος αυτό και δεν είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε σωστό sound check και τα λοιπά. Οπότε λέγαμε τι βγήκε τώρα, δεν ξέρουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε τα βίντεο, να δούμε τις ηχογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει. Και αν έχουμε γίνει ρεζίλι διεθνώς, γιατί ήταν και ζωντανή αναμετάδοση από την RAI και τόσος πολλοί κόσμος και όλα αυτά. Τελικά ήταν μια καλή αξιοπρεπής εμφάνιση, ιστορική.
1: Νομίζω πάρα ότι πολύ ωραίο και επίσης όταν ανεβαίνεις πάνω εκείνη την ώρα δεν σε ξέρει κανένας και όταν κατεβαίνεις κάτω έχεις ήδη κοινωνικό επικοινωνήσει αυτό που έχεις να παίξεις και όταν κατεβαίνεις ο κόσμος σε χαιρετάει σαν να είσαι κάποιος γνωστός που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο και ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα αυτό, δηλαδή ο τρόπος που τι ωραία και πάρα πολύ ωραία παίξατε και τέτοια. Πάντως σαν εμπειρία ήταν απίστευτη και μάλιστα δεν μπορούσαμε να πάμε και όπως θα θέλαμε ακριβώς και έχει πολλά παραλειπόμενα τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως τις λέτε εσείς, είσαστε πλήρης, είστε χορτάτοι, δηλαδή και Μπακυρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα, ξεχνάω πολλούς, ο σπουδαίος ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
2: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει και η απορία μου είναι όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου το Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
3: Μήπως ξέρετε εγώ πώς θέλεις.
2: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμαι λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
1: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσα να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρας. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε ας πούμε, άμα το ρώταγες.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω? Πάμε να ακούσουμε Εν Καρδία και η Λία λογοθέτη.
2: Ναι, ναι.
4: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Αντιο Λουγκάνο μπέλα, ο ντολτσε θεραπεία.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω, να πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω. Υβρήκα να κοτσούνα, να υβρήκα να κοτσούνα, να υβρήκα να κοτσούνα, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια, μα πέντε

0: από ό,τι διαβάζω στην Ιταλία, καλά στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια, αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει η Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενοι χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε τις σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώμε
1: εδώ πέρα.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι. Και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές
1: πλάνο. Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, εντάξει.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς που ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Στην άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Α, στην άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη δεν πειράζει.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
2: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
3: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
1: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
1: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.